Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές. Καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα κρύο μεσημέρι ακόμη του Γενάρη, με βοριά, με νοτιά, πάντως με πολύ δυνατούς ανέμους αυτήν την ώρα και εδώ και στη Θεσσαλονίκη. Με κάτι βαριές συννεφιές να μας έχουν περιτριγυρίσει και πέρα από κάποια έτσι βροχή που ήδη έχουμε, να το βλέπω τον καιρό το χιονιά να κατεβαίνει. Αλλά εμείς εδώ γι' αυτό είμαστε, για να περνάμε συντροφιά σας, μαζί σας και στα εύκολα και στα δύσκολα. Να σας στεκόμαστε με τις ραδιοφωνικές μας ιστορίες για τέχνη, πολιτισμό, ψυχαγωγία, τα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Με τη μουσική της Μαρίας Θοίδου ως γνωστόν, που είναι το καινούριο μουσικό σήμα αυτής της εκπομπής, που ονομάζεται και πάλι Βόλτα, κάνοντας έτσι έναν ωραίο κύκλο μέσα από τα χρόνια αυτά σε τηλεόραση και ραδιόφωνο. Είναι η Ζωή Κουτελοπούλου λοιπόν σήμερα στην τεχνική επιμέλεια. Γεια σου Ζωή, λέγαμε πριν και καλή χρονιά, πρώτη φορά συνεργαζόμαστε για το 2026, ωραία. Είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Κακοκαιρία μεγάλη, αυτό είναι ήδη γνωστό. Υπάρχουν έκτακτα δελτία καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικώς να έχετε το νου σας λίγο να προσέχετε για την Γενάρης.

0: Γενάρη του 1904 από τον Γιώργο Μεράντζα η ερμηνεία αυτού του υπέροχου ποίηματος του Καβάφη που μελοποιήσε ο Θάνος Μικρούτσικος για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής που έχει επικοινωνία στο 2313 338 456 να δώσουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία για το πώς βρισκόμαστε. Μέσω SMS αποστολής του 54160 γράφετε 958 αφήνετε ένα κενό και μετά το μήνυμά σας το στέλνετε στον αριθμό προανέφερα. Και επίσης, πέρα από τηλεφώνημα και από μηνύματα, υπάρχουν και οι σελίδες μας στο Facebook 958FM3 για το πρόγραμμα. Τεχνιέντος ακόμη για την παλιά σελίδα της εκπομπής, μέχρι αντικατάσταση με την νέα σελίδα που θα κάνουμε για την τωρινή επικοινωνία μας, που είναι πια η ραδιοφωνική μας βόλτα. Τι έχει αυτό το καιρό, τι έχει επικαιρό, τι επικαιρότητα έχει σίγουρα εδώ για τα εντελώς δικά μας τοπικά αφενός μεν τον καιρό με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τις βροχές και τα χιόνια για αυτό το διήμερο κυρίως, το Τετάρτη-Πέμπτη. Είναι αλήθεια από την αρχή της χρονιάς μας πάει με χιόνι ο καιρός, δύσκολος, με χαμηλές θερμοκρασίες και με κρύο αρκετά ο φετινός χειμωνιάτικος Γενάρης. Είναι σίγουρα ο απόϊχος των αγροτικών κινητοποιήσεων, είναι σίγουρα η πολιτική επικαιρότητα που απασχολεί τις πρώτες σελίδες ή και τις δεύτερες ή και τις τηλεοπτικές εκπομπές, εκεί να δεις τι γίνεται. Όλοι μάλλον αναζητούν να πάρουν κάτι από την δημοτικότητα της Μαρίας Καρεστιανού κατά οποιονδήποτε τρόπο. Είτε μπερδεύοντάς την με περίεργες ερωτήσεις, είτε η ίδια αυτοεγκλωβιζόμενη σε αντιφατικές δηλώσεις, που τη μία μέρα έχουν έτσι και την άλλη έχουν ανασκευή, ιδίως όταν πρόκειται βέβαια για δηλώσεις που επαναφέρουν θέματα εδώ και 40-50 χρόνια λυμένα στην ελληνική δημοκρατία, όπως είναι το θέμα των αμβλώσεων, της αυτοδιάθεσης του σώματος της γυναίκας και πολλά ακόμη. Εδώ τελευταία προέκυψαν και δηλώσεις ενός εκ των δικηγόρων της που υποστήριξε ότι θα μπορούσε να μπει σε θέμα ας πούμε δημόσιας διαβούλευσης ακόμα και το θέμα λέει, της μοιχείας, άκου τώρα ξέρω, ή της μοναρχίας, δηλαδή θέλουν και τα βρίσκουν, θέλουν και τα λένε αυτά, έτσι τους κατεβαίνει ξαφνικά στα καλά καθούμενα. Γι' αυτό όλοι αυτοί οι ντεγκρέδες ας πούμε πάνε και έρχονται αυτόν τον καιρό και δώστε σου τα φέρτα και τα λοιπά και τα λοιπά. Μήπως και βρεθεί κανένα ακόμα και τους αγκαλιάσει. Άντε πολλά είπα και έχουμε και τον Τραμπ από το κεφάλι μας να καρφώνει σημαίες παντού. Βάλε ένα τραγούδι, βρε ζωή.
1: Ολαρία, ολαρά, χιόνι πέφτει από ψηλά, χιόνι πέφτει και σκεπάζει την αυλή μας. Το μυαλό μου φτερουγίζει μακριά. Χιόνι πέφτει και σκεπάζει τη σκεπή μας και το άρρωστο

κι η Παρθένα με το Σατανά. Όλα είναι μακρινά και ευτυχισμένα και το χιόνι πέφτει από ψηλά. Τα ζευγάρια στροβιλίζονται πιο πέρα κι η κοπέλα μου

Από τις ωραίες στιγμές του Διονύση Σαββόπουλου, του Λάρια Ολαρά, από τα τραγούδια που μας γεννούν έτσι συναισθήματα και νοσταλγίας και κάπως χειμωνιάτικο εμένα πάντα μου έρχεται αυτό το τραγούδι, ίσως επειδή μιλάει και, για το χιόνι που πέφτει από ψηλά. Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα παρακάτω, θα θυμηθούμε λίγο σε πρόσφατα γεγονότα σημαντικές προσωπικότητες από την ελληνική καλλιτεχνική σκηνή, κάτι θα πούμε για Αλέξη Δαμιανό και λίγο περισσότερα για Δημήτρη Πουλικάκο προς το τέλος της εκπομπής, που έχει γενέθλια ημέρα σήμερα, γεννημένος 21 Γενάρη 1943, ο θείος Νόντας ή αλλιώς Πουλίκας ή αλλιώς μεταφορέ εκδρομέο Μίτσος και πολλά πολλά ακόμη, αυτός ο σύγχρονος έτσι αριστοφανικός αϊθαλής τύπος που εξακολουθεί να πειράζει τους πάντες και τα πάντα, έχοντας κάνει αρχιδέα από τον ίδιο τον εαυτό. Θα έχουμε ίσως κάποιες, θα προλάβουμε όχι ίσως, να σας δώσουμε κάποιες μικρές ειδήσεις για συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια όπως πάντα τραγούδι, πολύ τραγούδι και όλα καλά.

μπουκάλακι ισόγειο, σεισμός δεν με πιάνει κι έχω πάντα σκιά, όλα καλά. Ο μισθός μου σφαγμένος, το ψυγείο πιο άδειο και απάντιο, στην κατάθλιψη φίλη, ο Θεός κουρασμένος.

τι να βρούνε σε μένα. Δεν υπάρχει μία. Όλα καλά. Η μοναξιά έχει γούστο. Αν δεν φοβάσαι τις πτήσεις, άμα θέλεις να ζήσεις. Όλα καλά. Αν σε πάρει το πράγμα από κάτω, θα σε πάει παρακάτω, θα σε φτάσει στον πάτο. Όλα καλά. Κι αν στην πέφτουνε όλοι και όλα, σου πετάνε τη φόλα. Μη μασάς την απάτη, βγάλε γλώσσα.

που περιμένουν οι γήπες, ψυχές που λιγάνε στις σίτες και τώρα.

Ακούγοντας την υπέροχη κιθάρα της Εύασατ Ματζίδου, ξεκινά το δεύτερο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας στον κύκλο εκπομπών «Η Βόλτα». Η Ζωή Κουτελοπούλου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσίαση εκπομπής, στα λόγια, στην επιλογή των τραγουδιών, 21 του Γενάρη, και θα σταθούμε λιγάκι σε μια πρώτη έτσι δόση τώρα στην ενότητά μας, αυτή το μικρό το ένθετο με πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν μια μέρα σαν και αυτήν. Σαν σήμερα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από τους Έλληνες καλλιτέχνες, έφυγε από τη ζωή το 2023 ο Ερίκος Ανδρέου, ένα σημαντικό άτομο σκηνοθέτης, αλλά επίσης είδε το φως της ζωής μια μέρα σαν και αυτήν το 1921 ο Αλέξης Δαμιανός, του οποίου θα θυμηθούμε μέσα από την μουσική του Μάνου Λοΐζου κάτι από την πιο γνωστή του και μεγάλη ταινία, την Ευδοκία. Ήταν μια μέρα σαν και αυτήν που απεβίωσε ο Βλαντιμίρ Ιλιτς Ουλιάνοφ, ο Λένιν δηλαδή, αλλά και ο Τζορτζ Όργουελ στα 1950, ο άνθρωπος που κεράβνωσε κυριολεκτικά τη διαστρέβλωση του καθεστώτος του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού, που ήταν βέβαια ο σταλινισμός, με τα εξαιρετικά του βιβλία, κυρίως την Φάρμα των Ζώων, αλλά και μας προειδέασε για ένα ζωφερό μέλλον που το ξεπεράσαμε μάλλον πια, σε φόβο, σε ζώφο, σε φρικαλαιότητες. Ήταν το 1984 εκείνο το βιβλίο. Αλέξη Δαμιανός λοιπόν, για να έρθουμε σε αυτόν τον σκηνοθέτη, ηθοποιό, συγγνώμη, κυρίως του θεάτρου αλλά και της τηλεόρασης. Στον κινηματογράφο έκανε τρεις πραγματικά όμως διαμάντια ταινίες, μεγάλες ταινίες, εξαιρετικές. Ο Αλέξης Δαμιανός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή Μάη του 2006, γεννημένος όπως είπα 21 Ιανουαρίου του 1921, έκανε το «Μέχρι το πλοίο» στα 1966, έκανε τον «Ηνίοχο» στα 1994, αλλά έκανε και εκείνη την αγαπημένη εξαιρετική «Ευδοκία» στα 1971.

0: γυαλιά μου.
1: Έχει μείνει αυτή η φράση μνημειώδης του Παναγιά μου στο κλείσιμο από αυτό το εμβληματικό ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας, τη μουσική που έγραψε ο Μάνος Λοΐζος για την ταινία του Αλέξη Νταμιανού. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω σε κάποιες ενδιαφέρουσες, νομίζω, ειδήσεις για συναυλίες και εκδηλώσεις. Υπάρχει ένα πρόγραμμα με τις εκπαιδευτικές συναυλίες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ένα κυριακάτικο πρωινό επίσης για όλη την οικογένεια. Πώς και πότε γίνονται αυτά? Είναι ένα μουσικό ταξίδι στην αρχαία Ελλάδα για τους μικρούς μαθητές από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου της Θεσσαλονίκης. Για παιδιά 7 έως 12 ετών. Η συναυλία θα παρουσιαστεί ως κυριακάτικο πρωινό την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου, στις 11 στο Δημοτικό Θέατρο Άνετον. Τι αφορά όμως αυτό? Ένα μουσικό παραμύθι αφορά, του Γιώργου Ρόβα. Ο Κένταυρος και η Δανάη ταξιδεύουν στην αρχαία Ελλάδα. Το έργο έχει μουσική σύνθεση του Γιώργου Καζαντζή, έχει στίχους της Ναντίνας Κυριαζή και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στοχεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, όπως διαβάζω κατά λέξη και από το δελτίο τύπου. Μέσα από τη μαγεία της τέχνης και του πολιτισμού μειούνται οι μαθητές στον κόσμο της ορχιστρικής μουσικής και γνωρίζουν και την ελληνική μυθολογία με ένα σύγχρονο καλλιτεχνικό τρόπο. Λοιπόν, αυτά μέχρι τις 8 του Φεβρουαρίου θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Θυμίσω ότι η μουσική διεύθυνση είναι στο Χανίκη, στο Χάρη Ηλιάδη. Αφήγηση και ερμηνεία των τραγουδιών γίνεται από την Αντίνα Κυριαζή. Η σύνθεση είναι του Γιώργου Καζαντζή, το κείμενο του Γιώργου Ρόβα. Και με την ευκαιρία να θυμηθούμε ένα ωραίο τραγούδι που έφτιαξαν σε μουσική και στίχους ο Καζαντζής με την Αντίνα, την Κυριαζή. Και θα το ακούσουμε από τις ερμηνείες της Σόνιας Θεοδωρίδου και του Βασίλη Σκουλά, Πλανόδιος.

Και μιας και λέγαμε πριν για εκπαιδευτικά προγράμματα και μάλιστα για παιδιά, να αναφέρω και ένα ακόμη για μια διαδραστική εμπειρία χωρίς λόγια στο θέατρο In Situ Stage στην Θεσσαλονίκη, η Αλεπού και η Μύθη με χορό και μουσική. Είναι μια παράσταση που έχει σύλληψη ιδέας και μουσική του Γιώργου Καρακάση και χορογραφίες της Φιλιός Ζαγοράκη. Έχει χορευτές που είναι η Αλεπού, είναι ο Λαγός και ο Λύκος, είναι η Μαϊμού, η Χελώνα, ο Χωρικός. Έχει μουσικούς βεβαίως, με όμποε, με φλάουτα, με κλαρινέτα, με κόρνα, με ό,τι όμορφο μπορεί να βάλει ο νους από τα όργανα της κλασικής και μάλιστα ορχιστρικής μουσικής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και με χορό, δεν έχει λόγια, δεν έχει ομιλίες, δεν έχει εξηγήσεις. Όλες οι ιστορίες θα αποδοθούν μέσα από την μουσική που αυτή αναδεικνύει τα συναισθήματα και τις κινήσεις των χαρακτήρων, μέσα από τη μουσική και το χορό. Από 24 Ιανουαρίου, δηλαδή από την Κυριακή που μας έρχεται, έως 28 Φεβρουαρίου, κάθε Σάββατο στις 11.30. Σάββατο, έτσι, όχι Κυριακή, λάθος έκανα. Σάββατο όμως επίσης είναι και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στη μικρή σκηνή του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Μπάμπης Παπαδόπουλος, ντουό. Ο κιθαρίστας ο Μπάμπης Παπαδόπουλος συνεργάζεται με τον μπασίστα Πέτρο Δαμιανίδη σε ένα project που ξεκίνησε το 2022 με την ηχογράφηση του άλμπουμ του «Γεννηθήκαμε χτες». Αυτό θα ακούσουμε άλλωστε ευθύς αμέσως. Και το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει από την προσωπική δισκογραφία του Παπαδόπουλου το «Γεννηθήκαμε χθες». Θα περιλαμβάνει παραλογές του Άχρηστου, το ροκ του Καραγκιόζη, από την ταινία «Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς» του Γιάννη Κονομίδη. Θα περιλαμβάνει «Βορεάδες», «Το μέσα στον πόνο είναι η χαρά, με στη χαρά είναι ο πόνος», «Το μικρό ψάρι», «Απ' τη σπηλιά του δράκου», «Σκηνές από ένα ταξίδι». Και νομίζω με αυτό θα φέρουμε, με αυτό που θα ακούσουμε τώρα, θα φέρουμε το χρόνο να κυλήσει για να κλείσει και το δεύτερο μέρος αυτής της σημερινής μας εκπομπής.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και με το All the Good Old Times, το ξεκίνημα του τελευταίου μέρους αυτής της εκπομπής, το αφιερωμένο στο Δημήτρη Πουλικάκο, και πραγματικά θα πάμε σε ωραίους καιρούς, καθώς όλοι οι περιπετειώδεις πολυτάραχοι και καλλιτεχνικά και στην πραγματικότητα ζωή αυτού του αγαπημένου και αηθαλέστατου μουσικοσυνθέτη, ερμηνευτή, ηθοποιού, ραδιοφωνικού παραγωγού, τι άλλο. Η ζωή του λοιπόν είναι πραγματικά πάντα ενδιαφέρουσα και σου γεννά τη διάθεση και τα τραγούδια που έχει γράψει να ακούσεις ξανά και ξανά, αλλά και να συζητήσεις και 5-10 πράγματα για όλη αυτή τη διαδρομή του. Τι άλλο, εκφωνητής διαφημιστικών, ναι, και στιχουργός και λογοτέχνης. Είναι γενικώς λίγο ένας αμετανόητος Αριστοφάνης. Φαίνεται και από την φωτογραφία που έχει ως έτσι σήμα κατά τεθέν, ας πούμε, των ραδιοφωνικών του εκπομπών, που τη συνεχίζει ακόμη στα 83 του, παρακαλώ. Το 1943 είδε το φως της ζωής ο Δημήτρης Πουλικάκος, ο οποίος πέραν των άλλων, εκτός από θείος νόντας δηλαδή, και Πουλίκας, όπως επίσης τον φώναζαν, και επίσης μεταφορέκτρομε ο Μίτσος, από τον δίσκο που είχε κάνει στα μεταπολιτευτικά χρόνια μεγάλη επιτυχία. Είχε ένα παρελθόν, ξέρετε, πλούσια ζωής, πολύγλωσσος, μεγαλοαστός, γιος καρδιολόγου, με τρελή ζωή στην Αγγλία, όπου έκανε τα πάντα, μέχρι και πορτιέρης έκανε σε κάποια μπάρ εκεί, και μάλιστα ήταν και ξάδερφος του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα μέχρι αυτή τη στιγμή. Να θυμηθούμε λίγο τραγούδια του. Να θυμηθούμε καταρχήν το πολύ ωραίο στυλ που όμως είναι του Λοβό, αλλά το είπε εξαιρετικά ο ίδιος. Πάμε να το ακούσουμε.

Σήμερα, όπως κάθε πρωί, φόρεσα το κουστούμι μου, το σιέλ που κάμισο με τη φαντεζή γραβάτα, ήπια ένα καφέ μεγάλο και τελειώνοντας το king size τσιγάρο μου έριξα μια τελευταία ματιά από το παράθυρο. Το τρανζίστορ στην απέναντι πολυκατοικία μεταδίδει πρωινή γυμναστική και η ίδια πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά ασκήσεις. Τι θες πει?

Πολύ ωραίο στυλ λοιπόν από τον Δημήτρη Πουλικάκο, ο οποίος ως τοπιός, πέρα από τη ρεβάν στον Νίκο Βεργίτση, όπου έπαιξε και από εκεί ήταν και το κομμάτι που ακούσαμε πριν, το The Good Old Times, έχει παίξει και στους Αυθαίρετους, στο Δράκουλα των Εξαρχείων, στο Βίος και Πολιτεία, στους Τεμπέλιδες της Εφορής Κοιλάδας και το Μετέωρο Βήμα του Πελαργού, μερικές από τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές του δουλειές. Τι έκανε όμως κυρίως ο Πουλικάκος? Ασχολήθηκε με το ροκ. Αν θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ένα πάρα πολύ χοντρικό παραλληλισμό, εάν ας πούμε ο Σαββόπουλος ακολούθησε κυρίως τα βήματα τα αντίστοιχα εν Ελλάδη του Ντίλαν, ήταν ας πούμε κάτι σαν τον τροβαδούρο της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον αντίστοιχο του Ντίλαν, ο Πουλικάκος ήταν μάλλον Frank Zappa και το συγκρότημά του MGC, η Modern Greek Combo, που μάλιστα οφείλουν το όνομά του στα βαφτίσια του στον Τίνο Ηλιόπουλο. Έκανε διάφορα αλόκοτα και υπέροχα πράγματα στην δεκαετία του 60, ανάμεσα σε αυτά και το να μεταφέρουν στα ελληνικά τραγούδι του Ντίλαν. Ακούστε πώς το γύρω-γύρω από τη Σκοπιά.

Το Joker and the Thief βεβαίως, παλιά το σκελιστής στην απόδοση του Σαββόπουλου, γύρω-γύρω από τη Σκοπιά, στην απόδοση που έκαναν ο Δημήτρης Πουλικάκος και η MGC, η Modern Greek Combo. Λίγο αργότερα διαλύεται το συγκρότημα αυτό. Ο Πουλικάκος είχε ξεκινήσει μαζί τους ως μπασίστας, αλλά είχε αυτή την ιδιαίτερη φωνή που είχε και πάθος, που είχε και πολύ καλή γνώση της αγγλικής. Και έτσι κατάφερε να γίνει και πρωταγωνιστής, ας πούμε, και στο τραγούδι, στο συγκρότημα. Και βέβαια έγραφε και στίχους, έτσι, αρκετά πρωτοποριακούς και αιχμηρούς πάντα. Να θυμηθούμε στους 2-3 δίσκους που έχουν μείνει ιστορικοί στην διαδρομή, στην όλη την εξέλιξη του ελληνικού ροκ. Να θυμηθούμε το Crazy Love του Ζωγράφου. Να θυμηθούμε το «Μεταφορέ εκδρομέ ο Μίτσος», να θυμηθούμε το «Ο θείος νόντας ξέρει», το ακόμα πιο πρόσφατα το «Αδέσποτα σκυλιά» το 2004. Λοιπόν, πού να πάμε, στο «Σανδιοπουλάκια», για να τα ακούσουμε.

0: Εσύ και εγώ μου και τα λοιπά, αλλά ώσπου να φτάσουμε όμως εδώ, τι μπορεί να έχει προηγηθεί, μάλλον όλη η ιστορία στο τραγούδι. Μωρό μου.
1: Μωρό μου. Ξέρεις πόσα θέλω να σου πω. Ξέρεις πόσα γλυκά τίποτα θέλω να σου ψιθυρίσω τρυφερά στα αυτή. Σε είδα προχτές ξαφνικά πάλι μπροστά μου. Εκεί στη γωνία Πραξιτέλους και Χαβρίου. Έτρεξα μα δεν σε πρόλαβα γλυκιά μου. Άθηκες στο πλήθος. Είχα βλέπεις και στις 5:30 το ραντεβού με τον Τάκη. Αυτός με τις φωτοτυπίες. Πήγαμε μαζί για ψώνια. Αριλάω τρικούπι πιο πάνω από την Ακαδημίας. Πήρα ένα ζευγάρι παπουτσάκια δίχρωμα. Να τα δεις. Σαν και αυτά που φορούσε ο Φρέντ Αστέρ όταν χόρευε με τη Σιτ Τσάρις. Αυτά τα παλιά αμερικάνικα με τα σχεδιάκια και τις τρυπίτσες που φόραγε και ο παππούς λίγες μέρες πριν πεθάνει και τα πήρε μετά ο θείος Νόντας. Θα θυμάσαι ποια σου λέω? Μωρό μου, δεν βρίσκω λόγια να σου δώσω να καταλάβεις τι σημαίνει για μένα να χτυπούν οι καρδούλες μας μαζί κοντά στην ακροθαλασσιά. Καθόμαστε στην πετσετούλα και έρχονται απαλά τα κυματάκια και όταν σε φιλώ στα λαιμουδάκια η πρωινή άβρα μου στέλνει αλμυράδα στα χείλη. Δεν σου τέλειωσε για εκείνη την ημέρα με τον Τάκη όμως, ε? Μετά τα παπούτσια πήγαμε προς Εόλου. Στην αρχή ήθελα να αγοράσω ένα καπέλο από το Πιλ Πουλ δίπλα στην εμπορική τράπεζα. Αλλά είχε αλλάξει διεύθυνση λόγω κατεδαφίσεως και έτσι καταλήξαμε στην Εμπορική Ένωση που βρήκα ένα πολύ έξτρα ύφασμα για κουστούμάκι. Γκρι σκούρο.
0: Δεν μας ρωτάει να τον στείλουμε εμείς σε καπελάδικο να βρει σένιο καπελάκι. Λοιπόν, κάπως έτσι, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένα μου ακροατή, τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή για αυτόν τον ευγενή αλήτη, θα μπορούσα να πούμε, το όπως αλλιώς μπορείς να το πεις για τον άνθρωπο που έχει πει ανάμεσα σε άλλα: η ελευθερία σε αντίθεση με όσα πιστεύουν κάποιοι απαιτεί και μεγάλη πειθαρχία, όπως η αλητεία απαιτεί ευγένεια, αλλιώς ένας τσόγλανος. Για τον Δημήτρη Πουλικάκο, ο λόγος που σήμερα γίνεται 83 ετών. Και κλείσιμο με τι άλλο, με το στα σούπερ μάρκετ. Ήταν η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
2: Πρωί για ψώνια με μπιγκουτί και παντελόνια και καθώς τρέχει μουρμουρίζει να μην ξεχάσω τα πεμπόνια. Καθώς περνάει από την πλατεία στο κιόσκι βρίσκει τη Μαρία και οι δυο μαζί πια συνεχίζουν ενώ από τα καφενεία

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Η αλήθεια είναι ότι μας άφησε λίγο να περιμένουμε για Αλκιόνη μετά από τον εξαιρετικό ντεμπούτο της δίσκο πριν από μερικά χρόνια. Ωστόσο, όπως λέει και σοφός λαός, το καλό πράγμα αργεί να γίνει και μάλλον ισχύει κάτι τέτοιο. Η Αλκιόνη επιστρέφει σε 2 ακριβώς εβδομάδες με καινούριο δίσκο, το Small Philosophies και το Funeral Song, με το οποίο μόλις ανοίξαμε την σημερινή μας εκπομπή. Είναι ένα από τα τραγούδια, ένα από τα singles που έχει επιλέξει να μοιραστεί μαζί μας για την ανακοίνωση και προώθηση του δίσκου. Small Philosophies, λοιπόν, μικρές φιλοσοφίες. Στις 29 του Μαΐου θα κυκλοφορήσει ο καινούριος δίσκος της Αλκιόνη και κάθε ένα τραγούδι συνοδεύεται από μια τέτοια μικρή φιλοσοφία από την ίδια. Για παράδειγμα, η μικρή φιλοσοφία του Funeral Song είναι ότι το να είσαι ανοιχτός και ευάλωτος ή ανοιχτή και ευάλωτη είναι αυτό από μόνο του μια υπερδύναμη. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Χρήστος Σιδερίδης, σήμερα μαζί μας τον ήχο και αποκλειστικά και μόνο με εγχώριες κυκλοφορίες, όπως κάνουμε στην εκπομπή αυτή κάθε Παρασκευή. Σας έχω και μία έκπληξη για σήμερα, σε λίγο όμως όλα αυτά. Προς το παρόν θέλω να ακούσουμε την Ελευθερία Μπαριώτα, που πριν από λίγο καιρό την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο του 958 και μας είχε παρουσιάσει ζωντανά τον πρώτο της δίσκο της Τρεις Εποχές. Έκτοτε δεν έχει κάτσει στα αυγά της, έχει ήδη κυκλοφορήσει καινούριο σίγκλ πριν από μερικές ημέρες, μία διασκευή της στο «Δεν έχω διάθεση καμιά» του Βασίλη Ράλη.

Δεν έχω διάθεση καμιά, λοιπόν. Ήταν η Ελευθερία Μπαριώτα. Λίγο νωρίτερα ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με την Αλκιόνη και το Funeral Song. Οι δυο τους μάλιστα είχαν συμπράξει επί σκηνής τότε στην παρουσίαση του δίσκου Τρεις Εποχές της Ελευθερίας Μπαριώτα, που ήταν και μία από τις αφορμές με τις οποίες ήρθε εδώ στην εκπομπή και έπαιξε ζωντανά τον δίσκο αυτό. Από τη σύμπραξή τους επί σκηνής θα περάσουμε σε μία άλλη σύμπραξη αυτή τη στιγμή, δισκογραφική, και μάλιστα από τα δύο κορίτσια θα περάσουμε σε δύο αγόρια τώρα για την συνέχεια. Ο Κωνσταντίνος Τέγος και ο Θωμάς Καραδήμος είναι δύο παιδιά, δύο φίλοι πολλά χρόνια από τα Τρίκαλα και το Σικούριο Λάρισας, οι οποίοι ωστόσο είναι και μουσικοί φίλοι εδώ και πολλά χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Οι δυο τους έφτιαξαν μαζί πριν από λίγο καιρό τον δίσκο τους Ήρθε η Άνοιξη. Τον κυκλοφόρησαν ως Παράξενοι Ξένοι 6 μέρες πριν από σήμερα. Ίσως έβαλα και εγώ λίγο το χεράκι μου στην κυκλοφορία αυτή, και πάμε να τους ακούσουμε στο κομμάτι το οποίο δίνει τον τίτλο και στο project τους, είναι οι Παράξενοι Ξένοι.

Λοιπόν, σας υποσχέθηκα έκπληξη στο ξεκίνημα της εκπομπής. Η έκπληξη έχει ήδη καταφτάσει. Δεν θα είμαι μόνος μου στο στούντιο από τώρα και για λίγη ώρα ακόμα. Όχι μέχρι και το τέλος της εκπομπής, αλλά όσο πάει δεν έχει σημασία, δεν το μετράμε κιόλας. Απέναντί μου στο 1,5 μέτρο είναι η κοπέλα που μόλις ακούσαμε να τραγουδάει, η ίδια, παρόλο που την ακούσαμε πολλές φορές και θα μας το εξηγήσει αυτό στην πορεία, στον αμυγδαλάκι Τσάκη σας, τον τρόπο με τον οποίο έφτιαξε βέβαια η ίδια το τραγούδι αυτό.

0: Η Εύη Φράιντι πριν από μερικές ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, πέντε την προηγούμενη Κυριακή, κυκλοφόρησε τον πρώτο της προσωπικό δίσκο και αύριο θα τον παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσαλονίκης, στον πρώτο όροφο του Καφοδίου. Και για να μην τα λέω όλα μόνος μου, θα την καλωσορίσω. Εύη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ στην εκπομπή σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, έβγαλες τον δίσκο σου μία Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ πριν από λίγες ημέρες. Να κάνουμε μία σύνδεση με το πρώτο μισό του δίσκου και το δεύτερο μισό του καλλιτεχνικού σου ονόματος. Κάτι παίζει εκεί με την Παρασκευή.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν εσκεμμένο, αλλά μου άρεσε το παιχνίδισμα αυτών των δύο λέξεων. Παρασκευή είναι και το πλήρες όνομά μου.
0: Α, Εύη Παρασκευή.
1: Το δηλαδή. Εύη βγαίνει από την Παρασκευή.
0: Α, ναι. Ναι, σωστά.
1: Οπότε, ναι, μου τέριαξε με τον τίτλο και αποφάσισα να το κρατήσω.
0: Μάλιστα, ένας δίσκος όπου βρίσκουμε ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια, όμως φτιαγμένα με έναν αρκετά δικό σου τρόπο. Το λέγαμε μια ατμοσφαιρική δυτική ενορχήστρωση, αλλά στο κέντρο βρίσκονται οι φωνές. Όταν λέω φωνές, μιλάμε για τη δική σου φωνή, πολλαπλασιασμένη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό ξεκίνησε σαν ένα παιχνίδι. Μάθαινα παραδοσιακά τραγούδια και έκανα παιχνίδι με τις φωνές στο Loop Station. Έχω ένα Loop Station που πειραματίζομαι. Οπότε δοκίμαζα να κάνω διαφορετικές ενορχιστρώσεις των παραδοσιακών τραγουδιών, κρατώντας τη μελωδία και τους στίχους τους, και να δω πώς θα μπορούσα να τα ενορχιστρώσω με φωνή. Κάπως έτσι λοιπόν προέκυψαν οι περισσότερες ιδέες του δίσκου. Και σταδιακά εξελίχθηκαν και μπήκαν και τα όργανα και αυτό που ακούτε σήμερα.
0: Θα φτάσουμε και στα όργανα στην πορεία, αλλά ωστόσο έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησες να ασχολείσαι με τα τραγούδια αυτά, αλλά και να τα ενορχιστρώνεις με αυτόν τον τρόπο, με τη φωνή σου, πολλές φορές. Θα μπορούσες να στήσεις ένα project αποκλειστικά έτσι?
1: Να είναι μόνο φωνές.
0: Μόνο φωνές.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι που δουλεύω αυτή την περίοδο. Πρόσφατα είχα κάνει και μία συναυλία, ένα project που ονομαζόταν Live Looping and Singing, όπου στη βάση του ήταν μόνο φωνές με το Loop Station. Και είναι μια πρόκληση να δεις πώς μπορείς μόνο με τη φωνή να γεμίσεις το χώρο και να φτιάξεις μια ενορχίστρωση που να είναι ολοκληρωμένη. Έχει ενδιαφέρον για μένα, μου αρέσει. Αρχικά το απολαμβάνω πολύ να το κάνω, περνάω ωραία. Είναι για μένα απόλαυση και ψυχοθεραπεία ίσως θα έλεγα. Οπότε ναι, σαν ένα παιχνίδι θα πω ότι ξεκίνησαν όλα αυτά.
0: Δηλαδή πες μας έτσι λίγο παραπάνω πληροφορίες γι' αυτό. Γιατί ναι μεν λες ότι ξεκινάει σαν ένα παιχνίδι, αλλά όντως πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα να αρχίσεις να πάρεις τη λουπιέρα και να αρχίσεις να κάνεις λούπες στη φωνή σου και να ενορχιστρώνεις με αυτόν τον τρόπο τα τραγούδια?
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς την αρχή, να είμαι ειλικρινής, αλλά θυμάμαι ότι πηγαίνοντας σε σεμινάρια το καλοκαίρι, σε διάφορα μέρη που έχω πάει για σεμινάριο παραδοσιακού τραγουδιού, μάθαινα διάφορα τραγούδια που τα τραγουδούσαμε και με πολλές φωνές φυσικά σε σύνολα, και ή τα άκουγα να παίζονται από πλήρη ενορχίστρωση παραδοσιακή και με συγκινούσε, η αλήθεια είναι, κάτι πιο βαθύ μέσα στο τραγούδι. Ενώ κάποια τραγούδια τα ακούς με την ενορχίστρωση την παραδοσιακή και εμένα πιο παλιά με ξένιζε ο ήχος της παραδοσιακής μουσικής. Αλλά αν ακούσεις την ουσία, έχουν κάτι πολύ τρυφερό και βαθύ και γλυκό μέσα τους. Οπότε ξεκίνησα να μελετάω αυτά τα τραγούδια και αρχικά ήμουν στο σπίτι μου μόνη μου, ας πούμε, μελετώντας τα, και το έκανα σαν έναν τρόπο μελέτης το να έχω και ένα αρμονικό περιβάλλον από τη φωνή μου. Στην αρχή το έκανα με τον υπολογιστή μου, έκανα κάποιες μικρές παραγωγές, ας πούμε. Και σταδιακά μετά ανακάλυψα και τον κόσμο του live looping και άρχισα να το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και δημιουργικό το να ενορχιστρώνεις κάτι μόνο με φωνές.
0: Και μετά από αυτόν τον καιρό που έχεις ασχοληθεί, πώς είναι πλέον στα αυτιά σου η παραδοσιακή ενορχίστρωση?
1: Η παραδοσιακή ενορχίστρωση μου αρέσει πάρα πολύ. Άλλαξε για μένα από τη στιγμή που άρχισα να ακούω πιο βαθιά τα τραγούδια και απολαμβάνω πάρα πολύ να ακούω παραδοσιακή μουσική. Απολαμβάνω πολύ τα παραδοσιακά πανηγύρια, όλο αυτό το συλλογικό που έχουν, το συμμετοχικό. Οπότε νομίζω ότι ναι, μπήκα σε αυτόν τον κόσμο και τον αγάπησα.
0: Είναι και κάτι το οποίο κάπως επιστρέφει στις νεότερες γενιές τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι το έχουμε παρατηρήσει. Δεν θέλω να πούμε περισσότερο για το δίσκο, γιατί σύντομα θα σε φιλοξενήσει η Δώρα Δαβίδου σε μια ωραία εκπομπή για να κάνετε ακριβώς αυτό, να παρουσιάσετε το άλμπουμ. Θα σε ρωτήσω μόνο πώς επέλεξες τα συγκεκριμένα 8-1, όπως λες, τραγούδια για το δίσκο αυτό.
1: Κάποια από αυτά τα τραγούδια τα έμαθα σε σεμινάρια, όπου ήταν, θα πω έτσι, πολύ όμορφη εμπειρία του σεμιναρίου. Οπότε με άγγιξαν. Ήταν για μένα η εμπειρία του να τραγουδάω αυτά τα τραγούδια μεταμορφωτική. Κάποια τα έμαθα απλά τυχαία και κάτι μου έκαναν. Δηλαδή κάποια θυμάμαι το είχα ακούσει σε ένα θέατρο και μου είχε κάνει πολύ εντύπωση. Πάντως σίγουρα όλα αυτά τα τραγούδια είναι αρκετά σημαντικά για μένα. Κάτι σήμαιναν σε κάποια φάση. Και είναι τραγούδια που τα δουλεύω εδώ και χρόνια, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε πρόσφατα. Οπότε θα πω ότι ναι, έχουν όλα κάτι προσωπικό δικό μου που μιλάνε για κάτι που έχω βιώσει, έχω νιώσει και γι' αυτό επιλέχθηκα να μπουν.
0: Ωραία, ωραία. Πριν συνεχίσουμε και πριν πούμε και για την αυριανή παρουσίαση, να ακούσουμε το αγαπημένο δικό μου το δίσκο.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Χρήστο, εμπάτε αγόρια στο χορό.

0: Εύη, από πού είναι το «Εμπανταγούρια στο χορό»?
1: Είναι ένα ηπειρώτικο τραγούδι.
0: Και το «Αμυγδαλάκι Τσάκης» που ακούσαμε νωρίτερα?
1: Το «Αμυγδαλάκι Τσάκης» είναι από τη Σάμο.
0: Μάλιστα. Και το «Βασίλη Ψαναυγερινός» που θα ακούσουμε σε λίγο?
1: Αυτό είναι από τη Θράκη.
0: Ωραία. Και όλα αυτά θα τα φέρεις στη Μακεδονία αύριο, mm-hmm. θα τα φέρεις στην Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσεις, να παρουσιάσετε μάλλον τον πρώτο σου δίσκο, τον πρώτο όροφο του Καφοδίου. Συζητούσαμε πριν εκτός αέρα ότι υπάρχει ένα κοινό ανάμεσα στον δίσκο και mm-hmm. στην αυριανή παρουσίαση, που είναι ο άνθρωπος που παίζει κιθάρα, ο Παύλος Κλεόπας. Πώς στήθηκε η live εκδοχή mm-hmm. του δίσκου σε σχέση με το στούντιο, και αν υπάρχουν διαφορές mm-hmm. και αν υπάρχουν διαφορές, πώς τις αίσθησες?
1: Ωραία. Ο δίσκος έγινε στο Bull Street Studio στην Έδεσα, από τον Πάνο το Παλίδι έγινε η παραγωγή. Οπότε φτιάχτηκε όλο με τρόπο έτσι να ακούγεται κινηματογραφικό, ατμοσφαιρικό, mm-hmm. από βιβλιοθήκες ήχων έτσι, που ακούγονται παραμυθένιες, και έγινε πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και στη συνέχεια ηχογραφήθηκε και η κιθάρα από τον Παύλο. Οπότε λοιπόν, αφού τελείωσε όλο αυτό και αποφάσισα ότι θα θέλω πολύ φυσικά να το παρουσιάσω και ζωντανά, σκεφτόμουν πώς θα μπορούσε αυτό να αποτυπωθεί ζωντανά. Mm. Γιατί έχει πολύ μεγάλο πλούτο σε layers η παραγωγή που έχει γίνει. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τον Παύλο. Στη συνέχεια ήρθε στην παρέα ο Σωτήρης ο Μουδούρης, που παίζει πλήκτρα και synth. Και έτσι έφερε έναν ήχο πιο ηλεκτρονικό και ατμοσφαιρικό. Έπειτα ήρθε στην παρέα ο Στάθης ο Πολίτης, που παίζει τσέλο. Mm-hmm. Οπότε αυτό έδωσε μια λίγο διαφορετική νότα στο project. Θα είναι δηλαδή μια διαφορά από τον δίσκο. Παρ' όλα αυτά παραμένει
0: πιστό ατμοσφαιρικό
1: και ατμοσφαιρικό. Ακριβώς. Ναι, και μου άρεσε πολύ σαν ιδέα το να συνδυαστεί ο ηλεκτρονικός ήχος με ένα φυσικό όργανο, mm-hmm. που είναι και έτσι τόσο μαγευτικό όπως το τσέλο. Και στη συνέχεια ήρθε στην παρέα μας και η Ελπίδα Κατσαβουνίδου, που παίζει τα κρουστά, νταούλη και μπεντήρ, και δίνει το τέμπο, τον τόνο σε όλο αυτό. Οπότε ξεκινήσαμε να μελετάμε τα τραγούδια του δίσκου και ουσιαστικά φτιάξαμε μια εκδοχή που μπορεί να παρουσιαστεί ζωντανά, να είναι όλα ζωντανά. Mm-hmm, mm-hmm. Φυσικά θα έχει και κάποια live looping στοιχεία η παρουσίαση.
0: Αυτό είπε.
1: Ναι, αλλά κατά βάση θα είναι όλο ζωντανό.
0: Ωραία. Πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτό για το πώς εν τέλει φτιάχνεις κάτι διαφορετικό, αλλά το οποίο mm-hmm. πρέπει να είναι πιστό στο δίσκο. Και θα πιέσω και εσένα και τη Δώρα τη Δαβίδου, όταν θα το παρουσιάσετε μαζί, να το παρουσιάσετε ζωντανά.
1: Αμέ.
0: Τέλος πάντων, να παίξουν και τραγούδια από τις ηχογραφήσεις, mm-hmm. αλλά και ζωντανά, για να μπορεί να ακούσει και ο κόσμος που, για παράδειγμα, δεν θα μπορέσει να έρθει ναι. αύριο στην συναυλία, στην παρουσίαση, να μπορέσει να ακούσει και αυτές τις δύο εκδοχές. Λοιπόν, κάποιες πληροφορίες έτσι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος για αύριο.
1: Θα γίνει, όπως είπαμε, στο Καφοδίο, στον πρώτο όροφο, που είναι στη Βενιζέλου 45. Mm-hmm. Η ώρα προσέλευση είναι 9.30. Υπάρχει είσοδος 8 ευρώ. Και θα ήταν καλό να γίνει κράτηση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί, όπως έχω ενημερωθεί, υπάρχουν ήδη αρκετές κρατήσεις, οπότε
0: έχουμε τηλέφωνο.
1: Ναι, το τηλέφωνο κρατήσεων είναι 2310 27 99.
0: Ακριβώς, αύριο από τις 9.30.
1: Ναι.
0: Από τις 9.30 και μετά λοιπόν η παρουσίαση του πρώτου δίσκου της Every Friday, μία Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και εκπλήξεις και έξτρα υλικό του δίσκου, έτσι?
1: Θα υπάρχουν, ναι.
0: Έχεις ξεκινήσει να ετοιμάζεις και τα επόμενα?
1: Εννοείς το επόμενο δίσκο?
0: Τα επόμενα βήματα, ας πούμε. Ναι.
1: Βήματα. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα υλικό mm-hmm. που έχω στο μυαλό μου να αξιοποιήσω, με δικές μου συνθέσεις και στίχους αυτή τη φορά. Ίσως να ακουστεί και κάτι από αυτά αύριο.
0: Ίσως, ας μην κάνουμε spoilers. Ίσως, ναι. Λοιπόν, αύριο το βράδυ
1: και
0: για
1: θα
0: να...
1: υπάρχουν και εκπλήξεις.
0: Ναι. Ακριβώς, για να ακούσετε λοιπόν το δίσκο, για να ακούσετε τις εκπλήξεις και ίσως να ακούσετε και κάτι διαφορετικό στον πρώτο όροφο του Καφοδίου αύριο Σάββατο 16 Μαΐου από τις 9.30 και μετά. Είπαμε, καλό θα είναι να κάνετε και κάποια κράτηση, γιατί ήδη υπάρχουν κρατήσεις στο 2310279159 για την παρουσίαση του πρώτου δίσκου μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ της Heavy Friday. Heavy, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ
1: και σήμερα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα κλείσουμε με το κομμάτι το οποίο επέλεξες ως single για την προώθηση του δίσκου.
1: Το πρώτο single.
0: Την πρώτη από τις δύο εκδοχές.
1: Ακριβώς.
0: Του Βασίλη Ψαναβγερινός που υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στο δίσκο, και βέβαια να σου ευχηθώ την καλύτερη επιτυχία για αύριο αλλά και για όλα τα επόμενα σου βήματα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τώρα θα μου πείτε πού το θυμήθηκε αυτό το τραγούδι 10 χρόνια πίσω, και ναι, όντως είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι έχουν περάσει 10 χρόνια από το Loyal to the Pack. Τον Planet of Zeus ήταν το Them Nights. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αυτό είχε μπει για σύνδεση με το προηγούμενο, το οποίο όμως δεν παίχτηκε ποτέ, γιατί μας έχει τελειώσει σχεδόν ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Θα ήταν το καινούριο single του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου, του drummer των Planet of Zeus και πολύ γνωστού πλέον τραγουδοποιού, πως Σέργιαν έχει κυκλοφορήσει εδώ και κανένα μήνα περίπου το ΕΟΤ, σε παρένθεση «Γεια σου Ελλάδα». Αναζητήστε το, ακούστε το, και πολύ πολύ σύντομα θα το ακούσουμε στην εκπομπή αυτή. Ωστόσο, το Them Nights των Planet of Zeus ταιριάζει καλύτερα με τα δύο τελευταία κομμάτια που θα ακούσουμε στην σημερινή μηχανή αναζήτησης, ξεκινώντας από τον Gas G, ίσως το μεγαλύτερο εξαγώγημο ροκ προϊόν της Θεσσαλονίκης. Ο Gas G, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από 3 εβδομάδες το Still Burner, τον 5ο προσωπικό του δίσκο και την 5η του προσωπική δουλειά μετά από 5 χρόνια, όπου συνδυάζει έτσι το βιρτουόζικο παίξιμό του με πολύ πολύ σωστά επιλεγμένες φωνές και συνεργασίες, όπως είναι αυτή του Ρόνι Ρομέρο στο My Premonition.

Εν τω μεταξύ, το αρκετά ενδιαφέρον με τον δίσκο αυτό είναι ότι το κομμάτι Stillburner που εν τέλει έδωσε το όνομά του στον δίσκο, στον καινούριο προσωπικό δίσκο του Gas G, ήταν μια παραγγελία από μια εταιρεία, λένε τουλάχιστον από μια εταιρεία η οποία φτιάχνει βιομηχανικά μηχανήματα τα οποία επεξεργάζονται με τα λεύματα, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη σύνδεση με έναν πάρα πολύ γνωστό metal καλλιτέχνη και metal κιθαρίστα για να στήσει ένα κομμάτι και εν τέλει έναν ολόκληρο δίσκο γύρω από αυτό. Stillburner λοιπόν, ο καινούριος δίσκος του Gas G, τον ακούσαμε μόλις με την φωνή του Ρόνι Ρομέρο στο My Premonition. Τώρα θα κλείσουμε με την αίσθηση που έχουν προκαλέσει η Ζανίτσα στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, και όχι μόνο βέβαια, ειδικά από την προηγούμενη εβδομάδα όταν βγήκε το El Toro Volador, το πρώτο single, και μετά και από την εμφάνιση στο 8Ball το προηγούμενο Σάββατο. Το έχετε ξανακούσει, θα το ξανακούσετε. Ζανίτσα και El Toro Volador λοιπόν για το κλείσιμο της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Χρήστος Σιδηρίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε ακούγοντας τα Δειλινά, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους που έγραψε την δεκαετία του 60 ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο επωνομαζόμενος και ως Τσάντας. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού, είχε γράψει εκατοντάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία τραγουδάμε και ακούμε σήμερα. Ο Βασιλιάδης υπήρξε ίσως ο πρώτος χρονολογικά δημιουργός ο οποίος βιοπορίζονταν από τους στίχους που έγραφε. Γεννήθηκε το 1907 στο Ερίνκιο της Μικράς Ασίας και πέθανε στις 16 Μαΐου το 1970, λίγο μετά τα 60 του χρόνια. Στην Αθήνα πέθανε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Στη δεκαετία του 40, του 50 και λίγο του 60 οι στιχουργοί παρέμεναν κάποιες φορές στο περιθώριο και στην αφάνεια, μιας και οι συνθέτες και οι ερμηνευτές είχαν αρκετά συχνά τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο. Μάλιστα σε πολλά τραγούδια της εποχής δεν αναγράφονταν καν στις ετικέτες των δίσκων το όνομα του πραγματικού στιχουργού, αφού ήταν κάτι που πολλές φορές το επομίζονταν λαθασμένα οι συνθέτες ή οι ερμηνευτές. Και έτσι οι πληροφορίες που έχουμε για το έργο των στιχουργών παραμένουν ακόμα και σήμερα πολλές φορές ελλιπείς. Το ίδιο ισχύει και για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που όπως αναφέραμε και πριν ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Ο Βασιλιάδης ωστόσο πολύ συχνά χάριζε τους στίχους του και αναδείκνυε αφιλοκερδώς νέα ταλέντα λαϊκών ερμηνευτών και συνθετών όπως ήταν ο Μπιθικότσης, ο Καζατζίδης, ο Ζαμπέτας ή ο Γαβαλάς. Οι πληροφορίες που έχουμε για τη ζωή και το έργο του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, όπως και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι πολύ λίγες. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το βιβλίο που έχει τον τίτλο Τσάντας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός, το οποίο έγραψε και επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ξεπαπαδάκος. Αυτή είναι ίσως η πρώτη επίσημη βιογραφία για τον στιχουργό, ο οποίος συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους συνθέτες και ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού, όπως και η πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου της στιχογραφίας του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Και εμείς με αφορμή την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου θα θυμηθούμε κάποια από τα τραγούδια στα οποία έγραψε στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ανάμεσα στα τραγούδια θα κάνω για κάποια σύντομα σχόλια και θα διαβάσω κάποια αποσπάσματα από το βιβλίο αυτό που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης είχε το παρατσούκλι τσάντας εξαιτίας ενός δερμάτινου χαρτοφύλακα που κρατούσε κάτω από την μασχάλη του και κουβαλούσε συνέχεια κάτω από τον νόμο του. Ο χαρτοφύλακας αυτός ήταν γεμάτος με στίχους και άγραφε σελίδες.

Η είσοδος του Χαράλαμπου Βασιλιάδη στην δισκογραφία έγινε το 1938 και συνέπεσε με την μετάβαση από το ρεμπέτικο τραγούδι στο λαϊκό. Προπολεμικά, αλλά και αμέσως μετά τον πόλεμο, ο Βασιλιάδης γυρνούσε με την τσάντα του και μοίραζε στίχους σε Βαμβακάρη, Παπαϊωάννου, Τσιτσάνη, Μιτσάκη, Τζαμπέτα, Χιώτη. Αναφέρω μόνο κάποιους από τους συνθέτες που συνεργάστηκε. Ο Βασιλιάδης ήταν άνθρωπος των γραμμάτων, στοχαστής και μεταφραστής σημαντικών ξένων συγγραφέων. Παρά την πολύ μεγάλη ευχέρεια που είχε στο γράψιμο, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης δεν άφησε απομνημονεύματα, κρατούσε πολύ χαμηλό προφίλ ως το τέλος της ζωής του και ζούσε λιτά.

Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν ένας εύσωμος ψηλός άνδρας, διαρκώς ονειροπόλος, κυνηγούσε στα νιάτα του ανατρεπτικές ιδεολογίες και ρήμες στην ωριμότητά του. Ήταν ατιμέλητος, φορούσε συνέχεια μια κυτρινισμένη καμπαρτίνα και περιφέροντον με τον περιβόητο χαρτοφύλακα την τσάντα του που είχε μέσα τους στίχους που έγραφε. Κάθε φορά που ο Βασιλιάδης εμφανίζονταν στο μπαράκι του Μάριου, που ήταν ένα στέκι των λαϊκών μουσικών της δεκαετίας του 50, είχε τον χαρτοφύλακα αυτόν μαζί του. Όλοι ήξεραν μόλις έμπαινε ο Βασιλιάδης μέσα στο συγκεκριμένο στέκι τι κουβαλούσε η τσάντα αυτή.

958 FM. Και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Τόσο από ελληνικά, γαλλικά, ιταλικά, τουρκικά και αγγλικά. Η μητέρα του Βασιλιάδη είχε πεθάνει το 1920 από επιπλοκές των τοκετών της μικρότερης αδερφής του Νίκης. Ο πατέρας του, 2 χρόνια μετά την απώλεια της πρώτης του γυναίκας, ζώντας για λίγο ακόμα στην Μικρά Ασία, παντρεύεται την Ευαγγελία, τη δεύτερη γυναίκα του, με την οποία αποκτά άλλες 3 κόρες στην Αθήνα. Το φθινόπωρο του 1922, ο 19χρονος τότε Μπάμπης Βασιλιάδης αποβιβάζεται μαζί με την οικογένειά του, όπως και χιλιάδες άλλους πρόσφυγες στον Πειραιά. Με την οικογένειά του, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης εγκαθίσταται σε νεόκτιστη προσφυγική κατοικία στη Νέα Φιλαδέλφια. Είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 1920 και ο Βασιλιάδης γράφεται στην ΑΣΟΕ και συμμετέχει ενεργά στα φοιτητικά κινήματα της εποχής. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας από το 1927 ως το 1937, ο Βασιλιάδης περνά όλο το πολιτικό φάσμα από το Βενιζελικό κέντρο ως τα 2 άκρα του, ώσπου ο ίδιος από ένα σημείο και μετά διαφορεί πια για την πολιτική. Αυτό όμως που στιγματίζει τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη και τον παραγωνίζει για πολύ μεγάλο διάστημα και από τους κύκλους των μουσικών και εμποδίζει την ιστεροφημία του, ήταν ότι η αδερφή του Νίκη υπήρξε η πρώτη σύζυγος του δικτάτορα Γιώργου Παπαδόπουλου, που σημαίνει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παρότι τα τραγούδια του Βασιλιάδη συνέβαλαν στην αναβίωση του ρεμπέτικου, κανένας δεν ήθελε να ξέρει πως ο δημιουργός του, ο στιχουργός τους δηλαδή, είχε εξαγχιστεί ας συγγένεια με έναν δικτάτορα.

Το 1937 ο Χαραλαμπός Βασιλιάδης βρίσκεται με την οικογένειά του πρόσφυγα στη Νέα Φιλαδέλφια και εκεί θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Στην αρχή εργάζεται ως έμπορο υπάλληλος, ταυτόχρονα επειδή γνωρίζει, όπως είπαμε και πριν, πολλές ξένες γλώσσες, συνεργάζεται με διάφορους εκδοτικούς οίκους ως μεταφραστής. Είναι η εποχή που συνεργάζεται με βιβλιοπωλείο στην πλατεία Κάνικος, όπως συχνάζουν ο Σικελιανός, ο Καραγάτσης, ο Λαπαθιώτης και διάφοροι λογοτέχνες και ποιητές. Ο Βασιλιάδης, αφού αποφυτά από την ΑΣΟΕ, επιδιώκει τον διορισμό του στο δημόσιο, κάτι που καταφέρνει. Ταυτόχρονα με όλες αυτές τις ασχολίες συμβαίνουν και τα εξής πολύ σημαντικά γεγονότα για το ελληνικό τραγούδι. Το δικτατορικό καθεστώς επιβάλλει αυστηρή λογοκρισία και στο ρεμπέτικο τραγούδι. Τα καφέ αμάν κλείνουν οριστικά. Οι ναργιλέδες πάνε, οι τεκέδες κλείνουν και οι θαμώνες τους συλλαμβάνονται. Οι δίσκοι που περιέχουν ανατολίτικους αμανέδες κατάσχονται και καταστρέφονται. Ο Σπύρος Περιστέρης και ο Μίνος Μάτσας, οι οποίοι εργάζονται στις δύο δισκογραφικές εταιρείες της εποχής, πείθουν τον Μάρκο Βαμβακάρη το 1933 να μπει στο στούντιο και να φωνογραφήσει τα περιθωριακά ως τότε τραγούδια του. Η Οντεόν είναι τότε η πρώτη δισκογραφική που παίρνει το ρίσκο να ασχοληθεί με το ρεμπέτικο τραγούδι, όμως για να γίνει αυτό πρέπει η στίχη πρώτα να λιανθούν, οπότε το ρεμπέτικο βγαίνει από τους τεκέδες και τις φυλακές και μπαίνει στις ταβέρνες. Οι στίχοι του ξεκινούν να σχετίζονται με το κρασί και τον έρωτα, την ποέμικη ζωή. Στη θεματολογία αρχίζουν να πρωταγωνιστούν θέματα όπως η φύση, τα βουνά και η ξενιτιά. Εκείνη ακριβώς την εποχή είναι που ξεκινά να γράφει στίχους ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης. Ο Μάτας και ο Περιστέρης από την Οντεόν έχουν κοντά τους έναν άνθρωπο μορφωμένο και ταυτόχρονα παιδί του λαού, έναν ιδιόρυθμο και σπουδαγμένο πρόσφυγα, έναν πρώην επαναστάτη και βιοπαλαιστή, κάποιον ο οποίος θα μπορούσε να εξευγενήσει σε εισαγωγικά το διακόμενο ρεπερτόριο του ρεμπέτικου τραγουδιού, και αυτός είναι ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης με τους στίχους του.

Ανάμεσα στην τριετία από το 1934 έως το 1937 συμβαίνουν στην ζωή του Χαραλαμπού Βασιλιάδη κάποια κομβική σημασία γεγονότα. Ο φίλος του, ο Στράτος Παγιουμτζής, τον φέρνει σε επαφή με τον κόσμο του ρεμπέτικου. Ταυτόχρονα ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης γνωρίζει και παντρεύεται την Άννα Ταμβάκη. Εκείνη, έχοντας μια πολύ δύσκολη πρώτη εγκυμοσύνη, χάνει τελικά το έμβριο που κυοφορεί. Ο Βασιλιάδης βρίσκει πνευματικό καταφύγιο στην φιλοσοφία, βελτιώνει το επίπεδό του στις ξένες γλώσσες, μα το σημαντικότερο είναι ότι ακουμπά υπαρξιακά πάνω στη θλίψη και στα βάσανα των τροβαδούρων του περιθωρίου και στο ρεπερτόριο των ρεμπέτικων τραγουδιών.

Το καλοκαίρι του 1937 ξεσπά επιδημία τύφου στους προσφυγικούς οικισμούς της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Ιωνίας και της Ριζούπολης. Η θνησιμότητα είναι ιδιαίτερα ψηλή στις μικρές και στις πιο μεγάλες ηλικίες. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο Αλκιβιάδης Βασιλιάδης, που είναι ο πατέρας του Χαράλαμπου. Έτσι, μετά τον χαμό του πατέρα του, Χαράλαμπος Βασιλιάδης σταματά να εργάζεται ως εμποροϊπάλληλος και έτσι ανοίγει ο δρόμος προς το λαϊκό τραγούδι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Η πρώτη γνωριμία του Τσάντα με λαϊκούς συνθέτες γίνεται στο τέλος της δεκαετίας του 20 στην Οδό Αθηνάς, όπου βρίσκονταν τότε ένα καφέ Αμάν που ονομάζονταν Μικρά Ασία. Τα καφέ Αμάν κλείνουν οριστικά τον Νοέμβριο του 1937 λόγω λογοκρισίας, όμως όσο ήταν ανοιχτό αυτό το καφέ Αμάν, ανέβαιναν στο πάλκο του ο Αντώνης Διαμαντίδης, ο Απόστολος Χατζηχρήστος και ο Παναγιώτης Τούντας με συνοδεία από ούτια και σαν του ροβιόλια. Ο Τσάντας λόγω καταγωγής του ήταν οικία τα ακούσματα αυτά και στην αναστρέφεται τους μικρασιάτες μουσικούς και αρχίζει να γράφει στίχους.

Ακούμε τραγούδια σε στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, του επανομαζόμενου και ως Τσάντα, που ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους στιχουργούς του λαϊκού τραγουδιού, ο οποίος κουβαλούσε πάντα έναν χαρτοφύλακα μαζί του, γεμάτο με σελίδες, με στίχους τους οποίους έδινε στους πιο σημαντικούς συνθέτες. Υπάρχει το βιβλίο που ονομάζεται Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, που κυκλοφορεί από τον Μετρονόμο σε επιμέλεια του Γιώργου Ξεπαπαδάκου. Θα αφιερώσουμε ακόμα μία εκπομπή με τραγούδια σε στίχους του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, μιας και υπάρχει πολύ υλικό. Προς το παρόν θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε». Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: σύζυγό σας. Γιατί
1: η ώρα είναι 7.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Δηλαδή, πού αλλού θα μπορούσαμε να είμαστε. Στις 8 και 7 το πρωί, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Όπως ξέρετε, μία από τις βασικές ειδήσεις της ημέρας είναι ότι από σήμερα και για 3 εβδομάδες μετρό. Πώς να το θέσω κομψά, αν πω πάπαλα είναι κομψό ή αν κομψό. Μετρό λέει γιόκ, μου λέει ο Βαγγέλης Καπετάνου που είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο, διότι εγώ όπως ξέρετε ακούω φωνές. Μπορεί να μιλάω σε εσάς μένω, αλλά ακούω φωνές σαν τη Ζαν Ντάρκ. Νομίζω ότι θα είναι 3 μαύρες εβδομάδες και αυτό το παραδέχονται ακόμη και οι εχθροί του μετρό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει με εμάς που είμαστε και οι φίλοι του που το χρησιμοποιούσαμε και καθημερινά. Ξέρω εγώ, 3 εβδομάδες είναι θα περάσουν. Από σήμερα και για 2 εβδομάδες το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 10, διότι ο Τούλας πάει στον Αμαζόνιο, αν έχετε το Θεό σας δηλαδή. Γύρνα πίσω Τούλα, τι Αμαζόνιο, μας λες δεν βλέπεις τι συμβαίνει στον κόσμο, πάντως εκεί θα είναι. Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Από σήμερα Πανελλήνιες, με έκθεση ξεκινούν οι μαθητές. Υπάρχουν παντού οδηγίες προς ναυτιλωμένους, λες και τα παιδιά δεν τα ξέρουν όλα απ' έξω και ανακατωτά. Είναι μια πολύ παράξενη μέρα για τους υποψηφίους, για τις οικογένειές τους, για όλον αυτόν εδώ τον αγώνα τον οποίο γίνεται, πράγματα τα οποία τόσες πολλές φορές τα έχουμε σχολιάσει και βεβαίως πάντα η πρεμιέρα, έτσι όταν ξεκινάει με έκθεση, που νομίζω ότι με έκθεση ξεκινάει συνήθως ο Ευαγγέλη, το λέω στο Ευαγγέλη που είναι νέος και τα θυμάται. Όχι εμείς που σε αυτή την προχωρημένη ηλικία δεν θυμόμαστε τι φάγαμε χθες, διότι πρέπει να υποθούν και αυτά. Γιατί το σχόλιο που γίνεται συνήθως με πολιτικό συμφραζόμενο, με πολιτική συνδήλωση σε σχέση με το θέμα της έκθεσης και αυτό πια έχει γίνει κάτι σαν θεσμός κάθε χρόνο. Τι να πω, ψυχραιμία, καλή επιτυχία. Λοιπόν, σήμερα μαζί μέχρι και τις 10, 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεσή σας και αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Satellite's gone up to the skies.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και ξέρετε, σήμερα το πρωί είδα σε μία ανάρτηση του Στράτου Σαφιολέα μία είδηση η οποία αφορά, πώς να το θέσουμε έτσι, μία είδηση η οποία ήταν μάλιστα η πρώτη είδηση στην εφημερίδα Washington Post για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα τώρα θα μου πει κανείς, σε παρακαλώ, δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε ζητήματα, γίνεται χαμός, πυκνή, πολιτική επικαιρότητα, τέλος πάντων όλα αυτά κάπου τα έχουμε ξαναδεί, κάπου τα έχουμε ξανακούσει και να δούμε μπροστά σε ποιο τοπίο θα βρεθούμε έτσι όταν κάποια στιγμή γίνουν οι εκλογές. Νομίζω ότι εκεί ίσως έχει κάποια στοιχεία πρωτόγνωρου, θα φανεί μέσα σε κάποιο καιρό, όποτε τέλος πάντων γίνουν οι εκλογές. Όμως νομίζω πως είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως βεβαίως και το σχόλιο που κάνει ο κύριος Σαφιολέας, και αναφέρομαι σε αυτόν ανοιχτά διότι οι δημοσιεύσεις του είναι δημόσιες και μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση οποτεδήποτε θέλει. Εκτύπωση χαρτονομισμάτων των 250 δολαρίων με την ευκαιρία των 250 χρόνων από την Αμερικανική Επανάσταση. Η Αμερικανική Επανάσταση είναι μια ιερή στιγμή στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η διακήρυξη της Αμερικανικής Επανάστασης μεταφέρει αιτήματα τα οποία είναι τα αιτήματα των καιρών πάντα. Είναι αιώνια τα αιτήματα αυτά, διότι πρόκειται για ζητήματα τα οποία οδηγούν στη χειραφέτηση των ανθρώπων και με στόχο την ελευθερία τους με όποιο τρόπο και αν την εννοεί κανείς. Από το 1866, γράφει ο Στράτος Σαφιολέας ως σήμερα, δεν είχε υπάρξει απεικόνηση σε αμερικανικό χαρτονόμισμα οποιουδήποτε εν ζωή, οποιουδήποτε όμως, όχι απλώς προέδρου, αλλά γενικώς κάποιου που ασχολείται με τα πολιτικά πράγματα ή ακόμη αν θέλετε και κάποιος ο οποίος ενδεχομένως έχει ένα πάρα πολύ υψηλό προφίλ, πρόκειται για ένα πρόσωπο υψηλότατου κύρους, από τη στιγμή που είναι ζωντανός δεν μπαίνει η μορφή του σε χαρτονόμισμα. Χρειάζεται να πω, η αρμόδια υπηρεσία για την εκτύπωση των χαρτονομισμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες για ποιο λόγο δέχεται πίεση και ποιος θέλει πραγματικά να βρίσκεται το πρόσωπό του πάνω σε αυτό, νομίζω πως είναι συγκλονιστικό. Δεν τέλος πω τι συγκλονιστικό, όλα συγκλονιστικά είναι, διότι μας τελειώνουν πραγματικά τα λόγια. Κάνει όμως και ένα άλλο σχόλιο ο Στράτος Σαφιολέας που λέει ότι αυτό είναι η πρώτη είδηση στην εφημερίδα Washington Post. Εκείνη την εφημερίδα που εν πάση περιπτώσει υπήρξε η βίβλος της ερευνητικής δημοσιογραφίας και των αποκαλύψεων. Δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πως είναι η εφημερίδα η οποία είχε αποκαλύψει το Watergate, νομίζω μια από τις ιερές στιγμές της δημοσιογραφίας, πολύ ιερότητα έπεσε σήμερα, όμως έτσι είναι τα πράγματα κάποιες φορές, με αποτέλεσμα όταν πέφτει στα χέρια του Μπέζος να αρχίσει κάποιος να αισθάνεται λίγο άβολο, όλα με την έννοια του ότι άρχισαν να απομακρύνονται εξαιρετικοί δημοσιογράφοι οι οποίοι άφησαν πολύ έντονο το αποτύπωμά τους σε αυτό που λέγεται ποιοτική δημοσιογραφία και την οποία την θέλουμε όλοι και την έχουμε απολύτως ανάγκη στους καιρούς μας αλλά και σε κάθε καιρούς. Το σχόλιο που κάνει ο κύριος Σαφιολέας είναι το εξής, ότι παρά τον Μπέζος, παρά τις πιέσεις των τελευταίων ετών, παρά και κυρίως των τελευταίων μηνών, παρά το απόλυτα αποκαρδιωτικό κλίμα, παρά την υποχώρηση, για να μην πω καμιά πιο βαριά λέξη, της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εφημερίδα Washington Post κρατά κάτι από τον παλιό της εαυτό και αυτή την είδηση την αναδεικνύει σε πρώτη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, πρωινό Παρασκευής, λίγο πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Παραδοσιακά αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού και δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος. Νομίζω πάντως ότι θα υπάρχουν έτσι επιδόσεις, ήδη έχουν αρχίσει να λαμβάνονται αυτά εδώ τα περίφημα μέτρα κλπ. Και ξέρετε, σε άλλες εποχές αυτές ήταν έτσι και οι ειδήσεις που τραβούσαν την προσοχή, είχαν την πρωτοκαθεδρία. Από εκείνους τους καιρούς όμως μέχρι σήμερα κύλησε πάρα πολύ νερό στο αυλάκι. Πάμε λίγο τώρα σε μία είδηση η οποία είναι πραγματικά ανατρεχιαστική και σε ρίχνει σε πολύ βαθιές σκέψεις. Ακόμη και αν δεν έχουμε προφέρει ποτέ στη δημόσια σφαίρα τη φράση IQ ραδικιού, ακόμη και αν δεν την έχουμε προφέρει ούτε σε ένα στενό κύκλο, θεωρώντας ότι είναι μια φράση που έχει πάρα πολλά φορτία, που ενδεχομένως έχει και κάτι πολύ σκοτεινό στον πυρήνα της, τέλος πάντων είναι κάτι το οποίο δεν λέγεται. Αλλά η περίπτωση του Αμερικανού YouTuber, ο οποίος ρίσκαρε να αφανίσει ολόκληρη φυλή ηθαγενών στον Ινδικό ωκεανό προκειμένου να γυρίσει ένα βίντεο και μιλώντας για τα κίνητρά του είπε «ήθελα να τους πω απλώς ένα γεια», αφήνοντάς τους μάλιστα και ένα κουτάκι κοκακόλας. Νομίζω πως ακόμη και αυτή η φράση που έχει αυτόν τον σκοτεινό πυρήνα και που δεν το λέμε ποτέ στη δημόσια σφαίρα είναι πάρα πολύ φτωχή για να περιγράψει το μέγεθος της αλαζονίας, της αναισθησίας και της έλλειψης κατανόησης για το τι πράγμα είναι αυτό που το λέμε κόσμος. Είναι απίστευτο πως τέτοιοι άνθρωποι έχουν έρθει πάρα πολύ μπροστά, έχουν εκατομμύρια follower, τέλος πάντων έχουν αισθήσει ένα χαρακτήρα, βγάζουν λεφτά από αυτό. Ο τύπος δεν προσπάθησε να προσεγγίσει το νησί αυτό για πρώτη φορά. Φυσικά κάποια στιγμή τον συνέλαβαν πέρσι, ήταν παράνομη η είσοδός του. Προσπάθησε ανεπιτυχώς να προσελκύσει την προσοχή της απομονωμένης φυλής, τους έφερε και δώρα, το οποίο ήταν ένα κουτάκι. Και κοκακόλας. Μιλάμε τώρα για μια φυλή ηθαγενών απομονωμένη. Μιλάμε τώρα για πλάσματα τα οποία δεν έχουν την παραμικρή ανοσία σε πολύ συνηθισμένες ασθένειες, τις οποίες εμείς σήμερα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε, όπως μια γρυπούλα ή μια απλή ίωση. Και λέει, έλα μου, ωραία παιδιά, δεν έγινε και τίποτα, ήμουν, λέει, εμβολιασμένος. Τα χάνει κανείς, το όνομα του βλήματος είναι Μιχαήλο Βικτόροβιτς Πολιακόφ, μάλιστα κυκλοφορούν και φωτογραφίες του όπου κυριολεκτικά φρύτης. Έχει και κάποιες φωτογραφίες από τους ηθαγενείς όπου αυτός άρχισε να σφυρίζει προκειμένου να τραβήξει την προσοχή τους. Όταν όμως είσαι τελείως το σφύριγμα που είναι ας πούμε μια ανθρώπινη δεξιότητα, συνήθεια, αν σε αυτούς ήταν πάρα πολύ ανίκιο, προφανώς δεν γύρισε κανένας και δεν ξέρω με ποιο τρόπο τράβηξε τελικά την προσοχή τους. Έχει να αντιμετωπίσει ποινικές συνέπειες. Νομίζω πως είναι συγκλονιστικό το ότι κάποιος για να γυρίσει ένα βίντεο μέσα από το οποίο θα ταΐσει ένα κοινό το οποίο τον ακολουθεί, πραγματικά δεν δείχνει απλώς το μέγεθος της αναισθησίας και της απίθμενης άγνοιας για το τι μπορεί να σημαίνει κόσμος και με ποιον αυτόν τον κόσμο τον μοιραζόμαστε. Νομίζω πως είναι πάρα πολύ ανησυχητικό στοιχείο, ενδεχομένως και για τον τρόπο με τον οποίο αρχίζει να σκέφτεται όχι τόσο μια γενιά, αλλά όσο μια νέα κατηγορία επαγγελματιών για την οποία δεν είχαμε ιδέα πριν από λίγα χρόνια, αλλά που έχει μπει με φόρα και

Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους. Είναι οι φίλοι των Σεντινελέζων. Οι ενέργειές του έθεσαν τη ζωή του σε κίνδυνο και τη δική του τη ζωή έθεσε σε κίνδυνο. Και μαντέψτε, είναι αμετανόητος. Ελάτε μωρέ τώρα πώς κάνετε έτσι. Έχω βάλει εμβόλιο για την γρήπη, έχω βάλει εμβόλιο για την λαρά. Κολλάει λέει κάτι επειδή κοιτάζουμε ένα τον άλλον, διότι όταν έχεις μάθει να ζεις και να λειτουργείς με ξυπνάδες, αυτό το πράγμα το συνεχίζεις ακόμη και όταν βρίσκεσαι ενώπιον μιας ευθύνης την οποία δεν κατανοείς κιόλας. Δηλαδή αυτό που σε τρελαίνει σε αυτήν την ιστορία είναι ότι δεν μπορεί να κατανοήσει ακριβώς τι συνέβη. Είναι απίστευτο πράγμα αυτό που λέμε σεβασμός. Στη λίστα των μεγάλων αξιών των ανθρώπων, ο σεβασμός είναι πάνω από την αγάπη, για να τα λέμε ώρα, πάνω από την αγάπη, πάνω από τη φιλία, πάνω από τους έρωτες, πάνω από όλα είναι ο σεβασμός. Εξάλλου, αν δεν υπάρχει αυτός, όλα τα υπόλοιπα, Ευαγγέλη μου, πες και εσύ που είσαι ένας σοφός άνθρωπος, και όχι μόνο σοφός άνθρωπος, μου λέει, θέλεις κάτι να σου πω, Εύη. Είναι, λέει, δεκάδες, να μην σου πω εκατοντάδες, αυτά τα παραδείγματα, με άτομα τα οποία δεν μπορούν να κατανοήσουν έτσι βασικές αρχές και βασικές αξίες και πιστεύουν ότι είναι καβάλα στάτη και ότι αυτός ο κόσμος τους ανήκει με τον α ή β τρόπο. Και με βάση αυτό θέλω να σας πω κάτι το οποίο μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο κοινωνιολόγος Jonathan Hyde είναι πάρα πολύ γνωστός, ψυχολόγος, όχι κοινωνιολόγος, κλήθηκε να μιλήσει και μάλιστα είναι ψυχολόγος, κοινωνικός ψυχολόγος, γιατί είναι μια κάπως διαφοροποιημένη κατηγορία από εκείνη που μπορεί να έχει κάποιος έτσι και να έχει εκπαιδευτεί και να έχει την ταυτότητα και την επαγγελματική κατεύθυνση του ψυχολόγου. Κάλεσε τους αποφύτους του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και τους είπε μερικά νομίζω πάρα πολύ συγκεκριμένα και πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τους είπε ότι υπάρχει ένα πράγμα το οποίο πρέπει να προστατεύσουν. Αυτό είναι η προσοχή τους. Το θεωρώ μια πάρα πολύ σημαντική και μια πάρα πολύ ουσιαστική παρέμβαση να προστατεύσουν την προσοχή τους από τις τεχνολογικές πλατφόρμες και τα social media. Είναι η συμβουλή που έδωσε στους νέους κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε τελετή αποφύτησης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, λέγοντάς τους ότι η προσοχή σας καθορίζει το ποιοι γίνεστε. Είναι μια συνταρακτική ομιλία την οποία μπορείτε να τη βρείτε διαθέσιμη στο YouTube, διότι υπάρχει και το καλό YouTube, υπάρχει και το καλό, υπάρχει και το κακό, τα πάντα υπάρχουν στον κόσμο μας. Αυτό στο οποίο δίνεις προσοχή καθορίζει τι σε νοιάζει, είπε, και αυτό που σε νοιάζει καθορίζει το ποιος γίνεσαι. Είναι ένα πάρα πολύ απλό σχήμα, με τη διαφορά όμως ότι νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια της ζωής, ενδεχομένως για κάποιους αυτονόητη, καθόλου όμως για κάποιους άλλους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να αρπάξουν όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο και περισσότερη προσοχή γίνεται. Αναφέρθηκε μάλιστα ευθέως στη Μέτα, λέγοντας ότι η εταιρεία δημιούργησε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που μετατρέπει την ανθρώπινη προσοχή σε διαφημιστικό κέρδος. Τους τα είπε, πώς το λένε, ανοιχτά. Δεν προσπαθούν να κερδίσουν την προσοχή σας, προσπαθούν να σας την πάρουν, τόνισε στα παιδιά, και περιέγραψε επίσης πως εφαρμογές, ειδοποιήσεις και social media έχουν σχεδιαστεί ώστε να κρατούν τους ανθρώπους διαρκώς μπροστά σε μία οθόνη. Όλοι έχουμε πιάσει το κινητό μας για κάποιο λόγο και μια ώρα μετά συνεχίζουμε να κάνουμε scrolling και scrolling χωρίς να το καταλάβουμε. Το έχουμε σχολιάσει και εδώ στην εκπομπή. Βγαίνει κανείς να περπατήσει σε ένα δρόμο της Θεσσαλονίκης και η μισή σκρολάρουν ενώ περπατάνε. Κουτουλιόμαστε μεταξύ μας. Είναι κάτι συγκλονιστικό αυτό. Κάποια στιγμή αν κάποιος διαπιστώσει που σε εκείνη την ώρα έρχεται κατά πάνω του κάποιος, πετάγεται έντρομος, διότι αυτό είναι για πρώτη φορά ένα ήθος που δεν το είχαμε ξαναδεί. Συνήθως αυτοί που ήταν λίγο υπερίεργοι έτσι, άνθρωποι και που τους έλεγαν όλοι πρέπει να προσέχεις που είσαι και λοιπά, ήταν είτε οι ονειροπόλοι που κοιτούσαν δεξιά και αριστερά,
είτε εκείνοι που το βάρος των σκέψεών τους τους έριχνε διαρκώς στα μάτια να είναι καρφωμένα στο δρόμο, τώρα όμως έχει ανατείλει ένα άλλο είδος, το οποίο προφανώς και ανησυχεί τον κοινωνικό ψυχολόγο Τζόναθαν Χάιντ. Μίλησε επίσης για τα μαθήματα που κάνει εδώ και 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, μέσα από τα οποία προσπαθεί να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν καλύτερες συνήθειες γύρω από την τεχνολογία, την προσοχή και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και είπε πως το πρώτο πράγμα που ζητά από τους φοιτητές του είναι να απενεργοποιήσουν σχεδόν όλες τις ειδοποιήσεις από το κινητό. Και μια εβδομάδα αργότερα τους ρωτά αν έχασαν πραγματικά κάτι σημαντικό και μαντέψτε, η απάντηση από όλους ήταν σχεδόν πάντα πως όχι. Αντίθετα, οι περισσότεροι περιγράφουν ότι αισθάνονται λιγότερο αγχωμένοι, ότι ήταν πιο συγκεντρωμένοι και ότι είχαν περισσότερο έλεγχο στο χρόνο τους, και λίγες εβδομάδες αργότερα τους ζήτησε να διαγράψουν από το κινητό τους όλες τις εφαρμογές των social media για μία εβδομάδα. Δεν τους ζητάω, λέει, να σταματήσουν εντελώς τη χρήση τους, αλλά τους ζητώ να πάρουν λίγο χρόνο, να αποκτήσουν μία τριβή με μία ζωή χωρίς αυτό, πρόσκαιρα, προκειμένου αυτή η χρήση να μην γίνεται μηχανικά. Γιατί όταν αυτή η χρήση γίνεται μηχανικά, τότε τα πράγματα σημαίνει ότι εκείνος που θέλει να αρπάξει την προσοχή σου το έχει ήδη καταφέρει. Επίσης, προσκάλεσε τους αποφύτους να αναζητήσουν προκλήσεις αντί για άνεση. Δεν σημαίνει τίποτα η άνεση στη ζωή, τους είπε, να επενδύσουν στις αληθινές εμπειρίες. Κάνετε δύσκολα, κάντε δύσκολα πράγματα, ζήτησε από τους νέους. Οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι δεν είναι εύθραυστοι, γίνονται πιο δυνατοί μέσα από δυσκολίες και μέσα από εμπειρίες. Μα τι ωραίος τύπος.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξέρετε, υπάρχει και κάτι ακόμη σήμερα το οποίο συζητιέται εντός και εκτός των πλατφορμών, διότι το ζήτημα έχει πάρει και μια επίσημη θεσμική τροπή. Ενδεχομένως και εσείς να πέσατε πάνω. Θα προσπαθήσω να μην το χαρακτηρίσω, αν και νομίζω ότι έτσι όπως γνωριζόμαστε μεταξύ μας θα μπορούσε κανείς να καταλάβει την θέση μου, που δεν έχει και καμία σημασία. Πανεπιστήμιο της Κρήτης, δευτεροετής φοιτήτρια της κοινωνιολογίας, κάνει ένα βίντεο περίπου 8 λεπτών στο TikTok και μιλάμε για ένα ομοφοβικό ξέσπασμα. Η φράση ομοφοβικό ξέσπασμα είναι πολύ λίγο για να περιγράψει αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει σε αυτό το βίντεο από μια φοιτήτρια που σπουδάζει κοινωνιολογία και που θα περίμενε κανείς, τέλος πάντων, όχι να υιοθετήσει τέλος πάντων τις απόψεις που κάποιοι άλλοι τις θεωρούν σωστές, γιατί εγώ βρίσκομαι ακριβώς στην απέναντι πλευρά από αυτήν, αλλά τέλος πάντων, εάν έχει κάποια ζητήματα με αυτά, να υιοθετήσει έναν πολύ διαφορετικό λόγο. Ήταν επιθετική, ήταν θεατρική, ήξερε πάρα πολύ καλά πώς να στηθεί μπροστά στην κάμερά της. Είπε ότι ξέρω ότι θα χάσω πάρα πολλούς influencers, αυτό, τι λένε, πώς τα λένε αυτά, followers, ευτυχώς που έχω τον Βαγγέλη και με κατατοπίζει σε όλο αυτό εδώ το παράξενο βάλτο. Μερικές φορές δεν είναι απλά ένας βάλτος, είναι ένας βούρκος μέσα στον οποίο βυθιζόμαστε όλοι μαζί. Το ομοφοβικό ξέσπασμα, τέλος πάντων, είμαι σίγουρη ότι το έχετε δει, ας μην συνεχίσω άλλο, είναι ένα νέο πλάσμα, σπουδάζει αυτή την εκπληκτική επιστήμη όπως είναι η κοινωνιολογία, ενοχλείται πάρα πολύ από το Pride, ενοχλείται πάρα πολύ από τους trans, ενοχλείται πάρα πολύ από τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι μιλούν για ζητήματα ορατότητας και με τον τρόπο που το κάνουν. Η ίδια πραγματικά ορίεται μπροστά στην κάμερα και χρησιμοποιεί ένα λεξιλόγιο το οποίο, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα, είναι ρητορική μίσους. Έχω να σας πω, και αυτό σχολιάστηκε όμως, ότι υπήρξε ανακοίνωση από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η ανακοίνωση αναφέρει το εξής. Αυτή είναι η θεσμική επίσημη συνέχεια όλης αυτής της ιστορίας που δεν έμεινε στο TikTok αλλά συνεχίζεται και με ένα τέτοιο τρόπο. Η Επιτροπή Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης έλαβε γνώση δημόσιων τοποθετήσεων μελών της φοιτητικής κοινότητας. Δημόσιων τοποθετήσεων. Γιατί θυμάμαι τα πρώτα χρόνια χρήσης των κοινωνικών δικτύων, χαιρετίζω τον αγαπητό συνάδελφο Χριστίδη, στα πρώτα χρόνια χρήσης των κοινωνικών δικτύων υπήρχε ακόμη θέμα αν αυτός ο χώρος είναι δημόσιος, είναι ημιδημόσιος, είναι ιδιωτικός ή τι διάολο είναι. Ορίστε, έρχεται τώρα το Πανεπιστήμιο της Κρήτης να μας πει ότι πρόκειται για ένα δημόσιο χώρο, το ξέραμε φυσικά και από μόνοι μας, και ότι οι πράξεις μας εκεί μπορεί να έχουν συνέπειες όπως έχουν και έξω στην πραγματική ζωή των δημόσιων τοποθετήσεων μελών της φοιτητικής κοινότητας, λοιπόν, που εμπεριέχουν ρητορική υποτίμηση, στοχοποίηση και αποκλεισμού άλλων μελών της. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης καταδικάζει με κατηγορηματικό τρόπο κάθε μορφή διακρίσεων, ομοφοβίας και ρητορικής μίσους. Τέτοιο είδους τοποθετήσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το πνεύμα και τις αξίες του Ιδρύματός μας και δεν έχουν θέση στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου, η συμπερίληψη και η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι διαπραγματεύσιμες αξίες. Αποτελούν τον πυρήνα της αποστολής μας ως εκπαιδευτικού ιδρύματος. Καλούμε όλα τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας να επιλέγουν τον δημοκρατικό διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό, υπενθυμίζοντας ότι κάθε μέλος φέρει την ευθύνη των δημόσιων τοποθετήσεών του.

Εδώ είμαστε, όλοι η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Σήμερα και για δύο εβδομάδες θα είμαστε μαζί για δύο ώρες. Θέλω να σας πω, πού να περάσουμε, στο σινεμά, θέλεις Βαγγέλη, διότι έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Τι YouTubers, τι έχουμε μπλέξει σήμερα πάρα πολύ άσχημα. Έχω και πάρα πολλά μηνύματα από φίλους και για τον YouTuber που δεν ήταν και ο πρώτος που πήγε σε αυτό το νησί, μου το είπε εξάλλου και ο Βαγγέλης αυτό. Βαγγέλη, εγώ λέω να ξέρουμε την κάνουμε μαζί την εκπομπή, διότι έχεις, πώς το λέει, φέρνεις πλούτο. Και για το viral video της φοιτήτριας της κοινωνιολογίας, κυρίως όμως έχω μηνύματα για τον Jonathan Haidt, τον κοινωνικό ψυχολόγο, που έδωσε αυτή την εκπληκτική ομιλία, λέγοντας στα παιδιά πως πρέπει να προστατεύσουν την προσοχή τους, διότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να την αρπάξουν. Η προσοχή και ο χρόνος είναι τα πολυτιμότερα πράγματα που έχουμε. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μιλήσουμε στα παιδιά για όλα αυτά, αλλά κυρίως θα πρέπει να τα έχουμε λύσει αυτά τα θέματα με τον εαυτό μας, γιατί η κατάσταση νομίζω πως έχει προχωρήσει σε μια τελείως άλλη φάση. Είναι μια ομιλία την οποία μπορείτε να τη βρείτε διαθέσιμη και στο YouTube, είτε σε κάποια αποσπάσματα, είτε και ολόκληρη, νομίζω ότι υπάρχει και αυτή. Κατά τα άλλα τώρα, να σας πω ότι ο Ρωμέν Γαβράς, ο γνωστός Ρωμέν Γαβράς, δεν ξέρω αν είστε φαν ή δεν είστε φαν, κάνει η ταινία τη ληστεία στο Λούβρο, δεν ξέρω αν θυμάστε εκείνο το περιστατικό που μπήκαν, πήραν τα κοσμήματα, κάποια στιγμή έλεγε κάποιος, έλα μωρέ, εντάξει δεν κλέψανε και την Τζιοκόντα, που και αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, η οποία πλέον μετακομίζει σε νέα αίθουσα, μια αλλαγή η οποία κόστησε μερικά εκατομμύρια. Ωστόσο η ληστεία αυτή άνοιξε πραγματικά τον ασκό του αιώλου για την ασφάλεια των έργων τέχνης και των θησαυρών που μπορεί να κρύβει όχι μόνο το Λούβρο, αλλά όλα τα μουσεία του κόσμου, με τους διευθυντές πολλών μουσείων, τεράστιων μουσείων, οι οποίοι είναι παγκόσμιοι οργανισμοί, να συνυπογράφουν κάποια στιγμή μια επιστολή που λένε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ασφάλεια 100%, και αυτό προφανώς σε κάνει να νιώθεις εξαιρετικά άβολα, αν και βαθιά κάπου μέσα σου μπορεί και να το ξέρεις. Τα κοσμήματα είχαν αξία 100 εκατομμύρια δολάρια, που σημαίνει ότι ήταν μια αξία υπολογίσιμη. Θέλω να σας πω ότι μέσα στο Λούβρο υπάρχουν θησαυροί οι οποίοι, των οποίων η αξία υπερβαίνει την κοστολόγηση σε χρήμα. Είναι αυτό που λέμε αξία ανεκτίμητη, δηλαδή δεν μπορώ να βρω μια άλλη λέξη. Όσοι έχετε πάει στο Λούβρο ή πάση περιπτώσει γνωρίζετε τι φιλοξενεί το μουσείο αυτό, φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε μαζί. Είναι πολύ ενδιαφέρον πάντως ότι αυτό επιχειρεί να το κάνει ταινία, αλλά είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον το ποια θα είναι η ματιά. Γιατί θέλουμε να τη δούμε αυτή τη ματιά, καθώς δεν είναι ένα ζήτημα που εξεγέλαξε. Έχει πάρα πολλές γωνίες και νομίζω ότι πρώτος από όλους θα το γνωρίζει ο Ρωμέν Γαβράς. Το χτύπημα έγινε στις 19 Οκτωβρίου του 2025. Υπάρχει και ένα βιβλίο, ένα ερευνητικό βιβλίο, το οποίο αν έχω, δεν το γνώριζα ότι γράφτηκε βιβλίο. Φαντάζομαι ότι είναι από αυτά τα βιβλία τα οποία γράφονταν θερμό όταν προκύπτουν τέτοιου τύπου πράγματα και αντιλαμβάνεται κανείς το βαθύ αποτύπωμα που άφησε αυτή η ληστεία των κοσμημάτων, τα οποία είχαν βεβαίως και ιστορική αξία. Οπότε παίρνει το ερευνητικό κομμάτι από το βιβλίο αυτό και προχωρά. Αγοράστηκαν τα δικαιώματα τέλος πάντων από την εταιρεία παραγωγής. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα, γράφτηκε και θα κυκλοφορήσει αυτή την εβδομάδα από δημοσιογράφους των γαλλικών μέσων, από το Le Parisien, το Paris Match και την Le Monde, που φαντάζομαι ότι είναι έγκριτα, όχι φαντάζομαι, είναι έγκριτα, και δεν έχει ανακοινωθεί ο τίτλος της ταινίας, πάντως οι πηγές του πρακτορείου ειδήσεων που συζητούν το κομμάτι αυτό, δηλαδή το ότι πρόκειται να κάνει ο Ρωμέν Γαβράς, διευκρινίζουν πως μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί το τίτλος της ταινίας, ούτε το cast. Το project βρίσκεται σε σχέδιο ανάπτυξης. Οι συγγραφείς πάντως του βιβλίου περιγράφουν την εξαφάνιση των κοσμημάτων ως ένα πυκνό μυστήριο που έχει οδηγήσει τους ερευνητές σε πλήρη σύγχυση. Για να πω την αλήθεια, αν κάτι με ενδιαφέρει, και νομίζω τους περισσότερους, στη ληστεία στο Λουβρό, και είναι το ποιος το έκανε, είμαι η τελευταία που θα πω ότι δεν με ενδιαφέρει το ποιος το έκανε, όμως ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το τι μπορεί να σημαίνει θησαυρός
θησαυρός με την πραγματική έννοια της λέξης, το τι μπορεί να σημαίνει ένα έργο τέχνης, το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις κοινωνίες μας, το τι μπορεί να σημαίνει το μουσείο που το φιλοξενεί και το οποίο δεν μπορεί να εγγυηθεί 100% ασφάλεια.

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Και στο διαδίκτυο Erteco.gr.

0: Λοιπόν, Εύα, με τον Ευάγγελος. Είχα ένα φίλο κάπου, τον έλεγαν Βαγγέλη και τον φωνάζαμε Ευάγγελος. Βέβαια, στην περίπτωσή σου μας ενδιαφέρει περισσότερο από το Ευάγγελος το επίθετο στο οποίο μας παραπέμπει καπετάνου κατευθείαν στον κόσμο του Walt Whitman, ο Captain My Captain. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Εκτάκτως από σήμερα και για 2 εβδομάδες θα είμαστε εδώ με χορταστικά 2 ώρα, διότι ο Τούλας πήγε στο Αμαζόνιο, ρε παιδιά, στο Περού, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, ελπίζω να έρθουν σύντομα και οι πρώτες φωτογραφίες. Εγώ το ευχήθηκα να προσέχουν και να το γλεντήσουν αυτός και η παρέα του. Είναι πολύ ωραίο να ταξιδεύεις πάντως αυτή την εποχή και νομίζω ότι θα έχει, δεν ξέρω, είναι και καλή περίοδος για μια τέτοια γωνιά του πλανήτη. Στο μεταξύ, είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με την Κατερίνα Τσαμπά. Η Κατερίνα Τσαμπά έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο κάποια στιγμή τελειώνει τη σχολή οικονομικών και νομικών επιστημών στο Απιθύτα, ανοίγει ένα λογιστικό γραφείο, οι λογιστές έχουν την εντύπωση πως είναι περιζήτητοι, είναι οι άνθρωποι που τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη αλλά μας κάνουν και αυτή τη δική μας, μέχρι που αποφασίζει να αλλάξει κατεύθυνση για να γίνει επιμελήτρια, σύμβουλος εκδόσεων και να ακολουθήσει ένα κλάδο ο οποίος νομίζω πως στην Ελλάδα βρίσκεται στο ξεκίνημά του, είναι το writing coach, γιατί όπως έχουν coach τα διάφορα αθλήματα, πολύ τακτικά χρειάζεται και η συγγραφή έναν coach, δηλαδή μια εμψύχωση συγγραφέων σε αυτόν εδώ το πάρα πολύ δύσκολο δρόμο, όταν τέλος πάντων κολλάς να έχεις έναν άνθρωπο για να το συζητήσεις. Την Κατερίνα τη γνωρίζω εδώ και λίγο καιρό, είναι ένας από τους πιο χαρούμενους και θετικούς ανθρώπους που γνωρίζω, γι' αυτό και ανακάλυψα μέσα στο πρώτο της, έχω την εντύπωση, λογοτεχνικό βιβλίο με τίτλο «Όλα λάθος, διηγήσεις και θραύσματα», πραγματικά μία άλλη εκδοχή της, και ως ένα βαθμό αυτό είναι τεκμήριο, πως όταν κάποιος γράφει, ακόμη και αν κάποια στιγμή χρησιμοποιεί ένα βιωματικό υλικό, τέλος πάντων δεν ψάχνουμε να βρούμε τον συγγραφέα μέσα στο βιβλίο του, αλλά ανοιχνεύουμε έναν άλλο κόσμο. Το λέω γιατί θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πρόσληψη που κάνουμε μερικές φορές στη λογοτεχνία. Καλή σου μέρα, Κατερίνα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, έχω ζαστήσει με την υπέροχη εισαγωγή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, Κατερίνα. Ξέχασα να πω ότι κάνεις και κάτι ακόμη. Είσαι από εκείνους που ξεκίνησαν να κάνουν στην πλατφόρμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση στο προφίλ σου στο Facebook, χορταστικές συναντήσεις με ανθρώπους που εμπλέκονται στον κόσμο των εκδόσεων, όχι μόνο συγγραφείς, μελετητές κλπ. Και μάλιστα χθες με την Όνικα Κωνσταντουδάκη είχατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο με έχει πάρα πολύ ταλαιπωρήσει, και μέχρι να φτάσω σε ένα σημείο που να αποδεσμεύσω άνθρωπο και έργο, πραγματικά δεινοπάθησα πώς διαβάζουμε τα βιβλία ανθρώπων που τους ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Σε ποιο βαθμό τους λέμε την αλήθεια, σε περίπτωση που κάτι δεν μας αρέσει, σε ποιο βαθμό που κάτι δεν μας αρέσει, τέλος πάντων, προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε ώστε να υπάρξει, να τους δώσουμε την ενθάρρυνση που ενδεχομένως χρειάζεται, γιατί κανενός, συγγνώμη, δεν είναι θέσφατο, και αν δεν μας άρεσε ένα βιβλίο δεν σημαίνει ότι ένα βιβλίο δεν αξίζει. Πάντως είναι μια περίπλοκη σχέση και γι' αυτό έκανα και αυτή την εισαγωγή. Άλλη Κατερίνα Τσαμπά, την οποία μπορεί κανείς να γνωρίσει και να πάθει με την θετική ενέργεια που εκπέμπει. Άλλη Κατερίνα Τσαμπά σε αυτά τα θραυσματικά και στις διηγήσεις της. Θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με αυτή την εκτίμηση. Είναι ακόμη και αν ένας συγγραφέας χρησιμοποιεί καυτό βιωματικό υλικό.
1: Καταρχάς να πω για αυτό το live, για το θέμα, το οποίο θέμα, όπως είπες και εσύ, σε ταλαιπώρησε και σε ταλαιπωρεί πιθανά. Έτσι με ταλαιπωρεί και εμένα ακόμη. Και εμένα με ταλαιπωρεί και λίγο διαφορετικά από την πλευρά και όλας του ότι επειδή είμαι και επαγγελματίας μέσα στο χώρο του βιβλίου, με βλέπουν λίγο ίσως από φόβο. Και χτες ερωτήθηκα κιόλας ότι αν βάζω την επαγγελματική μου ιδιότητα, τον διαβάζω. Όχι, δεν τη βάζω. Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχουν θέματα μέσα στο βιβλίο, εν πάση περιπτώσει τα εντοπίζω, γιατί το μάτι μου είναι
0: Εξασκημένο, ναι.
1: Εξασκημένο, ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά το αυτοβιωματικό κομμάτι, θα σου πω ότι υπάρχουν όντως πολλά στοιχεία δικά μου, υπάρχουν και στοιχεία και άλλων.
0: Mm-hmm.
1: Εάν δίνω την εντύπωση...
0: Πάντως δεν σε ρωτώ καθόλου αν είναι βιωματικό το βιβλίο αυτοβιογραφικό, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όλα αυτά. Όχι, καλά κάνεις και το λες, απλά αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι ακόμη κι αν ένας συγγραφέας χρησιμοποιεί βιωματικό υλικό, ακόμη και αν κάποια στιγμή αυτοβιογραφείται, η μεσολάβηση της γραφής πηγαίνει τα πράγματα κάπου αλλού. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτω, γιατί κατά την άποψή μου και αυτό είναι η μαγεία της συγγραφής.
1: Ακριβώς. Και καταρχάς να πω επίσης ότι το καθαρά αυτοβιογραφικό χωρίς λίγη μυθοπλασία επίσης δεν μπορεί να σταθεί πολύ εύκολα, εκτός αν είναι κάποιος μια σημαντική προσωπικότητα της ιστορίας, εκεί πάμε αλλού.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν μιλάμε για απλούς ανθρώπους που θα γράψουν εμπνευσμένοι από βιώματα,
0: mm-hmm.
1: ναι, θα σε πάει κάπου αλλού το κείμενο, θα τον πάει κάπου αλλού το κείμενο.
0: Και αυτός ίσως είναι και ένας δρόμος για να αρχίσει να διακρίνει κανείς τον άνθρωπο από τον δημιουργό, γιατί μερικές φορές μοιάζει να έχουμε πολλές απαιτήσεις. Ίσως δικαίως, αλλά πάντως είναι πάντως δύο διαφορετικά πράγματα. Με αυτή την έννοια ήθελα να καταλήξω, αν συμφωνείς και εσύ, Κατερίνα.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ χθες είπα κιόλας ότι είμαστε πολλαπλές προσωπικότητες.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό. Είναι πολύ ωραίο κιόλας μερικές φορές, αρκεί να το διαχειρίζεσαι και κατάλληλα και σωστά.
0: Πολύ σωστά.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό το ταξίδι. Αυτό το βιβλίο, και όταν κλήθηκα, όταν μάλλον αποφάσισα να πω ότι είπα μέσα μου ότι έχω κάποια διηγήματα, για κάτσε να τα δω. Και ανακάλυψα, γιατί δεν το παρακολουθούσα, ότι είχα 60. Και λέω, όπα, ωραία, καλά πάμε.
0: Πολύ γραφότατη.
1: Να δω. Ναι, γιατί έγραφα σε ανύποπτο χρόνο, δεν έγραφα συστηματικά, οπότε αυτά βγήκαν, ας πούμε, σε μια τριετία παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν είπα τέλος πάντων να τα δω, ανακάλυψα ότι τα 30 ήταν ολοκληρωμένα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε μπορούσα να τα δέσω και δένανε μάλλον, να το πω. Όταν λοιπόν ολοκληρώθηκε το βιβλίο και είπα, οκ, τώρα μπορώ να το στείλω σε εκδοτικούς, ένιωσα, συνειδητοποίησα δηλαδή ότι αυτό μπορεί να σταθεί ως βιβλίο, όλα αυτά δηλαδή τα διηγήματα, μπορούν να σταθούν ως βιβλίο και σαν να ενώνονται με μία έτσι αδιόρατη κλωστή μεταξύ τους. Mm. Ξέρω αν και εσύ διαβάζοντας...
0: Το αόρατο νήμα βέβαια πάρα πολύ. Και θεματικά και ως προσέγγιση έτσι και αντίληψη του κόσμου. Και ένα ερώτημα που προκύπτει, που για μένα είναι ακριβώς αυτή εδώ η αόρατη κλωστή, θα μπορούσε κανείς ενδεχομένως να πει πως ακριβώς εξαιτίας αυτής της σύνδεσης, η οποία είναι ορατή και αόρατη την ίδια στιγμή, υπάρχει πάντοτε mm-hmm. κάτι άρρητο, κάτι ανίποτο πίσω από τα κείμενα, και αυτή είναι και η γοητεία της λογοτεχνίας, mm-hmm. θα μπορούσε ενδεχομένως να γεννήσει κάτι, ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη φόρμα, μια ας πούμε mm-hmm. εκτεταμένη νουβέλα. Ωστόσο έχω την εντύπωση πως εδώ μιλάμε για μια εξαιρετικά συνειδητή επιλογή. Δεν είναι τυχαίο πως χρησιμοποιείς τον τίτλο «Διηγήσεις και θραύσματα». Υπάρχει αυτό εδώ το θραυσματικό, και η ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Κατερίνα, είναι αν αυτή η μικρή φόρμα είναι κάτι το οποίο το εμπιστεύεσαι, και γιατί τελικά πιστεύεις ότι σου ταιριάζει καλύτερα, είναι ένα, ενδεχομένως είναι ένας πιο ασφαλής χώρος για να ξεκινήσει κάποιος παρουσιάζοντας το πρώτο του βιβλίο, γιατί μικρή φόρμα δεν σημαίνει καθόλου ευκολία στη γραφή σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Την εμπιστεύομαι γιατί εμπιστεύομαι εμένα σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή μου βγαίνει πιο αβίαστα. Δεν ξέρω, έτσι μου βγήκε εξ αρχής. Έγραφα καθαρά διηγήματα και μικρότερα, και όσο μικρότερα γινόντουσαν, γινόταν μάλλον να το πω, ήταν πιο εύκολο για μένα. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε έτσι. Δηλαδή τη φοβάμαι κατά κάποιο τρόπο τη μεγαλύτερη φόρμα. Παρ' όλα αυτά έχει μπει το σποράκι στο μυαλό μου για νοβέλα.
0: Ναι.
1: Για μυθιστόρημα ακόμα δεν το τολμώ, να πω την αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, έχει λίγο άλλους χρόνους, εντάξει, και άλλες τεχνικές, αυτά εξάλλου είναι και πράγματα που τα ξέρεις. Αλλά όταν μιλάμε για μικρή φόρμα και για θραυσματικές αφηγήσεις, διαβάζοντας το βιβλίο σου, μένω σε... Και εκεί πέρα νιώθω το ότι είναι το συνειδητό του πράγματος. Μένω, ας πούμε, σε ένα μπονζάι το οποίο μου άρεσε και εξαιρετικά, το τι είναι μαμά με ερωτηματικό ή κάποια άλλα πολύ, πολύ σύντομες συνθέσεις, όπως, ας πούμε, για παράδειγμα το χαμένο στο πλήθος, το οποίο ενδεχομένως την ίδια στιγμή να έχει και μια ρυθμικότητα που να φέρνει στο μυαλό ποιητικό λόγο, χωρίς ωστόσο να χάνεται και να αφανίζεται εντελώς η πεζογράφος γύρω από αυτό. Όταν λοιπόν μιλάμε για τη μικρή φόρμα, για να έχει νόημα και αξία μία ιστορία, δηλαδή όπως είναι το ότι είναι μαμά, είναι ένα ολοκληρωμένο πράγμα, δηλαδή έχει, μάλιστα υπάρχει και ανατροπή στο τέλος, είναι το ζήτημα της πυκνότητας, δηλαδή εκεί εστιάζει εκείνος που αποφασίζει να υπηρετήσει τη μικρή φόρμα, Κατερίνα, πόσο μάλλον με αυτό το θραυσματικό του πράγματος.
1: Έχω την αίσθηση, δηλαδή εγώ έτσι γράφω τουλάχιστον, μάλλον αν με ρωτήσεις γενικά θα σου πω ότι ένα διήγημα πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος. Okay, σε πιο πυκνογραμμένη, πώς το λένε, σε πιο λίγες λέξεις, λιγότερη έκταση κτλ. Παρόλα αυτά, δεν έχουν όλα αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή το τέλος μπορεί να είναι και λίγο ανοιχτό.
0: Βέβαια, εντάξει, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι τέλος.
1: Αλλά δεν είναι τέλος, δεν σημαίνει αυτό. Ναι.
0: Μπορεί να μην εκβάλλουν όλα κάπως συγκεκριμένα. Εξάλλου, ο υπενιγμός, οι ανοιχτές αναγνώσεις, τα ανοιχτά φινάλε, νομίζω ότι προσδίδουν λογοτεχνικότητα σε κείμενα. Δεν ξέρω. Ναι. Εγώ είμαι πολύ υπέρολον αυτό.
1: Και μ' αρέσει κιόλας, μου έχει βγει και σε κάποια. Άλλους δεν αρέσει.
0: Okay.
1: Δεν είναι δηλαδή, πώς να το πω, ας πούμε σε μια μεγάλη φόρμα, σε ένα μυθιστόρημα, το ανοιχτό τέλος μπορεί να με ενοχλήσει εμένα, που σε μικρή μπορεί να το κάνω, να το χρησιμοποιήσω ή να το αξιοποιήσω, τέλος πάντων. Τώρα, εγώ αυτό που ήθελα να, που κάνω μάλλον, που θέλω να κάνω, μου βγαίνει δηλαδή και αβίαστα, είναι ότι προσπαθώ να γράψω σε πολύ λίγες λέξεις, όσο πιο λίγες λέξεις δηλαδή μπορώ. Ενίοτε το κάνω και αβίαστα αυτό, συνήθως μάλλον το κάνω αβίαστα, σε όσο λιγότερες λέξεις λοιπόν να αποδώσω τη σκέψη μου. Έχω μία σκέψη συνήθως και από εκεί ξεκινάει. Τώρα, έχει τύχει να γράψω ακριβώς, να ζητηθεί ας πούμε κείμενο ακριβώς με 125 λέξεις, μυστήριο. Ή ας πούμε να είναι μέχρι 100 λέξεις παράδειγμα ή... πιο λίγες λέξεις. Γενικά νομίζω ότι ξεκινάω από μία σκέψη και συνήθως πέφτω πολύ μέσα στις λέξεις. Μου βγαίνει αβίαστα. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εξηγήσω.
0: Ναι, όχι, καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Και αυτά εδώ τα, ας το πούμε, στενά κοστούμια εκ πρώτης όψεως δεν σημαίνει ότι με κάποιους χειρισμούς τεχνικούς της γραφής δεν μπορεί να αποδειχθούν απέραντης ελευθερίας για έναν δημιουργό. Προφανώς δεν μπορώ να σχολιάσω όλα τα διηγήματα εξαιτίας του περιορισμένου ραδιοφωνικού χρόνου. Θέλω όμως να μείνω στο εξής, ότι αρκετά από τα διηγήματά σου, ας πούμε ότι εστιάζουν σε αυτό που θα έλεγε κανείς άσχημες στροφές της ζωής, το αναπάντεχο, το ανεπιθύμητο, γι' αυτό έχει μιλήσει και ο Πολ Λίντς πρόσφατα για το ανεπιθύμητο, ο οποίος έχει δώσει ένα μυθιστόρημα το πέρα από τη θάλασσα, πιο πέρα μάλλον από τη θάλασσα, το φινάλε του οποίου θα μπορούσα ίσως να το χαρακτηρίσω ανοιχτό, στέκεσαι σε αυτό. Στο πώς κάποια στιγμή ενώ κάποιος κατανοεί τον εαυτό του, τον κόσμο του, τη ζωή του και τον κόσμο του και τον κόσμο που τον περιβάλλει, συμβαίνει κάτι και τα πράγματα αλλάζουν με έναν τρόπο περίπλοκο, ακόμη και αν αυτό δεν πρόκειται για ένα εξωτερικό γεγονός. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένα εξωτερικό γεγονός. Σε κάποιες άλλες είναι μια εσωτερική παρόρμηση, έτσι, η οποία μπορεί να τα αλλάξει όλα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι ένα εξωτερικό γεγονός. Σε κάποιες άλλες είναι μια εσωτερική παρόρμηση, έτσι, η οποία μπορεί να τα αλλάξει όλα. αυτό είναι το όλα λάθος. Τελικά ότι κάποια στιγμή διαπιστώνει

0: θέμα. Αλλά γενικά τέριαξε πολύ, γιατί είναι αυτό ακριβώς, πάρα πολύ ωραία το είπες, ότι ουσιαστικά είναι η στιγμή που σκέφτεται κάποιος άνθρωπος και αποφασίζει εν τέλει ότι επειδή είναι όλα λάθος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα έκανα λάθος ή τα βρήκα λάθος, ή μάλλον τα βρήκα λάθος είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, ή έγιναν λάθος. Παρόλα αυτά ήταν για κάποιο λόγο λάθος. Οπότε παίρνω την απόφαση και αλλάζω οπτική.
1: Μάλιστα.
0: Αλλάζω πλευρά, όπως θέλεις.
1: Ναι, ναι.
0: Παρόλα αυτά, εγώ ήθελα να περάσω και κάτι ακόμη, το οποίο αφορά το ότι μου το είχε πει πάρα πολύ ωραία η ψυχολόγος μου, όχι όπως ήθελες, αλλά όπως βρήκες, όπως τα βρήκες.
1: Ναι, και ενδιαφέρον.
0: Ήθελα να περάσω αυτό λιγάκι, ότι okay, μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό, αλλά ας αλλάξουμε εμείς, αφού δεν αλλάζει η κατάσταση. Είναι λάθος παράδειγμα η κατάσταση.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν θέματα τα οποία, ας πούμε, το εναρκτήριο διήγημα, η εναρκτήρια αφήγηση, η οποία είναι πολύ βαθιά ανθρώπινη, αλλά και την ίδια στιγμή σκοτεινή και θίγει σε ένα ζήτημα το οποίο κατά την άποψή μου είναι και ζήτημα της εποχής. Τι συμβαίνει όταν, ας πούμε, μία πάρα πολύ επιτυχημένη δουλειά, όχι απλά δεν σε γεμίζει, βαθαίνει το κενό μέσα σου, ή το ζήτημα το οποίο ίσως να το αντιμετωπίζεις και σαν επιμελήτρια, τι συμβαίνει με την ορθότητα ή μη ορθότητα λέξεων. Όμως υπάρχουν αρκετά διηγήματα τα οποία νομίζω πως στρέφουν την προσοχή τους σε αυτό το οποίο λέμε οικογένεια, η οποία μοιάζει να είναι μια απέραντη δεξαμενή αφηγήσεων και μυθοπλασιών, και σχολιάζοντας αυτό να ολοκληρώσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία, Κατερίνα.
0: Η οικογένεια, όπως το είπες ακριβώς, είναι μια απίθμενη πηγή δεξαμενή. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχουν τόσο πολλές αφηγήσεις όντως, δεν μπορείς να πιαστείς και να απλώσεις πάρα πολύ τα κείμενα. Εγώ προσπάθησα να πιάσω κάποιες, να πιαστώ μάλλον από κάποιες αφορμές, είτε και δικές μου και αλλωνών, και προσπάθησα λίγο να φτιάξω, να συνθέσω κείμενα και να μπουν δηλαδή μαζί αυτά τα κείμενα, ώστε να, αν μπορέσει ένας αναγνώστης, έστω ένας, να συνθέσει και να δέσει με αυτό το αόρατο νήμα, ότι είναι μια ολοκληρωμένη ιστορία.
1: Μάλιστα. Επανέρχεσαι κάπως στο νήμα, ναι.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κατερίνα μια χαρά απάντησες. Κατερίνα Τσαμπά, όλα λάθος, διηγήσεις και θράβισματα, ένα ολοκένουργιο βιβλίο, κυκλοφόρησε λίγες μέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, δηλαδή είναι το βιβλίο ούτε ενός μήνα από τις εκδόσεις Νίκας. Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Εύχομαι ένα ξεκούραστο τριήμερο, όλοι το έχουμε λίγο ανάγκη αυτό. Χάρηκα που σ' άκουσα, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.

0: Daddy, what's wrong?
1: She whispered in my ear so sweet.

0: Με ένδυμα περιπάτου.
1: Παρασκευή 29 Μαΐου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Στο θέατρο Άσπρο Πιάτο παρουσιάζεται η παράσταση Τόπος, μια ποιητική σκηνική διαδρομή με αφετηρία των μύθων του Φιλοκτήτη και του ήρωε Ηρακλή, Οδυσσέα και Νεοπτόλεμο. Ο Αντώνης Φωτιάδης υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία, τη σκηνική εγκατάσταση και την ερμηνεία. Σε μια παράσταση για το σώμα, τη μνήμη, τη συμπόνια, την προσωπική επανάσταση και τον ιστορικό τόπο που δημιουργείται μέσα από τις πληγές, τις σχέσεις και τα όνειρα. Στο Θέατρο Αμαλία συνεχίζεται το θεατρικό έργο The Effect της Lucy Preble. Μια παράσταση που προσκαλεί το κοινό να αναμετρηθεί με τη ρευστότητα του νου και την ευαλωτότητα της ύπαρξης. Πού τελειώνει η επιστήμη και πού ξεκινάει η ανθρώπινη εμπειρία, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Στο θερινό σινεμά προβάλλεται η ταινία The Last Viking του Άντερ Τόμας Γένσεν. Έχοντας εμπιστευτεί τη λία μιας τραπεζικής ληστείας στον αδελφό του, Μάνφρεντ, ο Άνκερ αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια και ετοιμάζεται να την οικειοποιηθεί. Έχοντας όμως αναπτύξει έντονα συμπτώματα διαταραχής ταυτότητας, ο Μάνφρεντ νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον και αρνείται να αποκαλύψει στον Άνκερ κάτι που ένα μέλος των Beatles είναι αδύνατο να γνωρίζει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στο Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026, παρουσιάζει μια συναυλία με κεντρικό θέμα τον Ορφέα και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Μια συμπαραγωγή της COTH με την Global Arts United, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ιβαν Χάνγκερ. Το μουσικό σχήμα Μοτίβο παρουσιάζει στη μικρή σκηνή μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση αφιερωμένη στη μουσική συγγένεια του ελλαδικού χώρου με την Ανατολή. Με αφετηρία την Ήπειρο και τη Μακεδονία, οι μουσικοί του σχήματος δημιουργούν ένα ηχοτοπίο γεμάτο παραδοσιακά μοτίβα, δεξιοτεχνικούς οργανικούς σκοπούς, τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο και έντονο στοιχείο αυτοσχεδιασμού, μεταφέροντας στη σκηνή μεράκι τα βιώματα και την αγάπη τους για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ είναι 10 παρά 20, 9 και 37. Διότι η ακρίβεια είναι το γνώρισμά μας. Θέλω να σας πω ότι βρήκα ενδιαφέρουσα, αν και σχετικά σύντομη, μια πολύ, όχι σύντομη, χορταστική είναι η συνέντευξη του Άρη Μαυρομάτη, ο οποίος έχει γράψει τα δοκίμια «Φιλοσοφία και τεχνητή νοημοσύνη» και «Τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη», δύο βιβλία τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καπών. Δίνει μια συνέντευξη στο Σόλωνα Παπαγεωργίου, το ρωτά ενδιαφέροντα πράγματα ο Σόλων Παπαγεωργίου. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο λέει. Η τεχνητή νοημοσύνη και στα δύο του βιβλία, όταν δέχεται την ερώτηση απαντά ο κ. Μαυρομάτης πως και στα δύο του βιβλία και στα δύο του αυταδοκίμια το πραγματικό αντικείμενο δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι ο άνθρωπος. Πείτε τα κύριε Μαυρομάτη μου, εννοείται, διότι αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, διότι το άλλο άσε που δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων μας, γιατί... Και μας εξηγεί και το γιατί, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί εδώ ως καθρέφτης. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και προσέξτε να δείτε πώς αναπτύσσει τη σκέψη του. Δεν εμφανίζεται μόνο ως νέο τεχνολογικό εργαλείο, δεν πιστεύει ο Μαυρομάτης ότι αυτό είναι ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο απλώς, αλλά είναι ένα πολιτισμικό γεγονός. Νομίζω πως είναι μια φράση η οποία έρχεται για να βάλει τα πράγματα μέσα σε ένα πλαίσιο, ένα ενδιαφέρον πλαίσιο, προκειμένου να τα κατανοήσουμε και να τα γνωρίσουμε. Είναι λοιπόν ένα πολιτισμικό γεγονός που μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε σε ερωτήματα τα οποία θεωρούσαμε σχεδόν λυμένα. Τι σημαίνει κατανόηση? Μπορεί να υπάρξει γνώση χωρίς εμπειρία, δημιουργία χωρίς βίωμα, τέχνη χωρίς θνητότητα? Μπορεί μια μηχανή να επεξεργάζεται πληροφορίες χωρίς να κατανοεί και εμείς να συνεχίζουμε να θεωρούμε την κατανόηση αυτονόητη? Νομίζω πως είναι τα πολύ βασικά ερωτήματα. Γι' αυτό και στο έργο του «Φιλοσοφία και τεχνητή νοημοσύνη» διάλεξε τη μορφή του διαλόγου ανάμεσα σε φιλοσόφους και την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη. Μοιάζει σαν να είναι ένα λογοτεχνικό έβριμα, αλλά λέει δεν είναι λογοτεχνικό έβριμα. Αυτή είναι η θέση μου, λέει ο κύριος Μαυρομάτης, και θεωρώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο ως τεχνικό αντικείμενο. Επαναλαμβάνει τη θέση του πως είναι πολιτισμικό γεγονός, γιατί η εμφάνισή της δεν έγινε έξω από τα όρια της ανθρώπινης σκέψης, γεννήθηκε μέσα από αυτήν, γεννήθηκε μέσα από τη λογική, γεννήθηκε μέσα από τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τη φιλοσοφία και την πορεία του ανθρώπου προς την αφαίρεση. Στο άλλο δοκίμιο, τέχνη και τεχνητή νοημοσύνη, η πορεία αυτή αντιστρέφεται και εκεί δεν εξετάζει μόνο αν η μηχανή μπορεί να δημιουργήσει, αλλά τι συμβαίνει όταν η δημιουργία πάβει να είναι αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο. Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη μεταφέρει ξανά τη γλώσσα στο κέντρο της δημιουργικής διαδικασίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια λεκτική περιγραφή μπορεί να μετασχηματιστεί σχεδόν άμεσα σε εικόνα, με μουσική ή και σε αφήγηση. Και τότε η λέξη πάβει να είναι μόνο φορέας περιγραφής και αποκτά μια νέα δημιουργική ισχύ. Maybe I...

Εδώ λοιπόν είμαστε. Όταν άκουσα πως η νέα ταινία του Steven Spielberg θα έχει να κάνει με εξωγήινους, ένιωσα μια κάποια απογοήτευση. Εντάξει ρε παιδιά, προφανώς και ξέρουμε ότι ποτέ ένα θέμα δεν είναι αυτό το οποίο κρίνει μια δημιουργία. Μπορεί κανείς να μιλάει για εξωγήινους, αλλά να μιλάει για ζητήματα τα οποία βρίσκονται τόσο πολύ στο κέντρο μιας πραγματικότητας και μάλιστα να το προσεγγίζει και με έναν τρόπο πρωτότυπο, αιχμηρό, ό,τι θέλετε. Πάντως κάπως μου ήρθε και μου φάνηκε έτσι και λίγο με το στενές επαφές, ξέρω, του τύπου με ένα παρελθόν, μια συνομιλία με ένα παρελθόν, και σκέφτηκα ότι τώρα γιατί ένας άνθρωπος με το κύριο, το ταλέντο, τη λάμψη, το εκτόπισμα, το βεληνικές του Spielberg να κάνει κάτι τέτοιο. Και μαντέψτε, οι πρώτες αντιδράσεις μιλούν για την καλύτερη του ταινία εδώ και 20 χρόνια. Τι εννοείται, παιδιά, καλύτερη του ταινία? Νομίζω πως καλύτερη ταινία του Spielberg ήταν το Μόναχο. Και η λίστα του Σίντλερ για ένα θέμα το οποίο διαχρονικά μας συγκλονίζει. Το Μόναχο όμως ήταν ένα εξαιρετικά σύνθετο πράγμα, αδιανόητα καλοσκηνοθετημένο και ένα σινεμά εξαιρετικά περίπλοκο. Τώρα τι να σας πω, λένε ότι το Disclosure Day μοιάζει να είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η νέα του ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και πώς το ξέρουμε δηλαδή ότι είναι η καλύτερη ταινία? Γιατί προβλήθηκε σε δημοσιογράφους και κριτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έξοδό της στις αίθουσες, και το πρώτο κύμα σχολείων είναι απίστευτα θερμό. Μερικοί μιλούν για μια από τις καλύτερες στιγμές του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ταινία τι θέτει, ποιο είναι το ζήτημα που θέτει? Τι θα συνέβαινε εάν η ανθρωπότητα ερχόταν ξαφνικά αντιμέτωπη με την απόδειξη ότι δεν είναι μόνη στο σύμπαν? Okay, μήπως δεν το έχουμε ξαναθέσει αυτό το ερώτημα πολλές μα πάρα πολλές φορές? Είναι δηλαδή μια επιστροφή του σκηνοθέτη σε ένα πεδίο που ο ίδιος είχε σημαδέψει με ταινίες όπως Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, ο εξωγήινος, το οποίο νομίζω πως είναι μια ταινία όχι τόσο για τους εξωγήινους όσο μια ταινία για την παιδική ηλικία, και ως τέτοια έχει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να μας πει, γι' αυτό και είναι μια ταινία διαχρονική και έχει αγαπηθεί από θεατές κάθε ηλικίας, αλλά και ο πόλεμος των κόσμων. Η Emily Blunt είναι η πρωταγωνίστριά του, στο ρόλο μιας μετεωρολόγου από το Kansas City, που στη διάρκεια μιας ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης φαίνεται να καταλαμβάνεται από μία μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη. Όλα αυτά ενώπιον όλο της. Δίπλα ο Josh O'Connor, ο οποίος εντάξει έχει φύγει σε άλλη σφαίρα, το παιδί έχει πάει πάρα πολύ ψηλά, υποδύεται έναν άνδρα που πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινης ζωής και προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια στον κόσμο. Ενδιαφέροντα πράγματα, υπάρχει και ένα τρέιλερ το οποίο αν θέλετε μπορείτε να δείτε. Πάντως, σε σχέση με την Emily Blunt, η οποία λέει τον καιρό σε ένα σταθμό, ξέρω εγώ, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, στο δελτίο ειδήσεων στο Kansas City, προτιμώ μια άλλη στιγμή, Carpenter, The Fog, όπου η ραδιοφωνική παραγωγός, η οποία κάνει τις εκπομπές της μέσα από ένα φάρο, ένας φάρος έχει μετατραπεί σε ραδιοφωνικό στούντιο. Κατά την άποψή μου αυτό ήταν το ωραιότερο ραδιοφωνικό στούντιο ποτέ στον κόσμο, ασχέτως και αν το είδαμε σε μία ταινία, μέσα από το οποίο είδε το κακό να φτάνει στην πόλη. Ήταν μια σκηνή την οποία την είδα μια φορά και δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, και να δούμε ποιος θα είναι εκείνος που θα έρθει αυτό να το ανατρέψει.

Τι ωραίο και αυτό το μουρμουριτό, το έτσι, σαν να έχουν έρθει εξωγήινοι ένα πράγμα στην ταινία του Spielberg. Εντάξει, διασκευή της θρυλικής ταινίας από τον Robin Hitchcock, του θρυλικού τραγουδιού των Beatles από τον Robin Hitchcock. Ό,τι να είναι λέμε σήμερα, αλλά παιδιά είναι Παρασκευή και αυτό που περάσαμε απλώς δεν ήταν εβδομάδα. Ήταν κάτι πολύ πιο σκληρό από αυτό και μιας και πιάσαμε τους Beatles, που όπως ξέρετε ο Sam Mendes κάνει όχι μία αλλά τέσσερις, έτσι αν το καταλαβαίνω σωστά, τι πάτε και κάνετε και εσείς μωρέ, ταινίες όπου έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύνθεση των πρωταγωνιστών με τον Paul Mescal να γίνεται Paul McCartney και του είπαν έλα τώρα Paul πες μας πώς σου φαίνεται ο Paul Mescal όπως Paul McCartney, πώς σου φαίνεται αυτός ως εσύ, φαντάζομαι ότι αυτή ήταν η ερώτηση και εκείνος απάντησε. Τι πώς να μου φανεί, αυτός λέει ξέρει τον Blackbird καλύτερα από εμένα. Βέβαια έχω την εντύπωση πως ο Paul McCartney είναι ένας και γενναιόδωρος άνθρωπος, όχι, χωρίς αυτό να ζει, δεν ξέρω πραγματικά. Και αυτό βέβαια δεν αποκλείται καθόλου και να είναι αλήθεια, διότι οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ίσως τόσο σεβαστικά απέναντι σε τέτοιες προσωπικότητες και τα προσέχουν όλα. Πριν κλείσουμε για σήμερα, 4 αδημοσίευτες σελίδες του Μπετόβεν βγαίνουν σε δημοπρασία. Χειρόγραφο προσχέδιο για την οβερτούρα «Τα εγγένεια του οίκου» γράφτηκαν στα 1822 όταν ο μεγάλος ανάρωνε στον Μπάντεν και αναμένεται να ξεπεράσει τα 250.000 δολάρια στους Σότμπις. Υπάρχουν δημοπρασίες που αφορούν την αξία ενός αντικειμένου, υπάρχουν όμως και δημοπρασίες όπου το αντικείμενο μοιάζει να κρατά ακόμη μέσα του μια στιγμή δημιουργίας.

Πολύ γρήγορα σας λέω ότι έχει κυκλοφορήσει το επίσημο τρέιλερ της ταινίας Fatherland του Παύλ Παυλικόφσκι, προβλήθηκε στις Κάνες. Είναι η στιγμή επιστροφής του Thomas Mann από την Καλιφόρνια σε μια χώρα που δεν υπάρχει πια. Θα σας πω κάτι, ο τρόπος με τον οποίο ο Παυλικόφσκι παρουσιάζει την κατεστραμμένη Γερμανία μετά τον πόλεμο είναι συγκλονιστικό. Θα μου πείτε, έλα τώρα, δεν το έχουμε δει τόσες πολλές φορές. Δείτε αυτό και μετά το συζητάμε. Όσο εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Βαγγέλης Καπετάνου στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δευτέρα λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Όχι Δευτέρα, Τρίτη μετά τις 8. Διότι όπως ξέρετε είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να περάσετε ωραία και να ξεκουραστείτε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι.

0: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 29 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία, η Ολίβια και η Υπομονή. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1453 γίνεται η άλωση της Κωνσταντινούπολης έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου από τους Οθωμανούς Τούρκους. Το 1917 γεννήθηκε ο Τζον Κένεντι, ένας από τους πιο δημοφιλείς προέδρους των ΗΠΑ. Δολοφονήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1963. Σαν σήμερα το 1801 παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βιέννη το ορατόριο «Οι εποχές» του Ιόζεφ Χάιντ, ένα από τα τελευταία και πιο φιλόδοξα έργα του. Στην πρεμιέρα μάλιστα βρισκόταν και ο Μπετόβεν ανάμεσα στο κοινό. Το 1922 γεννιέται ο Έλληνας μουσικός και συνθέτης Ιάννης Ξενάκης, γνωστός για τον πρωτοποριακό συνδυασμό μουσικής, μαθηματικών και αρχιτεκτονικής. Θεωρείται ένας από τους πιο ριζοσπαστικούς δημιουργούς του 20ου αιώνα. Το 1927 έρχεται στη ζωή ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος, ένας από τους πιο αγαπημένους Έλληνες ηθοποιούς. Με το μοναδικό του στυλ, το αστήρευτο τρέξιμο και το βαθιά ανθρώπινο χιούμορ, έγινε σύμβολο του καλού ανθρώπου του ελληνικού σινεμά και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην καρδιά του κοινού. Έχει παίξει 126 ταινίες, σε 52 από τις οποίες ως πρωταγωνιστής, και έχει σκηνοθετήσει πρωταγωνιστώντας ταυτόχρονα ακόμη 7 ταινίες. Γενέθλια έχει σήμερα η Αμερικανίδα ηθοποιός Άνετ Μπένικ, βραβευμένη με 2 χρυσές σφαίρες για τις ταινίες «Η τελευταία λέξη της Τζούλια» και «Τα παιδιά είναι εντάξει». 5 χρόνια πριν γεννιέται ο Ντάνι Έλφμαν, συνθέτης μουσικής, κυρίως για ταινίες, με γνωστότερες τις ταινίες του Τιμ Μπάρτον, ο Σκαθαροζούμης, Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης, Μπάτμαν και ο Τσάρλι και το εργοστάσιο της σοκολάτας. Το 1958 φεύγει από τη ζωή ο νομπελίστας Ισπανός ποιητής Χουάν Ραμόν Χιμένεθ και το 1979 η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μέρι Πίκφορντ. Καλύτερη ταινία της, η θρυλική Κοκέτα, είχε το παρατσούκλι «Το κορίτσι με τις χρυσές μπούκλες». Μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου του 1942, ο Big Crosby ηχογράφησε το θρυλικό White Christmas. Ήταν μέρος του soundtrack της ταινίας Holiday Inn. Το τραγούδι κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς. Σταδιακά έγινε το πιο εμπορικά πετυχημένο φυσικό single όλων των εποχών, με πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων αντιτύπων. Κέρδισε Όσκαρ, ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά εορταστικών τραγουδιών και μεταφέρθηκε και στο κινηματογράφο, με την ομώνυμη ταινία το 1954 «Ξανά με τον Κρόσμπι». Το 2024 μια κιθάρα του Τζον Λένον έγινε το ακριβότερο όργανο των Beatles που πουλήθηκε ποτέ σε δημοπρασία. Η κιθάρα χαμένη για πάνω από 50 χρόνια και ξεχασμένη σε μια σοφίτα βρέθηκε και πουλήθηκε για 2,9 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Είναι ο Γιώργος Λιάκης που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα, εδώ και σήμερα ένα ακόμα πρωινό. Είναι πρωινό Παρασκευή, σήμερα το ημερολόγιο γράφει 29 Μαΐου του 2026. Να σας πω ότι ό,τι μουσική ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή θα είναι επιτόπιες ηχογραφήσεις που έγιναν από live εδώ στην εκπομπή της Καλημέρας, παλαιότερες και νεότερες. Και να σας πω ότι θα ξεφυλίσουμε σήμερα 4 υπέροχα βιβλία για παιδιά στη σημερινή εκπομπή. Εμείς θα κάνουμε την αρχή. Θα σας παρακινήσουμε να τα γνωρίσετε κι εσείς. Στα μικρά βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας μπορείτε να ψάξετε αυτά και άλλα ωραία βιβλία, να τα ξεφυλίσετε με την ησυχία σας. Μην ξεχνάτε ότι έως και τις 30 Μαΐου συνεχίζεται και η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Πάμε να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι στην παρέα της εκπομπής και να ξεκινήσουμε αμέσως μετά και με το πρώτο μας βιβλίο.

0: Είπαμε ότι ό,τι ακούσουμε στη σημερινή εκπομπή στο μουσικό μέρος θα είναι ηχογραφήσεις που έγιναν εδώ στην εκπομπή Επιτόπια, και αυτή που ακούσαμε ήταν η Νίκη Μπραβάκη που τραγούδησε στο στούντιο του 958 της ΕΡΤ3. Και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958, εδώ για να ξεφυλίσουμε το πρώτο μας βιβλίο που είναι του Μάικ Ρόζεν, γεννημένος στις 7 Μαΐου του 1946, άρα πριν από λίγες μέρες έκλεισε τα 80 του χρόνια, αγαπημένος Βρετανός συγγραφέας παιδικής λογοτεχνίας, ποιητής, καθηγητής παιδικής λογοτεχνίας στο Goldsmith University και ακτιβιστής. Είναι ο φετινός βραβευμένος συγγραφέας με το βραβείο Hans Christian Andersen 2026 και το πιο καινούριο του βιβλίο που κυκλοφορεί, αλλά μεταφράστηκε και στα ελληνικά, άρα και το πιο καινούριο που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. «Κοίτα να δεις τι πήρα». Μάικ Ρόζεν, Helen Oxenberry είναι η εικονογράφος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταμός με μια εξαιρετική μετάφραση του Δημήτρη Παπακώστα, που όποιος διαβάσει το βιβλίο αυτό σε ένα μικρό παιδί αμέσως θα καταλάβει πόσο υπέροχο είναι να διαβάζεις ένα βιβλίο σε τόσο ωραία μετάφραση. Ένα βιβλίο διασκεδαστικό, θεότρελο, από αυτά που... Εγώ χαίρομαι πολύ να διαβάζω σε μικρά παιδιά, γιατί ξέρετε, το να αγαπήσει ένα μικρό παιδί το βιβλίο είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση. Και ένα βιβλίο που του είναι διασκεδαστικό, γελάει με αυτό, θέλει να μάθει τι έγινε παρακάτω, είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις ένα παιδί να αγαπήσει ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο αγαπιέται από το πρώτο διάβασμα του. Ο Δημήτρης Παπακώστας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πέρα για πέρα, σε όλη την παρέα σας εκεί.
0: Μα τι ωραία μετάφραση είναι αυτή. Ας πούμε, λέει, για να πάρουν μια ιδέα τώρα αυτοί που μας ακούνε. Πήγα για ψώνια στο Μανάβικο, καρότα και ό,τι άλλο. Κοίτα να δεις τι μου δώσαν, κόκκινο παπαγάλο. Κοίτα τι πήρα, τον θέλω αυτόν. Όχι και πάλι όχι. Πήγα σε ένα μαγαζί να πάρω καπελίνο, κοίτα να δεις τι μου δώσαν, ένα χοντρό γατίνο. Κοίτα τι πήρα, τον θέλω αυτόν, όχι και πάλι όχι. Και πάει σε άλλα μαγαζιά και γίνεται ό,τι γίνεται. Λοιπόν, τι υπέροχο βιβλίο είναι αυτό.
1: Ναι, ήταν και η μετάφραση, επειδή μίλησες με τόσο ωραία λόγια, ήταν... μια πρόκληση, ας πούμε, και στο τέλος με ενέπνευσε, γιατί άντε να πετύχεις τώρα τις ομοιοκαταληξίες του γραπτού, του αγγλικού γραπτού, και να κρατήσει και την απλότητά του, ας πούμε, αυτή την ομορφιά και την ανθρωπιά που βγάζει ο Ρόζεν σε όλα του τα γραπτά.
0: Έτσι είναι.
1: Την ομορφιά των απλών πραγμάτων. Και να φτιάξεις την εικόνα έτσι, από αυτό το παιδικό σύμπαν, ας πούμε, την αθωότητα, την αφέλεια, το σουρεαλισμό, αυτούς τους κόσμους που φτιάχνουν τα παιδιά, ας πούμε.
0: Αυτά όλα, αυτός ο κόσμος του σουρεαλισμού, της απλότητας, της ομορφιάς, της τρέλας, του χιούμορ, ένας θεότρελος ζωολογικός κήπος γίνεται στο τέλος αυτό το βιβλίο. Και βεβαίως και με ανθρώπους, δεν θα πούμε το τέλος, δεν γίνεται να το πούμε το τέλος. Αλλά τι είναι αυτό που κάνει ο Ρόζεν και σε αυτό το βιβλίο του?
1: Νομίζω πως επειδή είναι μεγάλος δημιουργός, γι' αυτό και βραβεύτηκε τώρα με το βραβείο Άντερσεν, έχει μέσα του, ας πούμε, αυτή την παιδική καρδιά πάντοτε, ας πούμε, την κατανόηση. Μπορεί να βλέπει όλους τους κόσμους μαζί, ας πούμε, να ξέρει την ομορφιά τους, να μπορεί και τους περιγράφει, ας πούμε.
0: Φαίνεται ότι είναι
1: ικανότητα.
0: Φαίνεται ότι είναι ποιητής.
1: Ολοφάνερα. Εγώ πέρασα χθες έξω από το παράθυρο ενός νηπιαγωγείου εδώ στη γειτονιά μου,
0: ναι,
1: και άκουγα μέσα, όχι τσιρίδες, άκουγα φωνούλες, έτσι σαν να ήταν πουλάκια μέσα. Και λέω, τι σύμπαν είναι αυτό, ας πούμε, το παιδικό, ας πούμε, τι αθωότητα. Δηλαδή μου ήρθε να κλάψω από τη χαρά, ας πούμε, για την ομορφιά της ζωής, δηλαδή. Και ο Ρόζεν το κάνει αυτό χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς δηλώσεις, χωρίς τίποτα. Ο καθένας βγάζει τα συμπεριέλματά του αυθόρμητα μετά. Από την ομορφιά του γραπτού του, ας πούμε, της απλής αυτής ιστορίας.
0: Στο σκεπτικό της βράβευσης για το βραβείο Άντερσεν, για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι το βραβείο Άντερσεν κάθε χρόνο, το σημαντικότερο βραβείο στο παιδικό βιβλίο, δίνεται σε ένα συγγραφέα και σε έναν εικονογράφο. Χρησιμοποιώ το αρσενικό με την έννοια το άνθρωπος, έτσι, εικονογράφος και συγγραφέας. Ο Ρόζεν λοιπόν φέτος πήρε το βραβείο συγγραφής Hans Christian Andersen, και στο σκεπτικό αυτό επισημαίνεται η εξαιρετική ικανότητα του Ρόζεν να μιλά στα παιδιά με ειλικρίνεια, χιούμορ και σεβασμό. Και άλλα πολύ ωραία, ότι έχουν ρυθμό, ότι έχουν προφορικότητα. Λοιπόν, ήταν μεγάλο πέδεμα αυτή η προφορικότητα να περάσει, γιατί περνάει εξαιρετικά στα ελληνικά αυτή η προφορικότητα. Ήτανε στοίχημα μεγάλο και δυσκολία.
1: Ήτανε μεγάλο πραγματικά, και οι εκδότες δεν ξέρανε αν θα το κρατήσουν αυτό το βιβλίο, αν θα πάρουν τα δικαιώματα της έκδοσής του στην Ελλάδα. Θέλανε να σιγουρευτούν πρώτα ότι μπορεί να μεταφερθεί ωραία. Και επειδή συνεργαζόμαστε και μου το προτείνανε και το πέδεψα από εδώ και από εκεί, αλλά ξαναλέω, με ενέπνευσε τόσο πολύ αυτό το βιβλιαράκι και αυτός ο άνθρωπος που μου βγήκανε. Τα έχω κι εγώ μέσα με αυτά τα πράγματα, τα αγαπάω.
0: Το πιο, και, από τα πιο αγαπημένα ποιο ήταν στις ομοιοκαταληξίες?
1: Νομίζω ο Χοντρός Γατίνος.
0: Ο Χοντρός Γατίνος.
1: Νομίζω, γιατί είναι όλα τόσο χαριτωμένα, αλλά εκείνος πράγματι στη φωτογραφία φαίνεται έτσι τεράστιος, μόλις το ξετυλίγει από το δέμα του, ας πούμε. Τέλος πάντων, ζωολογικός κήπος. Σπίτι, τρελό ζωολογικός κήπος.
0: Εγώ πάντως που έχω δοκιμάσει το βιβλίο αυτό σε παιδιά, θέλω να πω ότι το έχω διαβάσει σε παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις τα ματάκια τους εκείνη την ώρα και μετά τι έγινε. Και, ή ξέρω εγώ, να σε εκείνο το όχι, το εμφατικό, να λένε και τα παιδιά όχι. Όχι, και πάλι όχι. Αλλά στο τέλος ένα τρελό πανηγύρι. Μία τελευταία ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί πραγματικά μερικές φορές εμείς οι μεγάλοι, όταν διαλέγουμε βιβλία για παιδιά, έχουμε πάντα το άγχος και λέμε πω να διαλέξουμε ένα βιβλίο που να έχει, βρε παιδί μου, ένα μήνυμα, να έχει κάτι. Όλα τα καλά βιβλία έχουν μηνύματα. Δεν γίνεται να μην δεν υπάρχει ένα μήνυμα. Δηλαδή κάτι έχει στο μυαλό του αυτός που το φτιάχνει. Αλλά μήπως μερικές φορές υποτιμάμε το κομμάτι της φαντασίας?
1: Ναι. Μερικές φορές ξεφεύγουν και οι δημιουργοί και γίνονται, πώς να πω, κάνουν διακηρύξεις, ας πούμε. Ενώ τα παιδιά έχουν μυαλό απέραντο και όμορφο και μπορούν να πιάσουν αμέσως, χωρίς θεωρίες, τα νοήματα και αυτό που θέλεις να πεις.
0: Εγώ τώρα ήθελα να βάλω ετικέτες στο βιβλίο αυτό του Mike Rosen. Πραγματικά θα μπορούσα να βάλω και λόγω δουλειάς και εξοικείωσης άνετα. Αλλά θα αποφύγω να το κάνω, γιατί είναι απολαυστικό αυτό το βιβλίο. Πάρτε να το διαβάσετε για να περάσετε καλά με τα παιδιά σας, για να γελάσετε μαζί. Και τα βιβλία είναι, εδώ που τα λέμε, η σχέση μας με τα βιβλία είναι και βιωματική. Θέλω να πω ότι αν αγαπάς, αν περνάς καλά όταν είσαι μικρό παιδί με ένα βιβλίο, βιωματικά τα αγαπάς και πιο πολύ μετά, φαντάζομαι.
1: Ναι. Για μένα είναι μεγάλη χαρά που αυτά τα λόγια που είπες πριν, ότι το διάβασες σε παιδιά και τους άρεσε τόσο πολύ, αυτό είναι το διαβατήριο και η αποδοχή, αυτό είναι.
0: Και είναι και ένας λόγος που λέμε κάθε φορά στους γονείς με μικρά παιδιά, πηγαίνετε μαζί με τα παιδιά σας στο βιβλιοπωλείο και αφήστε τα να κοιτάξουν τα βιβλία και να διαλέξουν και αυτά. Βέβαια, εντάξει, ένα πολύ μικρό παιδί που είναι 2-3 χρονών θα το διαλέξουμε εμείς. Κοιτάξτε το, αυτό το βιβλίο, για ένα τόσο μικρό παιδί. Για ένα λίγο μεγαλύτερο, αφήστε το και θα ανακαλύψει. Ξέρει εκείνο που θα πάει. Ο Μάικ Ρόζεν με εντυπωσιάζει πάρα πολύ που είναι τόσο μεγάλο σε ηλικία και είναι τόσο φρέσκος και τόσο δημιουργικός και τώρα. Πραγματικά, είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Έτσι νομίζω.
1: Σπουδαίος άνθρωπος φαίνεται. Ευτυχώς τον γνωρίσαμε κι εμείς εδώ.
0: Έτσι. Γιατί εκτός από όλα τα υπόλοιπα έχει και μια έτσι δραστηριότητα ακτιβιστική η οποία είναι θαυμάσια πραγματικά. Δημήτρη Παπακώστα, με την ευγένειά σου και με το χιούμορ σου και με τον όμορφο και με τα ωραία ελληνικά σου έκανες την ωραιότερη απόδοση σε αυτό το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ
0: που μιλήσαμε σήμερα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, Αναστασία μου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Κοίτα να δεις τι πήρα. Μάικ Ρόζεν, Helen Oxbury, εκδόσεις Ποταμός, η μετάφραση του Δημήτρη Παπακώστα είναι ένα στολίδι. Αυτό το βιβλίο και αυτή η μετάφραση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπακώστα. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι μας και επιστρέφουμε. Με...

0: Αυτή που ακούσαμε πριν ήταν η Νίκη Μπραβάκη, αυτή που ακούσαμε τώρα ήταν η Έλσα Μωρατίδου και οι δυο όπως τραγούδησαν στο στούντιο του 958 και εδώ στην εκπομπή Καλημέρα. Να σας θυμίσω ότι την Παρασκευή, δηλαδή σήμερα 29 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, είναι η δεύτερη μέρα στην οποία στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης μπορείτε να δείτε στο πλαίσιο της ανοιχτής θεατρικής σκηνής της πόλης 2026 την παράσταση «Πόσος κόσμος χωράει στο μπαλκόνι μου». Βασισμένο στο βιβλίο του Σάκη Σερέφα «Ένας δεινόσαυρος στο μπαλκόνι μου», η όλη πόλη έχει φτιάξει μια παράσταση γεμάτη ιστορίες για τη Θεσσαλονίκη, σκηνοθεσία της Έλληνας Μουδήρη Χασιώτου, αφήγηση, δραματουργική επεξεργασία Μελίνα Γαρμπή, πρωτότυπες συνθέσεις Βαγγέλης Βραχνός, Περικλής Βραχνός και Ονούρ Σεντούρκ και τραγουδά και η Έλσα Μουρατίδου μαζί με την Έλληνα Μουδήρη Χασιώτου και παίζουν υπέροχη μουσική. Λοιπόν, η Έφη Λαδά και το βιβλίο της που κρατάω ήδη στα χέρια μου, η Έφη Λαδά και πολλά βιβλία της που κυκλοφορούν στο εξωτερικό, με αυτήν την χαρακτηριστική ζωγραφική που μόλις την βλέπεις λες αυτό είναι της Έφης Λαδά, αυτές οι πολύ αγαπημένες, εγώ θα έλεγα πολλές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες γυναικείες φιγούρες, δηλαδή είτε μικρά κορίτσια είτε μεγάλες γυναίκες. Αυτό το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου έχει τίτλο «Οι λέξεις που μεγάλωσαν». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις The Silas και εδώ η Ροίδα είναι ένα κορίτσι, είναι η Σίλα, ένα κορίτσι που αναγκάζεται να αλλάξει τόπο, να αφήσει τη γλώσσα και τις λέξεις που γνώριζε, να πάει σε έναν άλλο τόπο που ακούει άλλη γλώσσα, άλλες λέξεις, άλλος κόσμος και εκείνη ψάχνει χώρο, φωνή, νέες ρίζες, γιατί οι λέξεις δεν είναι μόνο ήχη. Να πω καλημέρα στην Έφη Λαδά, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Αναστασία μου.
0: Τι υπέροχο βιβλίο είναι και αυτό. Εγώ τα αγαπάω πάρα πολύ τα βιβλία της Έφης Λαδά. Είναι σε κείμενο και εικονογράφηση δική της. Μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω στις εικόνες της την αφήγηση του βιβλίου και στα λόγια της την περιγραφή των εικόνων, αλλά πάντα κάτι παραπάνω έχουν οι εικόνες. Πρέπει να σου το πω αυτό, από την αρχή.
1: Τι να πω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μου πεις πότε γεννήθηκε η Σίλα.
1: Νομίζω είναι 3 χρονών θα έλεγα στο μυαλό μου και γεννήθηκε από τις εικόνες όλων αυτών των ανθρώπων που μεταναστεύουν και αλλάζουν τόπο.
0: Και που αυτό
1: τα
0: είναι
1: μάτια φαινόμενο των μικρών παιδιών που πάντα κουμπάγανε σε έναν μεγάλο και τα μάτια τους είχαν πάντα περιέργεια και δεν θα βλέπα φόβο, αλλά προσμονή, μάλλον.
0: Αγωνία. Τι θα γίνει, θα βρω τη φωνή μου εκεί που θα πάω.
1: Ναι.
0: Σε ένα νέο τόπο, με καινούριο φεγγάρι, με ξένες μυρωδιές, όπως γράφει το βιβλίο, όπως γράφει η ιστορία, και που το δωμάτιο καμιά φορά μοιάζει με νησί μέσα σε μια απέραντη πόλη και που οι λέξεις τελικά είναι μόνο ήχοι.
1: Οι λέξεις είναι ιστορίες, κουβαλάνε πάρα πολλά πράγματα και είναι και ένας τρόπος για να πάμε παρακάτω. Μεταφέρουμε τις λέξεις και τις ανταλλάσσουμε με καινούργιες λέξεις. Και κάπως έτσι νομίζω ότι μεγαλώνουν μέσα μας και οι ιστορίες και οι λέξεις. Και είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε θέλοντας και εμείς.
0: Στις εικόνες σου πώς δούλεψες, πώς δουλεύεις γενικά, αλλά και πώς δούλεψες εδώ σε αυτό το βιβλίο με την ιστορία αυτού του κοριτσιού που ονομάζεται Σίλα. Γιατί Σίλα?
1: Δεν ξέρω, ήταν ευθύς εξ αρχής αυτό το όνομα που πήρε αυτό το παιδί, χωρίς καν να το σκεφτώ και να το βασανίσω, ήρθε από μόνο του και βαφτίστηκε με αυτό το όνομα. Και οι εικόνες

0: τις είχα στο μυαλό μου. Ουσιαστικά δούλεψα πάρα πολύ με τα λόγια και με την ιστορία, ώστε να έχει αυτό το ρυθμό που ήθελα και τα πατήματα.
1: Mm-hmm.
0: Οι εικόνες υπήρχαν και πολλές εικόνες. Διάλεξα κάποιες που έτσι ένιωθα ότι είναι πιο δυνατές για αυτό το βιβλίο.
1: Με τι τεχνική ζωγραφίζεις, για όποιον δεν ξέρει, Έφη, μιλάμε με την Έφη Λαδά. Τι είναι αυτές οι εικόνες που βλέπω όλες?
0: Οι εικόνες αυτές είναι με ακουαρέλα, με γκουάζ, με μολύβι,
1: mm-hmm.
0: Πάνω σε ένα χαρτί που ξεκινά σε ένα άσπρο χαρτί και προσπαθείς να φτιάξεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου.
1: Mm.
0: Μερικές φορές το πλησιάζεις, άλλες φορές όχι. Πάντως έχεις μία αγωνία και μία προσπάθεια συνέχεια να κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου, γιατί πραγματικά η ιστορία, όταν πρόκειται για ένα εικονογραφημένο βιβλίο, αυτό που έχει τη δύναμη περισσότερο, νομίζω,
1: mm-hmm.
0: Είναι η εικόνα. Είναι η εικόνα που θα τραβήξει το παιδί. Όχι ότι οι λέξεις είναι κάτι λιγότερο, αλλά αυτό που τραβάει το μάτι του παιδιού σε ένα εικονογραφημένο βιβλίο είναι η εικόνα.
1: Το ότι ο δικός σου τρόπος ο εικονογράφησης είναι τόσο χαρακτηριστικός, είναι τόσο δικό σου, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που στο λένε και ξένοι εκδότες.
0: Τώρα πια ναι, δηλαδή αισθάνομαι, αν και εντάξει, η παρουσία μου στο εξωτερικό δεν είναι τόσο πάρα πολύ μεγάλη, αλλά έχω αρχίσει και νομίζω ότι ξεχωρίζουν κάποια βιβλία μου για τον τρόπο που εκφράζομαι.
1: Mm. Το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε στο εξωτερικό, το δικό σου ποιο ήταν, θυμάσαι? Εσύ θυμάσαι, εγώ θα θυμάμαι μάλλον.
0: Το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε ήταν στο Βέλγιο,
1: ναι.
0: Μια ξεχωριστή Κυριακή, το οποίο πήρε το δεύτερο βραβείο από ένα διαγωνισμό.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία με το εξωτερικό και ακολούθησαν άλλα τρία βιβλία,
1: mm-hmm.
0: τα οποία, εκ των οποίων τα δύο βγήκαν και στην Αμερική και είχαν μια πολύ καλή έτσι υποδοχή από το κοινό εκεί.
1: Και είδα και πρόσφατα μια κυκλοφορία στην Κίνα.
0: Ναι, το ένα βιβλίο από αυτά μεταφράστηκε και στην Κίνα.
1: Πώς είναι να ταξιδεύουν τα βιβλία σου σε χώρες, σε ανθρώπους που δεν θα συναντήσεις ποτέ και που πολλές φορές μας χωρίζουν όχι μόνο χιλιόμετρα, αλλά νιώθουμε ότι είναι πραγματικά άλλοι κόσμοι. Δηλαδή είναι σαν να, όπως η Σίλα πηγαίνει τώρα σε έναν τόπο που δεν τον ξέρει καθόλου, τα βιβλία σου, τα παιδιά σου πηγαίνουν σε τόπους που δεν τους ξέρεις ούτε εσύ, ούτε φυσικά τα ίδια καθόλου. Πώς είναι αυτή η αίσθηση?
0: Είναι πολύ, πολύ, έτσι, μια πολύ χαρούμενη στιγμή, γιατί πραγματικά αισθάνεσαι ότι αυτό που σκέφτηκες και έφτιαξες έφτασε και κάπου αλλού.
1: Mm.
0: Μπήκε σε άλλα σπίτια, σε άλλους τόπους.
1: Βέβαια.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, πολύ όμορφο, πολλές φορές όταν ανεβάζουν και τα βιβλία μου το εξωτερικό και έχουν και κάποιες παρατηρήσεις από κάτω και κάποια σχόλια. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ουσιαστικά αυτή είναι και η ανταμοιβή ενός ανθρώπου που δημιουργεί κάτι. Mm.
1: Αγαπάς πολύ τις γυναικείες φιγούρες, τα μικρά κορίτσια, τις μεγάλες γυναίκες που ζωγραφίζεις? Εγώ ονειρεύομαι κάποια στιγμή μια έκθεση με όλα αυτά τα κορίτσια σου.
0: Τις αγαπάω πάρα πολύ, είναι η παρέα μου. Λατρεύω τις γυναίκες.
1: Και ενώ μοιάζουν να είναι από μια οικογένεια, ας πούμε, δεν είναι ολόιδιες. Έχουν τις διαφορές τους.
0: Ναι, ανάλογα τι θέλει να μας πει κάθε μία από αυτές.
1: Έτσι, έτσι. Εδώ, ας πούμε, η Σίλα έχει αυτά τα υπέροχα μελιά μάτια.
0: Ναι.
1: Τα οποία μάλλον παραπέμπουν σε κάτι που είναι πιο ανατολής. Και λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, η κάθε μία μας και ο καθένας μας μπορεί να πει αυτά που θέλει.
0: Ναι, γιατί θεωρούμε ότι περισσότερο η μετανάστευση αφορά Και όντως έτσι είναι, αλλά μπορεί να μεταναστεύσει ο κάθε ένας και να γίνει πρόσφυγας για τους οποιουσδήποτε λόγους.
1: Ακριβώς. Μην νομίζουμε καλά. Εμείς στην Ελλάδα, αν δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει αυτό ήδη, νομίζω ότι σαν να μην βλέπουμε την πραγματικότητα ποια είναι. Έτσι, για το πώς τα δικά μας τα παιδιά ποια είναι μετανάστες και είναι αλλού. Οι λέξεις που μεγάλωσαν, οι λέξεις δεν ξέρω αν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, μπορούν όμως να εκφράσουν το δικό μας κόσμο και μπορούν να μην είναι μόνο ήχοι, αλλά χώρος, φωνή, νέες ρίζες, ένας τόπος και ένας κόσμος. Και σε αυτό το βιβλίο η μικρή Σίλα που αφήνει πίσω τον τόπο της, τη γλώσσα και τις λέξεις που γνώριζε και πηγαίνει να γνωρίσει με ανυπομονησία αλλά και αγωνία πάρα πολύ μεγάλη τι θα γίνει στη ζωή της από εδώ και πέρα, ταξιδεύει με το υπέροχο κείμενο και την εικονογράφηση, τη μαγική πραγματικά για μία ακόμα φορά της Εύφης Λαδά. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δεσίλας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε, Εύφη Λαδά, και σήμερα. Πάρα
0: και
1: πολύ.
0: Εγώ, και εγώ, Αναστασία.
1: Καλημέρα,
0: καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.

0: Ένα παγκάκι στο βυθό. Να σας θυμίσω ότι αυτή την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Αθήνων το παγκάκι που ήθελε να γίνει βάρκα παίζει και είναι μια παράσταση που στο κείμενο είναι η Εύα Ιεροπούλου, σκηνοθεσία, μουσική, διδασκαλία, κοστούμια, Νεφέλη Μπραβάκη, ενορχιστρώσεις, η Νίκη Μπραβάκη που την ακούσατε να τραγουδά λίγο πριν και ερμηνεύουν ο Στέφανος Γαζίλας, η Νεφέλη Μπραβάκη, η Μυρτώ Σταυρακίδου και η Νικολέτα Τσιόκου. Και ό,τι ακούσαμε βεβαίως ήταν ηχογραφημένο εδώ σε εκπομπή της Καλημέρα στο στούντιο του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Και πάω αμέσως να ξεφυλίσω αυτό το βιβλίο που πριν πω καλημέρα στο Δικαίο Χατζιπλή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι ο υπεύθυνος εκδηλώσεων παιδικού και εφηβικού βιβλίου των εκδόσεων Πατάκης, θα του πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να πει στην Ιζόλ ότι το βιβλίο της με έβαλε σε πολύ μεγάλες πιθανότητες να ξαναπιάσω το κέντημα που είχα αφήσει μικρό κορίτσι και δεν μου άρεσε κιόλας, πρέπει να πω. Αλλά αυτό το βιβλίο κάτι έκανε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και θέλω να πω ότι η Ιζόλ, παρά το μύθο που έχει χτίσει γύρω από το όνομά της, θα πάρει το μήνυμα και θα απαντήσει κιόλας. Γιατί η Ιζόλ είναι ένας άνθρωπος τόσο προσιτός που σκεφτείτε ότι αν κάποιος πάει στην Πολώνια θα τη δει να κινείται στους διαδρόμους, να χαιρετάει, θα επισκεφθεί πάντα το ελληνικό περίπτερο, τον εκδότη. Δηλαδή είναι μια προσωπικότητα τόσο φιλική και όλη αυτή η λάμψη που βγάζει μέσα από τα βιβλία και το βάθος που έχει μέσα στα κείμενα, στις εικόνες της και στις δημιουργικές της ικανότητες, το εκφράζει, το βλέπουμε να λάμπει γύρω της και το εκφράζει σε όλους τους ανθρώπους. Οπότε θέλω πραγματικά να πω ότι αν τη στείλω μήνυμα, μίλησα σε μια εκπομπή και ξεκινήσαμε το κέντημα, θα πει «Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ».
0: Λοιπόν, εικονογράφος, σκητσογράφος, καλλιτέχνης, γραφίστρια, συγγραφέας, τραγουδίστρια, συνθέτρια, όλα αυτά, αυτή η γυναίκα.
1: Είναι όλα αυτά που συνθέτουν όμως πολλά παραπάνω και αυτό το διαβάζουμε μέσα σε κάθε της λέξη, σε κάθε της εικόνα, σε κάθε σκέψη πίσω από όλα αυτά. Το βασικότερο για μένα είναι αυτό που είπε και η κριτική επιτροπή του Άστριν Λίγκρεντ, ότι η Ιζόλ βλέπει τα πράγματα μέσα από τα μάτια των παιδιών, παραμένοντας σταθερά και αδιαπραγμάτευτα πιστή στο κοινό της, στα παιδιά. Και δεν είναι τυχαίο το ότι ένα τέτοιο βραβείο που αυτή τη στιγμή είναι από τα σημαντικότερα παγκοσμίως βραβεία.
0: Και το κέρδισε το 2013, να πούμε.
1: Το πήρε το 2013. Θέλω να πω ότι είναι ένα βραβείο που δίνει στον νικητή, που κάθε χρόνο είναι ένας, 500.000 δολάρια. Δηλαδή είναι ένα πολύ μεγάλο βραβείο που δίνει η σουηδική κυβέρνηση στη μνήμη της Άστριντ Λίγκρεντ. Και θέλω να πω ότι διαγωνίζονται κάθε χρόνο συγγραφείς, εικονογράφοι, αφηγητές προφορικών έργων, άτομα, οργανισμοί. Θέλω να πω όλοι όσοι ασχολούνται με την παιδικότητα, με το παιδικό βιβλίο, με την πρόθεση της ανάγνωσης
0: έτσι
1: για παιδιά.
0: Είναι ακριβώς έτσι. Τώρα, εδώ στο κέντημα τι έχουμε?
1: Στο κέντημα η Ιζόλ χτίζει, μπαίνει μέσα όπως κάνει πάντα άλλωστε, αλλά μπαίνει τόσο βαθιά στη ψυχοσύνθεση των παιδιών και χτίζει δύο κόσμους. Χτίζει ένα κόσμο μπροστά και τον άλλο κόσμο, τον πίσω. Και τι θέλω να πω με αυτό?
0: Άφησε με να διαβάσω την αρχή και θα το καταλάβουμε. Η μαμά λέει πως χάνω συνέχεια πράγματα και πως δεν μπορεί να έχω χάσει τρεις φορές τα κλειδιά μου, μα τα κράταγα. Μου λέει πως τα πράγματα είναι ακριβά και εγώ δεν τα προσέχω. Πάει και το κασκόλ μου, τα γάντια μου, οι ξυλομπογιές, η ομπρέλα μου. Εγώ πάντως πιστεύω πως δεν φταίω και έχω μια φοβερή θεωρία. Ας πιάσουμε το νήμα από την αρχή, από το μέρος που ζούμε. Εδώ έχουμε δεντράκια με φρούτα, κόκκινα, τριγωνικά σπιτάκια, πολλά λουλούδια και ένα ποτάμι στη μέση. Όλα είναι στη θέση τους. Δείχνουν όμορφα και τακτοποιημένα, σαν τα καλά κεντήματα της γιαγιάς μου. Από την άλλη, λένε πως ακριβώς πίσω από τον καλό μας κόσμο υπάρχει μια ανάποδη πλευρά, ένας κόσμος πολύ παράξενος που δεν έχει κάμπους, αλλά έχει κόμπους, κλωστές που κρέμονται και παράξενα ζώα. Λένε διάφορα για την ανάποδη πλευρά και τους μυστηριώδεις κατοίκους. Όμως μόνο στα όνειρά μας μπορούμε να την επισκεφτούμε. Και όπου ανάποδη πλευρά η εικονογράφησή της είναι τι? η καλή πλευρά ενός κεντήματος και μετά η ανάποδη πλευρά ενός κεντήματος. Και τι γίνεται εκεί?
1: Ακριβώς. Πολύ σωστά αυτό πήγα να πω, ότι η έμπνευση της ήρθε από ένα κέντημα που τους χαρίσανε από το Ινστιτούτο Κοινοτικής Εκπαίδευσης της Παλαιστίνης σε μια επίσκεψη που είχε κάνει, και όλα τα τοπία που παρουσιάζονται μέσα σε αυτήν την εικονογράφηση είναι φωτογραφίες που τράβηξε η ίδια και επεξεργάστηκε πάνω σε αυτό το σάλι, και καθώς το παρατηρούσε το ίδιο το αντικείμενο της έδινε τα μυστικά του και της έδειξε τη μαγεία του. Βέβαια, το θέμα είναι ότι το αντικείμενο τα δίνει. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε από την απέναντι, πόσο μπορούμε να συλλάβουμε όλη αυτή την ιδέα. Και έτσι λοιπόν έχτισε τη ζωή ενός παιδιού που χάνει τα πράγματά του στην πίσω πλευρά, στην άλλη.
0: Στην ανάποδη.
1: Στην ανάποδη. Και όταν καλείται να δώσει εξηγήσεις στους μεγάλους, που είναι τα πράγματά σου που τα χάνεις, όπως όλοι κάνουμε ως παιδιά, και λέει δεν τα χάνω, αλλά πέφτουν μέσα στις τρύπες και μετά δεν μπορώ να τα βρω.
0: Mm.
1: Και εκεί λοιπόν αρχίζει όλο αυτό το συγκρουσιακό κομμάτι που όλοι περνάμε μεγαλών, ως παιδιά μάλλον, απέναντι στις ευθύνες που μας έρχονται, χτίζοντας έναν άλλο κόσμο για να δικαιολογήσουμε. Αλλά αν θέλουμε να ψάξουμε αυτό το βιβλίο, που ναι μεν εμείς το προτείνουμε για παιδιά από 5 χρονών, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα διηλικιακό βιβλίο, μπορεί να διαβαστεί από όλους και όλες, mm-hmm. και κάθε ένας θα βρει ένα κομμάτι του εαυτού του μέσα σε αυτό. Ουσιαστικά δίνει το φαντασιακό κόσμο του παιδιού που, πιεσμένο από τους μεγάλους, τι κάνει, όπως κάναμε όλοι κάποια στιγμή, άρχισε να ράβει και να μπαλώνει τις τρύπες για να μην φεύγουν τα αντικείμενα προς την άλλη κατεύθυνση, προς την άλλη πλευρά, την κακή πλευρά ας πούμε, και να μην δέχεται τις επικριτικές ματιές των μεγάλων. Και φυσικά τότε είναι που σταματάει η χαρά, η ευτυχία, σταματάει όλο αυτό που ένα παιδί, κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζει. Και φυσικά η Σοφή Γιαγιά έρχεται να δώσει τη λύση, όπως πάντα. Δεν θα κάνουμε,
0: spoiler.
1: Να μην κάνουμε spoiler.
0: Όχι, να μην κάνουμε. Αλλά ένα spoiler που θέλω να κάνω είναι ότι όταν έβλεπα τα μοτίβα αυτά του κεντήματος σε αυτό το σάλι που τις χάρισαν στην Παλαιστίνη, και η ίδια λέει πως η δημιουργικότητα και η γενναιοδορία ταξιδεύουν πάντα πολύ μακριά, εμπνέουν και ενώνουν την ανθρωπότητα. Όταν έβλεπα τα μοτίβα αυτά, εγώ θυμόμουν μοτίβα που κάποια τα έχω δει και στο σπίτι μου σε κεντήματα. Δηλαδή πώς ενώθηκαν τα μοτίβα αυτά με λαϊκά παραδοσιακά μοτίβα και της χώρας μας, είναι απίστευτο. Πώς το κέντημα, δεν το είχα σκεφτεί, το είχα σκεφτεί κάποιες φορές αλλά όχι τόσο πολύ, νομίζω ότι το βιβλίο με βοήθησε πολύ να το καταλάβω αυτό, ότι και το κέντημα μπορεί να ενώσει τους ανθρώπους.
1: Νομίζω κέντημα μπορούμε να βρούμε σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες τις κουλτούρες, και όπως λένε και θεωρίες της λογοτεχνίας, ότι το νόημα το φτιάχνει ο αναγνώστης και η αναγνώστρια πολλές φορές. Ερχόμαστε όλοι να κουμπίσουμε πάνω στα κείμενα τις δικές μας παρακαταθήκες. Δηλαδή, ό,τι κουβαλάμε, το συναντάμε πολλές φορές, έρχεται κάτι να μας θυμίσει μέσα στο βιβλίο, και τότε ξυπνάει ένας δικός μας κόσμος που τον έχουμε κάπου πίσω. Και ναι, προφανώς όλοι θα δούμε πάνω σε ένα κέντημα τα μοτίβα από τις δαντέλες της γιαγιάς, από τα παλιά τραπέζια, και ειδικά εμείς που στην Ελλάδα νομίζω όλοι έχουμε αναφορές. Οπότε σαφώς, και πιστεύω ότι εγώ δηλαδή όταν διάβασα το κέντημα, δεν μπορώ να κάτσω σε ένα τραπέζι και να δω
0: και να
1: κέντημα,
0: μην δεις, να μην
1: και
0: προσέχει.
1: Να μην ζω σκέφτομαι
0: αυτό, την αυτό. Ώρα. Και επίσης να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό στις εποχές μας. Η πίσω πλευρά αυτού του κεντήματος, επειδή είναι πραγματικά στο χέρι, το καταλαβαίνεις ότι είναι στο χέρι.
1: Κρέμονται κλωστές.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν
0: δεν είναι εκείνο το τέλειο της μηχανής. Το καταλαβαίνεις αμέσως και λες, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, το χειροποίητο, το χέρι του ανθρώπου, της γυναίκας που κάθισε και το κέντησε.
1: Και αυτό είναι που δίνει την έμπνευση στην Ιζόλ, για να χτίσει όλη αυτή την ιστορία, οι κλωστές που περισσεύουν, οι τρυπούλες που δεν έχουν κλειστεί σωστά,
0: αυτό.
1: Τα μη σωστά τελειώματα που γίνονται ξαφνικά χίλιες δυο άλλες εικόνες, και τη δίνουν την έμπνευση για αυτό το υπέροχο κείμενο, που να πούμε ότι έχει μεταφράσει η Κατερίνα Κρις.
0: Βεβαίως. Και, ότι αυτές οι φοβέρες γυναίκες. Γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα κοριτσάκι, τη μαμά, τη γιαγιά, είναι εντάξει. Φοβερή.
1: Έχουμε τις τρεις γενιές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Τις
0: τρεις γενιές.
1: Που, και μάλιστα τις τρεις γενιές γυναικών.
0: Mm-hmm.
1: Που όμως συναντάμε και τους φίλους της ηρωίδας, που,
0: τον κόσμο της.
1: Που τους λέει ρεμίστε τώρα γιατί βρήκα τη λύση, ξέρω τι έχει γίνει και μην αγχώνεστε καθόλου. Mm. Γιατί παρόλο που η Ζόλ κρατάει αυτή τη γραμμή για να δημιουργήσει, να μιλήσει με ειλικρίνη ακόμα και για τα δύσκολα ζητήματα, πάντα έρχεται, όπως γίνεται στις ιστορίες και όπως τουλάχιστον εγώ θεωρώ ότι πρέπει η αισιοδοξία πάντα να υπάρχει, πάντα έρχεται στο τέλος να φέρει την ηρεμία που τη φέρνει και μέσα από τα λόγια της μητέρας φυσικά. Mm. Που μας δείχνει στο τέλος ότι η μητέρα κατανοεί τελικά ότι το παιδί της είναι παιδί.
0: Ναι.
1: Είναι παιδί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς η Ζόλ συλλαμβάνεται από ένα απλό μπρελόκ. Βλέπουμε ένα απλό μπρελόκ με κλειδιά που το βάζει και μέσα στην εικόνα και ξαφνικά αυτό γίνεται ένας τεράστιος κόσμος.
0: Το ξεφυλίζω τώρα και το βλέπω και είναι έτσι ακριβώς όπως σας τα λέει ο δικαίος Χατζιπλής.
1: Το διάβασα πάλι λίγο πριν συναντηθούμε για να θυμηθώ πάλι όλες τις λεπτομέρειες που είχα κρατήσει και βλέπω όλο αυτό το... θα έλεγα το πινκ-πονκ που γίνεται μεταξύ των δύο κόσμων που φέρνουν την ηρεμία και τη γαλήνη στην ψυχή του παιδιού και κατ' επέκταση του παιδιού ηρωίδας και κατ' επέκταση του παιδιού αναγνώστη αλλά και του ενήλικα αναγνώστη.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Το κέντημα, κείμενο, εικονογράφηση Ζόλ, Μαριζόλ Μισέντα είναι το όνομά της.
1: Ναι.
0: Γεννημένη το 1972 στην Αργεντινή, το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, σε μετάφραση της Κατερίνας Κρής και ευχαριστώ πάρα πολύ το δικαίο Χατζιπλή που μιλήσαμε σήμερα για το κέντημα. Ευχαριστώ πολύ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: φαγητά, τα νόστιμα κι αχνιστά ψωμιά. Και δεν τα ακουμπάει, κρυφά στην πείνα του μιλάει.
1: Τα πρώτα παιδιά ήδη μεγάλωσαν, αυτά που τα μεγαλώσαμε με το τραγούδι του ύπνου. Νομίζω πως ήρθε η ώρα αρκετά χρόνια μετά να μεγαλώσουν και τα επόμενα παιδιά με αυτήν την έκδοση του βιβλίου που κρατάω στα χέρια μου. Ένα αγαπημένο βιβλίο επανεκδόθηκε, το τραγούδι του ύπνου του Κυριάκου Χαρίτου σε νέα εικονογράφηση της Ζαφούκο Γιαμαμότο από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Δύο καιρούς και μια φορά, μέσα στα παραμύθια τα άλλα, βρήκανε και τούτο δω, παραμύθι μια στάλα. Δύο καιρούς και μια φορά, μέσα στη σκοτεινιά στην ώρα, δρόμο πήρε ένα παιδί, γύρναγε όλη τη χώρα. Ύπνο έψαχνε να βρει, να τον βρει να κοιμηθεί, όνειρα να δει μελένια σε σεντόνια και ντυμένα. Ο Κυριάκος Χαρίτος, ό,τι και αν γράφει, μαθάνε πεζό, μαθάνε ποίημα, μαθάνε εκείνα τα πεζά του που μοιάζουν με ποίηματα ελεύθερης γραφής, έχει πάντα έναν εσωτερικό ρυθμό. Και εδώ αυτός ο ρυθμός γίνεται ένα τραγούδι του ύπνου και ένα παραμύθι θαύμα πραγματικό. Καλημέρα Κυριάκο Χαρίτο.
2: Καλημέρα.
1: Τι αγαπημένο βιβλίο και τι ωραία που το επανεκδώσατε, γιατί σχεδόν 10-12 χρόνια μετά, άντε τα νεότερα, τα πιο μικρά παιδιά τώρα που γεννήθηκαν τώρα, να το διαβάσουν και να το χαρούν. Πότε το έγραψες αυτό το παραμύθι?
2: Αυτό το έγραψα, νομίζω βγήκε το 2014.
1: Ναι,
2: νομίζω,
1: το 2014 βγήκε.
2: Και ήμουνα στο εξωτερικό όταν το έστειλα, νομίζω, στο Μετέχμιο. Και πρέπει να έχει ξεκινήσει, επειδή τότε εγώ δεν μπορούσα να... Είχα υπνία, δηλαδή δυσκολευόμουν πολύ να κοιμηθώ. Ήμουνα στο Κατάρ και είχα περάσει μια πολύ δύσκολη φάση και δεν μπορούσα να βρω γαλήνη. Και κάπως έτσι προέκυψε.
1: Τι ωραίο ρυθμό που έχει, το ξαναδιάβαζα πάλι τώρα.
2: Και αλλά ήθελα... αυτά είναι κλεμμένα από την παράδοση, από τα ανανουρίσματα και τα τραγούδια που μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας, το ντύλι ντύλι, το καντήλι, όλα αυτά δηλαδή τα παραμύθια, τα παραδοσιακά και τις ιστορίες που μας μεγάλωσαν μέσα από τα αναγνωστικά. Αυτά βγαίνουν βέβαια χωρίς κανείς να το πολυσκέφτεται. Έτσι. Αρκεί που υπάρχουν μέσα μας και κυλάνε μέσα μας.
1: Έτσι. Έχεις γράψει βιβλία για παιδιά, έχεις γράψει βιβλία για μεγάλους, γράφεις σχεδόν καθημερινά όλα αυτά που θαρρείς και τα γράφεις εσύ για τον εαυτό σου και νομίζω καταλαβαίνεις αμέσως ότι είναι σαν να τα γράφεις και για όλους εμάς.
2: Μερικές φορές ναι.
1: Τι είναι αυτές οι λέξεις και έχουν τον τρόπο να φτιάχνουν κόσμος?
2: Είναι ένας πολύ προσωπικός τρόπος επικοινωνίας. Δεν ξέρω πώς φτάσαμε ως εδώ, Αναστασία, πραγματικά. Και ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, βλέπω τώρα αυτό το βιβλίο, 12 χρόνια μετά επανεκδίδεται. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις τι μέλλον, ποια θα είναι η πορεία ενός έργου, μιας ιστορίας, αν θα αγγίξει ή όχι. Το μόνο που μπορείς να κάνεις, αυτό που δηλαδή προσπαθώντας και εγώ να απαντήσω στον εαυτό μου, δεν υπάρχει ούτε συνταγή ούτε τίποτα. Μπορείς να είσαι ο εαυτός σου και αν είσαι τυχερός και έχεις και λίγη επιμονή. Αυτό που γράφεις και αυτό που επικοινωνείς μπορεί και οι άνθρωποι να το ακούσουν και να το αγκαλιάσουν και να σε στηρίξουν. Γιατί δεν ξέρω, έχω πάρει τόση αγάπη τον τελευταίο καιρό που πραγματικά αναρωτιέμαι αν την αξίζω. Δηλαδή, όταν σε διαβάζουν οι άνθρωποι και σε στηρίζουν, είναι τεράστιο το δώρο αυτό.
1: Την
2: και τα βιβλία και τα κείμενα.
1: Την αξίζεις και με το παραπάνω. Την αξίζεις και με το παραπάνω, και επειδή πρόσφατα έζησες μία ακόμα εμπειρία ως συγγραφέας που πρέπει να ήταν πολύ όμορφη και συγκινητική, έπιασες στα χέρια σου το βιβλίο σου, σε είδα από μακριά, εννοείται, σας είδα και σας καμάρωσα. Ποιο βιβλίο σου στα ιταλικά?
2: Το Μεταξένιο.
1: Έτσι.
2: Πήγα στο Τωρίνο, ναι. Έτσι. Μεταφράστηκε στα ιταλικά, ναι.
1: Πώς είναι να ταξιδεύουν τα βιβλία σου, γιατί δεν είναι, για πες μου λίγο τι
2: πρωτόγνωρο,
1: έχει γίνει με αυτό.
2: Δεν είναι αυτό, πρωτόγνωρο,
1: δεν είναι. Και
2: να εμφανίζεσαι στο εξωτερικό. Δηλαδή για μένα είναι πρώτη φορά που μεταφράζεται ένα έργο μου. Έχει πουληθεί, θα βγει και στην Ινδία και στην Εστονία και στην Κορέα, την Νότια, και ελπίζω και σε άλλες χώρες. Εντάξει, είναι αδιανόητο. Είναι αυτό δηλαδή που κάνεις ένα βήμα μεγάλο και περνάς, ας πούμε, αυτό το νοητό σύνορο μιας χώρας και μπαίνεις σε μια άλλη, μέσα από μια άλλη γλώσσα. Βέβαια όλο αυτό οφείλεται στην αγάπη των μεταφραστών, Κωνσταντίνα η Μαύρου έκανε αυτή τη δουλειά. Τ' άρεσε δηλαδή αυτή η ιστορία τόσο πολύ που το μετέφρασε και κάπως έτσι έγινε η παντριά με τον ιταλικό, τον εκδοτικό οίκο. Και με κάλεσαν δηλαδή και μέσω του Ελιβίπ, μεγάλη τιμή και του Υπουργείου, βρέθηκα εκεί να παρουσιάζω το έργο μου σε ένα διεθνές, ας πούμε, φεστιβάλ. Είναι κάτι μοναδικό τώρα. Μπορεί να... Και να στο είχαν πει ότι θα γίνει κάποτε.
1: Βέβαια.
2: Δηλαδή δεν θα το πίστευα.
1: Βέβαια. Και να το ζεις κιόλας είναι πραγματικά υπέροχο. Τώρα από την άλλη, έχεις και μια άλλη περίπτωση αυτού του βιβλίου που κρατάω στα χέρια μου, που έχουν περάσει τόσα χρόνια, που εγώ το αγαπάω από τότε και που χάρηκα πάρα πολύ.
2: Έχει κοιμήσει πολλά μωρά.
1: Πολλά μωρά. Αυτό.
2: Με βρίσκουν γονείς και μου λένε σε ευχαριστούμε που βρήκαμε αυτό, έπεσε στα χέρια μας αυτό το βιβλίο για τα δύσκολα χρόνια εκεί πέρα, τα 2 με 3 δηλαδή. Αυτό. Κοιμίζαμε τα παιδιά μας.
1: Ναι. Πάει το παιδάκι, πάει, στο ποτάμι σταματάει και ρωτάει την κουκουβάγια μες στη σιγαλιά την Άγια. Πες μου, κάνε μου τη χάρη, πού είναι ο ύπνος να με πάρει? Και συνεχίζει, πώς σου φάνηκε η νέα εικονογράφηση που έκανε αυτό το διαμάτο?
2: Πάρα πολύ ωραία, πολύ παιδική, πολύ ζωγραφική, πολύ έτσι γεμάτη φαντασία και χρώμα. Αλλά μου αρέσει πολύ που έχει αυτή την παιδική πινελιά, τη μολυβιά. Του δίνει μαζί με το κείμενο που είναι και αυτό έτσι. Με τα υποκοριστικά και το παιδάκι και όλο αυτό, το κάνει νομίζω πάρα πολύ τρυφερό και του πάει πολύ. Είναι δηλαδή σαν να βλέπει κανείς ένα παιδικό όνειρο.
1: Γύρνα στο δωμάτιό σου, δεν θα κάνω spoiler, μη φοβάσαι. Και στο κρεβατάκι χώσου, με το πάπλωμα σκεπάσου, πάρε το βιβλίο κοντά σου. Διάβασε την πρώτη λέξη και μετά άλλες 5-6. Και προτού τα αστέρια σβήσουν, τα ματάκια σου θα κλείσουν. Και εγώ στο προσκεφάλι, όνειρο θα βλέπω εσένα. Ενώ εσύ θα ταξιδεύεις μες στα λόγια τα ανθισμένα. Τα λόγια του Κυριάκου Χαρίτου είναι πάντα ανθισμένα. Είτε γράφει για εύκολα θέματα είτε για δύσκολα, έχει έναν τρόπο να γράφει αληθινά. Και νομίζω πως είναι πολύ ωραίο και ένα βιβλίο για παιδιά να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει να μιλάμε και στα παιδιά αληθινά?
2: Βέβαια. Μα καταρχήν τα παιδιά κάποια στιγμή δεν θα μας έχουν πλάι τους. Οπότε το να προσπαθήσεις να παρουσιάσεις τον κόσμο ως κάτι που δεν είναι, θα το βρεις μπροστά σου, πιστεύω. Επίσης τα παιδιά έχουν και πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να αντιλαμβάνονται πράγματα από ό,τι νομίζουμε. Και το βλέπω και με το Μεταξένιο δηλαδή, που το βιβλίο πραγματικά έχει αγκαλιαστεί πάρα πολύ και από τα παιδιά, καλά πέρα από τους μεγάλους που διαβάζουν μέσα του και άλλα πράγματα, αλλά και στο ίδιο το κοινό το παιδικό είναι κάτι, έχει γίνει κάτι πολύ αγαπημένο. Οπότε ναι, εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε τα παιδιά με έναν τρόπο που να σεβόμαστε και την νοημοσύνη και τη φαντασία τους και την ικανότητά τους.
1: Δηλαδή συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Και τώρα όσο μιλάμε, εγώ χαζεύω την υπέροχη εικονογράφηση που έκανε η Ζαφούκου Γιαμαμότο. Πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση. Και αγαπημένο βιβλίο, το τραγούδι του ύπνου, και είμαι σίγουρη ότι θα αγαπηθεί και από τα... Θα ξανααγαπηθεί και από τα πιο μικρά παιδιά τώρα. Τώρα τι άλλο γράφεις, Κυριακό?
2: Τώρα εγώ είμαι σε μια φάση που θέλω να ολοκληρώσω ένα μυθιστόρημα μικρό, το οποίο έχει άλλες απαιτήσεις σε χρόνους. Οπότε χαίρομαι που σιγά σιγά καλοκαιριάζει, μήπως και τώρα βρω
1: το χρόνο για να το
2: ολοκληρώσω. Λίγο παραπάνω χρόνο να το προχωρήσω, ναι, γιατί είναι μεγαλύτερο, ας πούμε, είναι ψάρι πιο απαιτητικό το να το πιάσεις.
1: Τι ωραία όμως. Ξέρεις πόσο πολύ χαίρομαι κάθε φορά που μιλάμε και πόσο πολύ χαίρομαι να διαβάζω βιβλία σου. Και θα περιμένω αυτό το μυθιστόρημα μετά το καλοκαίρι. Αλλά κοίταξε να δεις. Εκτός από το μυθιστόρημα, έχουμε αφήσει εκκρεμότητες εμείς μεταξύ μας. Δεν έχουμε. Υπάρχουν βιβλία σου για τα οποία δεν έχουμε μιλήσει ακόμα στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Δεν το ξεχνάω. Το έχω στο μυαλό μου.
2: Τα γράμματα, μπορεί να είναι.
1: Βέβαια. Βέβαια.
2: Και εκεί ευτύχησα. Και εκεί ήμουνα. Δηλαδή και εκεί. Και αυτό έχει. Αυτό το βιβλίο έχει πάει ανέλπιστα. Δηλαδή έχω πάρει πολύ αγάπη και από αυτό το βιβλίο.
1: Ξέρεις τι κάνεις. Ρίχνεις μπουκάλια στο πέλαγος.
2: Ναι.
1: Και φτάνουν τα μηνύματα εκεί που πρέπει να φτάσουν.
2: Ναι.
1: Και ακόμα και αν κάποιος μπορεί να σου πει Δεν ξέρω, μπορεί και να στο έχουν πει. Έλα τώρα, μην το βγάζεις το μεταξένιο, γιατί τώρα θα το καταλάβουνε. Είδες ναι. Πόσο το καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι, μα και
1: πρόσεξε. Είδες πόσο επίσης, το νιώσαμε.
2: Ναι, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Εγώ δεν, όταν πιστεύω ότι πρέπει να πω κάτι, και αυτό φαίνεται και από τα κείμενα που γράφω, τα δημόσια, που πολλές φορές θα μπορούσαν πολύ εύκολα να γυρίσουν εναντίον μου, δεν μπορεί να με σταματήσει κανείς. Ούτε η ίδια μου η μάνα να μου πει μην το γράψεις αυτό, μην το πεις. Θα πω αυτό που νιώθω και σκέφτομαι, θα εκφράσω αυτό που θέλω. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να είμαι καλά με τον εαυτό μου. Όλα τα άλλα είναι, έρχονται πολύ μετά.
1: Έτσι.
2: Οπότε κάπως έτσι βγαίνουν και τα βιβλία.
1: Κυριάκος Χαρίτος, το τραγούδι του ύπνου, αγαπημένο μας βιβλίο που ξανακυκλοφόρησε σε νέα έκδοση, νέα εικονογράφηση, εντελώς διαφορετική έκδοση από την πρώτη.
2: Ναι, ναι.
1: Και ήρθε η ώρα να το, να το γνωρίσουν αυτοί που δεν το ήξεραν, οι πολύ πολύ μικροί, και να το ξανακοιτάξουμε εμείς με άλλη ματιά. Κυριάκος, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που μιλήσαμε.
2: Όλοι ραγλικά σε όλες και όλους.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Εκδόσεις, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά πολλά. Εκδόσεις με τέχμιο να πω. Και με αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, με την εικόνα της Ζαφούκος Γιαμαμότο με το παιδί που κοιτάει ψηλά, ένα μισοφέγγαρο και ένα ωραίο νυχτερινό τοπίο, αλλά γεμάτο φως. Δεν ξέρω πώς το κάνει αυτό το κορίτσι αυτό, αλλά το καταφέρνει πάντα. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Λιάκης φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής. Καλημέρα και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.

0: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος. Η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκου Βουκαμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
0: Παρασκευή 29 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Άσπρο Πιάτο παρουσιάζεται η παράσταση Τόπος, μια ποιητική σκηνική διαδρομή με αφετηρία των μύθων του Φιλοκτήτη και του ήρωε Ηρακλή, Οδυσσέα και Νεοπτόλεμο. Ο Αντώνης Φωτιάδης υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία, τη σκηνική εγκατάσταση και την ερμηνεία. Σε μια παράσταση για το σώμα, τη μνήμη, τη συμπόνια, την προσωπική επανάσταση και τον ιστορικό τόπο που δημιουργείται μέσα από τις πληγές, τις σχέσεις και τα όνειρα. Στο Θέατρο Αμαλία συνεχίζεται το θεατρικό έργο The Effect της Lucy Prebble. Μια παράσταση που προσκαλεί το κοινό να αναμετρηθεί με τη ρευστότητα του νου και την ευαλωτότητα της ύπαρξης. Πού τελειώνει η επιστήμη και πού ξεκινάει η ανθρώπινη εμπειρία, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Στο θερινό σινεμά προβάλλεται η ταινία The Last Viking του Άντερ Τόμας Γένσεν. Έχοντας εμπιστευτεί τη λία μιας τραπεζικής ληστείας στον αδελφό του, Μάνφρεντ, ο Άνκερ αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια και ετοιμάζεται να την οικειοποιηθεί. Έχοντας όμως αναπτύξει έντονα συμπτώματα διαταραχής ταυτότητας, ο Μάνφρεντ νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον και αρνείται να αποκαλύψει στον Άνκερ κάτι που ένα μέλος των Beatles είναι αδύνατο να γνωρίζει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, στο Θεσσαλονίκη Art and Music Summit 2026, παρουσιάζει μια συναυλία με κεντρικό θέμα τον Ορφέα και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Μια συμπαραγωγή της COTH με την Global Arts United, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ivan Hanger. Το μουσικό σχήμα Μοτίβο παρουσιάζει στη μικρή σκηνή μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση αφιερωμένη στη μουσική συγγένεια του ελλαδικού χώρου με την Ανατολή. Με αφετηρία την Ήπειρο και τη Μακεδονία, οι μουσικοί του σχήματος δημιουργούν ένα ηχοτοπίο γεμάτο παραδοσιακά μοτίβα, δεξιοτεχνικούς οργανικούς σκοπούς, τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο και έντονο στοιχείο αυτοσχεδιασμού, μεταφέροντας στη σκηνή μεράκι τα βιώματα και την αγάπη τους για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα. Και στη συνέχεια η Ελένη.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Γεια σου Νίκο Κακαρίκο που φροντίζει τον ήχο. Εγώ είμαι ο Γιάννης Τσολακίδης, συντροφιά σας, τα λόγια και τα τραγούδια, όχι μόνο σήμερα όπως θα διαπιστώσετε πάρα πολύ σύντομα. Η βόλτα στην τροφιά σας, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού και σε λιγάκι αμέσως μετά, δηλαδή τα πρώτα ακούσματα, τα μουσικά του τραγουδιού, θα συνομιλήσουμε με τον Ανδρέα Καρακότα για ένα ωραίο αφιέρωμα που γίνεται στο Σταύρο Κουγιουντζή, σε αυτή την πόλη, την Τετάρτη, 3 Ιουνίου στο Θέατρο Κήπου και μάλιστα σε ερμηνευτική συνύπαρξη με τη Βιολέτα Ίκαρη και την υπογραφή του Κώστα Ματσίγκου στην ενορχήστρωση. Λίγο περισσότερα θα μάθουμε, πολλά περισσότερα θα μάθουμε συζητώντας σε λιγάκι μαζί του. Καλή σας ακρόαση.

0: Τα χειροκροτήματα από το live αυτό, το οποίο ήταν μάλιστα κεραστεχνική ηχογράφηση. Ανδρέα Καρακώτα και χαρά, μας ακούς. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ, Γιάννη, που τα λέμε πάλι.
0: Και εγώ χαίρομαι που συναντιόμαστε. Πρέπει να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνω να χαίρομαι την καλλιτεχνική σου τη δραστηριότητα. Από τα άστεγα στη στέγη της μικρής σκηνής και, και από τον πλατήραχο στους πρίγκιπες του τραγουδιού και τώρα την ερχόμενη εβδομάδα στον μουσικό κόσμο του Σταύρου Κουγιουμτζή.
1: Το αγαπημένου μας, ναι.
0: Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε. Αλήθεια, πώς προέκυψε, γιατί υπάρχει εδώ τώρα και μια συνερμηνεύτρια έκπληξη, θα έλεγα. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία με τη Βιολέτα?
1: Η Βιολέτα...
0: Βιολέτα Ίκαρη, να πούμε για το
1: Βιολέτα κοινό. Ίκαρη, ναι. Η Βιολέτα ήταν με τον Γιώργο Δαλάρα στο... Είναι σε περιοδίες που κάνει για το Σταύρο Κουγιουμτζή, φαντάζομαι και σε άλλα προγράμματα. Και συναντηθήκαμε γιατί, ξέρεις, τραγούδισα κι εγώ, με προσκάλεσε ο Νταλάρας και είπαμε κάποια πράγματα.
0: Ναι, μαζί.
1: Και εκεί τη γνώρισε, ένα εξαιρετικό παιδί, πάρα πολύ όμορφη τραγούδιση, πολύ ωραία τραγουδίστρια. Και είπαμε να κάνουμε το Σταύρο το Κουλιντζή μαζί, γιατί κι αυτή τον αγαπά τα τραγούδια του.
0: Ναι. Να πω ότι λόγω των υποχρεώσεων της, των μουσικών μαθημάτων κλπ. Δεν μπορούσε η Βιολέτα Ίκαρη να είναι και αυτή στην συνομιλία μας.
1: Ναι, όμως, είναι, έχει.
0: Όμως εντάξει, θα τα πούμε μεταξύ μας. Μια βραδιά λοιπόν στο Θέατρο Κήπου, ακόμη ένα αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή.
1: Ναι.
0: Μακρά η σχέση σου με τα τραγούδια του Σταύρου και με τον ίδιο, λίγο να τα θυμίσουμε στον κόσμο.
1: Ναι. Η αφορμή για να τον συναντήσω ήταν η μπαλάτα του Περιθωρίου, του Καλδάρα, σε μουσική επιμέλεια του Χατζηδάκη, και άκουσα ένα τραγούδι που του άρεσε πάρα πολύ. Αγαπούσε πολύ και, ξέρεις, ζήλευε τον Καλδάρα ο Σταύρος. Και μου πήρε τηλέφωνο και μου είπε, ακούω το τραγούδι αυτό και βάζω τα κλάματα, μου λέει. Έλα να κάνουμε μαζί πράγματα. Και ήταν πολύ τυχερή στιγμή, γιατί εγώ και τον Καλδάρα τον ήξερα, αλλά ξέρεις, ήμουν η παιδί της, του Σταύρου, με ποια έννοια, ότι ήξερα όλα τα τραγούδια του.
0: Ναι, ναι.
1: Απ' έξω και ανακατοτά. Και ήταν πολύ μεγάλο το σοκ, ξέρεις, που βρέθηκε κοντά του και έρθα να δουλεύω μαζί του και σκεφτόμαστε να κάνουμε και πράγματα. Και όπως ξέρεις, δουλέψαμε πολύ εν τη γενέση του το ορατόριό του, το «Ήμουν Αγγέλων σε ρυθμούς ανθρώπων».
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Τραγούδησα πολύ μαζί του, γνώρισα την οικογένεια, νιώθω παιδί της οικογένειας και μετά το που έφυγε ο Σταύρος, είμαι το παιδί της οικογένειας.
0: Εκείνο το δύσκολο Μάρτι του 2005.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις σήμερα τα τραγούδια του Κουγιουμτζή? Αντέχουν διαχρονικά, λέμε εμείς οι μεγάλοι, αλλά στους νέους, στους μικρούς? Εσύ έχεις και μαθητές στο πανεπιστήμιο. Για πες.
1: Ναι, κοίταξε, όχι μόνο του Σταύρου τα τραγούδια. Είναι λίγο δύσκολο να έρθουν τα νέα παιδιά σε επαφή με το σπουδαίο υλικό της εποχής που προηγήθηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι δύσκολο και, και για το Χατζηδάκη, ας πούμε, να έρθουν σε επαφή. Ή και με άλλους μεγάλους, πολύ μεγάλους δημιουργούς. Η εποχή προτείνει και υποστηρίζει πράγματα τα οποία δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που έχουν παιχτεί στο παρελθόν, να σαγηνεύσει τα νέα τα παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν παίζονται και τόσο πολύ στα ραδιοφωνά. Δηλαδή, εκτός των πολιτιστικών ραδιοφώνων, τα περισσότερα ραδιοφώνα ή στο διαδικτύο προτείνονται πράγματα τα οποία έχουν ένα άλλο, πιο σύγχρονο, πώς να το πω, πρόσωπο.
0: Ναι. Είναι επίοικης όρος η λέξη σύγχρονο και βολικός. Αποφεύγεις να το χαρακτηρίσεις αλλιώς και το χαρακτηρίζεις μοχρονικά. Ναι, θέλω να πω, δεν μπορείς να πεις αν είναι καλό ή κακό. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, αν έχει αλλάξει ο τρόπος εκφοράς του λόγου, η σύνδεση ακόμα και στις νότες ανάμεσά τους, ας πούμε.
1: Μπορείς να πεις αν είναι καλό ή κακό. Δηλαδή με την έννοια της, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν μια αισθητική και μια αντίληψη μπορούν να σου πούνε αν κάτι είναι άξιο ή δεν είναι.
0: Να.
1: Με αυτή την έννοια. Εντάξει, υπάρχουν νέα πράγματα, νέα τραγούδια, νέοι άνθρωποι που αγωνίζονται και γράφουν πολύ όμορφα τραγούδια, αλλά εντάξει, δεν είναι αυτά που προτείνονται, άλλα κυριαρχούν.
0: Ναι, πράγματι. Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι το θέμα που συζητάμε κάθε φορά, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, σωστά. Αλλά εγώ πάντα λαμβάνω υπόψη ότι η σχέση σας και η δική σου και άλλων που έχετε και την καθηγητική ιδιότητα στα μουσικά μας τμήματα, η σχέση σου αυτή έχει να μας μεταφέρει μια πολυτιμότερη και πιο μεγάλη εμπειρία, γι' αυτό και ρωτώ. Γιατί το πάρε δώσε με τους νέους σου δίνει καλύτερα και το τι ακούνε, τι πιστεύουν, τι νιώθουν, όλα αυτά.
1: Εντάξει, αυτά τα παιδιά που έρχονται σε αυτές τις σχολές, αυτά τα μουσικά πανεπιστήμια, είναι άλλα παιδιά.
0: Ναι, και δεν είναι ο μέσος όρος, βέβαια. Εντάξει, ναι.
1: Ναι, ναι, είναι άλλα παιδιά. Είναι κάπως πιο ενημερωμένα, έχουν άλλη ευαισθησία, έχουν άλλες, ίσως, άλλη βιωματική σχέση με το λαϊκό το τραγούδι, με το δημοτικό τραγούδι και έρχονται. Είναι άλλα παιδιά.
0: Κάνοντας επιλογή έρχονται σε αυτόν τον κόσμο, έτσι, αυτό εννοείς. Ναι.
1: Αν κάνουν.
0: Κάνοντας, λέω, την επιλογή τους, δηλαδή το έχουν επιλέξει να πλησιάσουν αυτή
1: βέβαια,
0: τη μουσική.
1: Βέβαια, θέλουν να το ακολουθήσουν. Οπότε, όταν μπαίνουν στο τραγούδι, πρέπει να αρχίσουν να το γνωρίσουν όλο, από τη Ρόζα, ας πούμε, μέχρι τη Χαρούλα την Αλεξίου.
0: Σωστά, σωστά.
1: Κατάλαβες. Οπότε, ναι, είναι έτοιμα, όπως το λες. Έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο.
0: Να θυμίσουμε λίγο ποιοι είστε εκεί στο θέατρο Κήπου. 9 η ώρα, την Τετάρτη που μας έρχεται, έτσι, 3 του μήνα.
1: Ναι.
0: Για να μιλήσουμε λίγο για τους μουσικούς, την ορχήστρα.
1: Η Λαϊκή Ορχήστρα του Σταύρου Κουγιουμτζή. Που μαέστρος είναι ο Κώστας ο Ματζίκος και πολλοί μουσικοί που παίξανε δίπλα στο Σταύρο ξέρουν τα τραγούδια τόσο καλά και τα έχουν παίξει τόσο πολύ.
0: Βέβαια.
1: Που πραγματικά είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που παρουσιάζονται με αυτή την ορχήστρα. Η Βιολέτα η Καρή, όπως είπαμε. Και εντάξει, έχουμε και την ευχή και της οικογένειας.
0: Πάντα κοντά
1: και
0: τη Δώρα.
1: Να
0: σε ρωτήσω κάτι τελευταίο, πριν αποδεσμεύσω, γιατί έχει και μάθημα τώρα εσύ εκεί στο Πανεπιστήμιο. Τελευταία μέρα μαθημάτων σήμερα, γιατί μετά έχει τριήμερο.
1: Τελευταία να μπαίνουμε στην εβδομάδα να πληρώσουν την επόμενη εβδομάδα και πάμε για τις εξετάσεις.
0: Και πάτε για τις εξετάσεις. Και έρχεσαι και οι πανελλαδικές. Σήμερα να ευχηθούμε στα παιδιά.
1: Οι πανελλαδικές, ναι, καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι δεν έχουμε ακόμα μια ολοκληρωμένη που έχουμε συζητήσει δική σου ηχογράφηση με τα τραγούδια του Σταύρου. Περιμένουμε να κυκλοφορήσει κάτι, έχουμε κάτι νεότερο.
1: Αν θυμάσαι, πέρυσι το καλοκαίρι παίξαμε στο Ταπίριο με τους Plaza Ensemble μαζί με την Ανδριάννα την Μπάμπαλη και την Έλσα Μουρατίδου. Τραγούδια του Σταύρου ενορχιστρωμένα διαφορετικά από αυτή τη φοβερή τετράδα. Αυτούς τους συγκλονιστικούς μου, πραγματικά το λέω με όλη τη σημασία της λέξης, μουσικούς
0: Καλά, η Πλάζα είναι πραγματικά μοναδική μουσική, να πούμε.
1: Αρχοντής,
0: Κοκμενέρης, Τσούγκρας και Μπιλιλής.
1: Μπιλιλής και Τσούγκρας, ναι. Ό,τι κάνουμε πραγματικά το κάνουμε πολύ μεράκι, με πολύ αγάπη και με πολύ δουλειά. Παρότι έχουν και αυτοί που είναι όπως όλοι μας λίγο στριμωγμένοι με τον χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Περνάνε τα εμπόδια και κάνουν πολύ δουλειά. Έχουμε ήδη ηχογραφήσει τραγούδια του Σταύρου ενορχιστρωμένα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο.
1: Από τους Πλάζα και θα είμαστε στον δρόμο, δηλαδή να τα τελειώσουμε τώρα και θα κυκλοφορήσουμε.
0: Με το καλό, λοιπόν, να τα περιμένουμε για αυτά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ανδρέα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ανδρέα Καρακότα.
1: Εγώ, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή δύναμη και καλή μας αντάμωση στο Θέατρο Κήπου. Πια την Τετάρτη που μας έρχεται.
1: Καλή αντάμεση, θα χαρώ πολύ.
0: Για χαρά, ευχαριστούμε. Στην κιθάρα είναι ο Κώστας Ματσίγκος και η ηχογράφηση έχει γίνει εδώ, στο ραδιόφωνο του 958 παλιότερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας από τον 958, ο Νίκος Κακαρίκος, στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Κλείσαμε μόλις πριν μια μικρή συζήτηση με τον Ανδρέα Καρακότα, που μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη ερμηνεύουν τραγούδια του Σταύρου Κουγιούμτζη την Τετάρτη που μας έρχεται, 3 Ιούνιου, στο Θέατρο Κήπου. Διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους πραγματικά δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού. Τραγούδια που αγαπήθηκαν πολύ, που αγαπήθηκαν βαθιά και συνεχίζουν να συνοδεύουν γενιές και γενιές ακροατών και επιστρέφουν σε αυτή την πόλη, όπως είναι και ο υπότιτλος της συναυλίας, με τον Ανδρέα που στάθηκε όλα αυτά τα χρόνια ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές των τραγουδιών του Κουγιούμτζη και με τον Κώστα Ματσίγκο να έχει την ενορχίστρωση. Για Βιολέτα Ίκαρη αναφερθήκαμε, αλλά δεν την ακούσαμε. Να ακούσουμε, Νίκο Κακαρίκο, ένα τραγούδι που το λέει εξαιρετικά, να ακούσουμε το «Διγενή στο πέραμα».

Ο διγενής στο πέραμα με ολοφάνες βέβαια τις παραπομπές του στίχου στο πρόσωπο του Φίσα. Από τον Δημήτρη Λέντζο η στίχη, από τον Βαγγέλη Μαχαίρα η μουσική. Και θα πάμε για την συνέχεια στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που είναι αφιερωμένο σε μια ορχήστρα, την ορχήστρα Τέρψης και την παρουσία της στο Θέατρο Δάσους την Τρίτη που μας έρχεται 2 Ιούνιου, ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι με τη συμμετοχή της Μελίνας Κανά. Αλλά θα βρίσκονται όμως εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για αυτό αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε ο Μάκης Μπακλατζής και η Ανδριάνα Χιτζάνα Πεταλά, συνιδρυτές, συνιδρυτικά μέλη και οι δύο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Όλη Πόλη, κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας, αλλά και αυτής της υπέροχης ορχήστρας. Για να ακούσουμε την Εράιδα, έχουμε Νίκο Κακαρίκο να ακούσουμε. Βεβαίως να την ακούσουμε, τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα με την ορχήστρα και να υποδεχτούμε τους καλεσμένους μας.

0: Ήταν η Νεράιδα λοιπόν στο Κράτη Μάλαμα με τον ίδιον και μαζί με την ορχήστρα και τη χοροδία Τέρψης. Πολύ ωραία ηχογράφηση κάνατε εδώ, κύριε Μπακλατζή. Ο Μάκης ο Μπακλατζής μαζί μας. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε συναντηθεί εδώ στο ραδιόφωνο παλαιότερα. Το ακροατήριο φαντάζομαι να το θυμάται. Πρόσφατα δηλαδή, με την καλή μου τη συνάδελφο την Αναστασία. Τα είπατε. Αλλά τώρα να κάνουμε μια υπενθύμηση όμως. 2 Ιούνιου έχετε εμφάνιση. Συναυλία μεγάλη. Έχετε εμφανιστεί ξανά στο θέατρο Δάσος, τόσο μεγάλο χώρο.
1: Στο θέατρο Δάσος, όχι. Δεν έχουμε εμφανιστεί ούτε σαν ορχήστρα, ούτε οι περισσότεροι που, έχουν, που συμμετέχουν εκεί πέρα, νομίζω. Σαν επαγγελματίες ή.
0: Ναι. Θεατές, μάλλον.
1: Σαν θεατές έχουμε
0: βρεθεί. Θα έχουμε βρεθεί εκεί. Λοιπόν, για να τα πάρουμε όμως λίγο από την αρχή, έτσι. Καταρχήν, πολύ ωραίος λόγος που βρισκόμαστε αυτή η συναυλία. Άρα, να μιλήσουμε λίγο για αυτήν. Γίνεται 2 του Ιούνιου στο Θέατρο Δάσους. Τι θα παρουσιάσετε?
1: Το φετινό μας, φετινή μας θεματική είναι αφιέρωμα, ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Έχουμε επιλέξει, γιατί εντάξει, είναι ένα τεράστιο θέμα, έχουμε επικεντρωθεί στους, σε κάποιους καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν στιγματίσει αυτή την νεότερη εποχή του λαϊκού τραγουδιού.
0: Έχουν σημαδέψει πραγματικά το τραγούδι μας. Ναι.
1: Ναι, αυτοί είναι ο Θανάσης Ποκσταντίνου, ο Σωκράτης Μάλαμας και ο Γιάννης Χαρούλης. Έχουμε επιλέξει αυτούς τους τρεις δημιουργούς για να κάνουμε ένα αφιέρωμα φέτος σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα που ετοιμάζουμε για τις 2 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
0: Λοιπόν, ξεκινάει η ιστορία από μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, το Όλη Πόλη Κοινότητα Μουσικής Πράξης και Έρευνας. Εν συντομία να πω ότι ο Μάκης Μπακλατζής, πέρα από τις μεγάλες του μουσικές σπουδές και τις δραστηριότητες του, είναι στα ιδρυτικά μέλη αυτής της εταιρείας, όπως και η Ανδριάννα Χιτζάνομα Πεταλά, που τελικά δεν τα κατάφερε να είναι εδώ μαζί μας σήμερα.
1: Είναι υποχρεώσεις τόσες πολλές και της τελευταίας στιγμής.
0: Να θυμίσουμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον να μαθαίνεις ότι υπάρχει μια μουσική κοινότητα, ότι υπάρχει μια κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας. Πώς γεννήθηκε, πού βρίσκεται σήμερα, τι κάνει?
1: Λοιπόν, αυτή η ορχήστρα γεννήθηκε το 2019. Όχι ως ορχήστρα όμως, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και σε πηγαίνουν, τα πηγαίνεις. Η Ανδριάννα, η οποία είναι και αυτή που είχε την έμπνευση και την πρώτη ιδέα, ξεκίνησε το 2019. Ερχόμενη από την Ολλανδία, κάνοντας σπουδές πάνω στην Οθωμανική μουσική, στην ευρύτερη Ανατολική μουσική, γιατί παίζει και νέοι, συν της άλλης.
0: Σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Δεν έχω διαβάσει τα βιογραφικά, γιατί θα τελειώσει η εκπομπή διαβάζοντάς τα βιογραφικά. Έχουν πίσω τους εξαιρετικές σπουδές και εξαιρετική μέχρι στιγμής δραστηριότητα μουσική. Παρακαλώ, Μάκη Μπακλατζή, συνέχισε.
1: Ναι, το 2019, λοιπόν, γυρνώντας από την Ολλανδία, σκέφτηκε να κάνει κάτι σε σχέση με αυτό που έχει σπουδάσει, έτσι, με αυτό που έχει ασχολείται. Οπότε ξεκίνησε ως ένα εργαστήριο ανατολικής μουσικής, η τωρινή Τέρψης.
0: Εδώ, στη Θεσσαλονίκη.
1: Οπότε γι' αυτό έχει και μια εξέλιξη όλη η ιστορία της Τέρψης. Οπότε το 2009 ξεκίνησε αυτό το εργαστήρι, το οποίο στην πορεία.
0: Έτσι βαφτίστηκε από την αρχή, Τέρψης?
1: Όχι. Σαν ένα εργαστήρι.
0: Εντάξει.
1: Ήταν απλό που μαθαίναν τα μακάμ, τους δρόμους αυτούς τους λαϊκούς, του Χιτζάζου, Ζακ κτλ. Και στο τέλος της χρονιάς, πάντα ό,τι μαθαίνεις στη θεωρία, πρέπει να το περάσεις και στην πράξη για να έχει νόημα μουσικό, έτσι δεν είναι? Οπότε αντιλήφθηκε η Ανδριάννα κατευθείαν ότι υπάρχει η ανάγκη του να παίξει κάποιος μέσα στην πόλη. Κατευθείαν μετά από την πρώτη χρονιά υπήρχαν 7-8 συμμετοχές. Την επόμενη χρονιά υπήρχαν 20-25. Την επόμενη χρονιά 50. Και εκεί στα 50 φώναξε και εμένα για να τη βοηθήσω, γιατί άρχισε να μεγαλώνει το πράγμα πολύ. Και άρχισε να εξελίσσεται και η θεματική της, άρχισε να ονομάζεται Τέρψης αρχικά.
0: Ναι.
1: Γιατί ήταν η ορχήστρα και σκοπός να παίξουμε και να μάθουμε μέσα από την ορχήστρα, βέβαια, μέσα από την πράξη. Και έτσι εξελίχθηκε από ένα εργαστήρι σε μια μεγάλη ορχήστρα σήμερα που απαριθμεί 140 μέλη.
0: Ναι. Και χοροδί και μουσική μαζί.
1: Και φωνές και όργανα μουσικά, ναι.
0: Ναι. Πώς τα καταφέρετε και συνεννοείστε?
1: Με πολύ υπομονή αρχικά. Με πολύ υπομονή, γιατί δεν είναι εύκολο να συντονιστούμε. Κοίτα, πέρα από το. Εγώ με την Ανδριάννα είμαστε οι συντονιστές αυτής της ορχήστρας.
0: Ναι.
1: Αυτό συνεπάγεται όχι μόνο μουσικά μουσική επιμέλεια, αλλά και επιμέλεια οργάνωσης.
0: Βέβαια.
1: Τώρα που έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια αυτή η ορχήστρα, υπάρχουν και άνθρωποι φίλοι μας, επαγγελματίες μουσικοί, οι οποίοι συντονίζουν τις μικροομάδες που σχηματίζονται. Ομάδες των...
0: Υποομάδες γίνονται, υπομάδες, βέβαια.
1: Γιατί έχουμε κιθάρες αρκετές, ξέρεις, πολλές. Υπάρχει συντονιστής για τις κιθάρες, για τα κανονάκια, για τα ούτια, για τα πνευστά. Οπότε υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων, επαγγελματιών μουσικών, που πλαισιώνει αυτή την ορχήστρα και συντονίζει μαζί με εμάς όλο αυτό το εγχείρημα.
0: Και ας πούμε γίνεται αυτή η στελέχωση από τους επαγγελματίες. Ο υπόλοιπος κόσμος που έρχεται να συμμετάσχει, που εθελοντικά, πρωτοβουλιακά ας πούμε θα ήθελε, με τι κριτήρια έρχεται και συνεργάζεται μαζί σας, Μάγκη Μπακλατζή?
1: Δεν έχουμε κάποια κριτήρια ακρόασης ή κάποιο επίπεδο. Η ορχήστρα μέχρι στιγμής είναι ανοιχτή προς όλα τα επίπεδα και προς όλες τις ηλικίες. Ήταν έτσι μια ανάγκη και δική μας.
0: Να τα ακούς αυτά, αγαπημένοι μου ακροάτε και αγαπημένοι μου ακροατή. Μας παίρνει όλους και όλες να πάμε εκεί.
1: Ναι, γιατί κάπως έχουμε στο μυαλό μας με την Αδριάννα ότι όλοι μπορούν να παίξουμε κάτι. Ναι. Δεν χρειάζεται να... ξέρεις, κι εγώ τόσα χρόνια μέσα στα οδεία και στα πανεπιστήμια και σε όλα αυτά, ξέρεις, πάντα υπήρχε ένα κριτήριο, μια τέτοια, μια... και μια...
0: Κοίτα, ακόμα και αυτό να κάνεις, και αυτό είναι...
1: Και αυτό είναι μουσική, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, μέχρι στιγμής είναι ανοιχτή η ορχήστρα προς όλους και κάπως έτσι σπάμε και λίγο αυτό το... ξέρεις,
0: το πολύ ακαδημαϊκό, έτσι, το πολύ τυπικό, αυτό εννοείς?
1: Ναι, ξέρεις, όταν είσαι ένα οδείο, ρε παιδί μου, ξέρεις, υπάρχει σε αυτούς που πάνε και μαθαίνουν ότι πρέπει να μελετήσω πολύ, πολύ και να περάσουν για 10 χρόνια για να παίξω με κάποιους άλλους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να σπάσει κάποια στιγμή, ξέρεις, γιατί μετά δεν θα φτάσεις ποτέ σε αυτό το σημείο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι αρκετό για τη μουσική. Οπότε πρέπει να μπεις μέσα και να κολυμπήσεις. Υπάρχει ανοιχτό επίπεδο, βέβαια, αλλά αυτά που ζητάμε και εμείς να γίνουν δεν είναι απλά. Έτσι.
0: Καταρχήν, και εγώ θεωρώ εντυπωσιακό και μόνο που υπάρχει ο συντονισμός του να παίξουν ένα κομμάτι και να το τραγουδήσουν 140 άνθρωποι μαζί. Και μόνο αυτό το θεωρώ κατόρθωμα.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εντάξει, και πέρα από το μουσικό, εγώ κοιτάω και το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή, αυτό που είπες, και μόνο που υπάρχουν 140 άνθρωποι για μένα. Είναι μια ελπίδα κοινωνική,
0: ναι,
1: το να μπορέσεις να συνοηθείς με 140 ανθρώπους. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
0: Για να το δούμε αυτό μετά από ένα τραγούδι, αυτό το και άλλα πράγματα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για το αν δηλαδή αυτή η κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας εκτείνεται και μέχρι πού θα ήθελε να εκταθεί από εκεί και μετά. Νίκο, θα μας δώσεις στίγμα να ακούσουμε του σταθμού και δώσε μας μετά και τα έρημα κορμιά με Μελίνα Κανά.
2: R3 ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ πάντα στη τροχιά σας η βόλτα από τον 958, ο Νίκος Κακαρίκος στη τεχνική επιμέλεια. Ο Μάκης Μπακλατζής είναι στην τροχιά μας, εκπροσωπώντας την ορχήστρα Τέρψης και το όλη πόλη κοινότητα μουσικής πράξης και έρευνας. Μάκη Μπακλατζή, λέγαμε πριν όμως, ποια άλλα ανοίγματα μπορεί να κάνει μια τέτοια κοινότητα, μουσική καταρχήν, αλλά και ύστερα και μέσα σε κοινωνικές, ας πούμε, δραστηριότητες. Σκέφτεστε κάτι, για πες.
1: Αρχικά σκεφτόμαστε την συναυλία αυτή που ετοιμάζουμε στις 2 Ιουνίου.
0: Εκεί θα έρθουμε ξανά.
1: Αυτό είναι
0: εκεί θα έρθουμε ξανά.
1: Ναι, ναι, το φλέγον ζήτημα για μας, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή. Κοίτα.
0: Επειδή το είχαμε αφήσει αυτό, το ότι σκεφτόσασταν και για άλλα πράγματα, για άλλα ανοίγματα, το αφήσαμε πριν το τραγούδι, γι' αυτό λέω από εκεί να το πιάσουμε πάλι το νήμα.
1: Κοίτα, κάθε χρόνο κάνουμε έναν απολογισμό έτσι, μετά τη συναυλία. Ναι. Για ξέρεις, να ερεμήσουν λίγο τα πνεύματα και να έχουμε λίγο καθαρό μυαλό μέσα στο καλοκαίρι. Και ετοιμάζουμε τις επόμενες μας δράσεις, τα επόμενα σχέδια, βλέπουμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί. Κοίτα, από μόνο του αυτό που κάνουμε είναι ένα κοινωνικό, πέρα από το μουσικό, αυτό που έλεγα είναι και μια κοινωνική συνθήκη, γιατί είμαστε μια κοινότητα, έτσι, ανθρώπων. Υπάρχει ένας πυρήνας ανθρώπων που είναι αρκετά χρόνια στην Τέρψης και κάποιοι άλλοι που έρχονται, ενσωματώνονται, άλλοι φεύγουν, έρχονται. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε στο μέλλον, τι άλλο θα κάνουμε με την Τέρψης. Έχουμε κάποια πλάνα, κάποιες σκέψεις, αλλά δεν έχουν μπει ακόμα στο...
0: Πάντως τώρα βρισκόμαστε στην συνεργασία με την Μελίνα Κανά αυτήν την Τρίτη που μας έρχεται, 2 του Ιούνιου.
1: Ακριβώς.
0: Πώς τα συζητήσατε με την Κανά, πώς έγινε η σύνδεση?
1: Τίποτα, την πήραμε τηλέφωνο, της είπαμε είμαστε αυτοί, κάνουμε
0: έχουμε
1: αυτό.
0: Κάνει πριν αυτό και αυτό.
1: Έχουμε κάνει πριν αυτό, της στείλαμε κάποια πράγματα. Λίγο δεν, ξέρεις, δεν μας ήξερε η Μελίνα, εντάξει, δεν ήξερε τη δράση της Τέρψης. Της άρεσε πολύ αυτό που άκουσε, αυτό που της έστειλα. Ταιριάζει νομίζω στα χρώματά της, αυτά που έχει τραγουδήσει, έτσι, και του Θανάση και του Σοκράτη, του Μάλαμα.
0: Και άλλα νεότερα,
1: και άλλα νεότερα που έχει κάνει. Και είπε ναι, κατευθείαν ναι. Δεν είχε κανένα ενδιασμό.
0: Για σας είναι νομίζω ένα στοίχημα βήμα, ας πούμε, κάθε επόμενη τέτοια συνεργασία, έτσι. Γιατί αν σκεφτούμε ότι έχετε κάνει μέχρι και συνδυασμό της παραδοσιακής με τον Εισβολέα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, έτσι, το περσινό μας project ήταν αυτό. Κάθε χρόνο ετοιμάζουμε κάτι διαφορετικό. Έτσι, πέρσι κάναμε με τον Εισβολέα hip hop και παράδοση, ας πούμε. Πρόπερσι είχαμε κάνει μουσικές του Αντώνη Απέργη. Την προηγούμενη χρονιά από αυτήν είχαμε κάνει μια συναυλία με τον Χάγκη Ατζηζιάν, με αρμένικα και αράβικα, όλα αυτά που τον πρεσβεύουν. Πιο παλιά είχαμε κάνει.
0: Και χρόνο με τον χρόνο φαντάζομαι και σε μεγαλύτερο χώρο, έτσι, κάθε φορά.
1: Ναι, αυτό συμβαίνει γιατί και εμείς μεγαλώνουμε.
0: Θέλετε κι εσείς μεγάλη σκηνή τώρα πια.
1: Θέλουμε και μεγάλη σκηνή. Πραγματικά δεν μας φτάνει. Δηλαδή, πέρσι πήγαμε στη Μονέλα Δαριστών, φέτος δεν χωράμε εκεί.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να είμαστε και κάτω από το υπόστεγο εκεί που έχει Μονέλα Δαριστών. Και φέτος είπαμε να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο, γιατί και για να χωράμε κι εμείς, αλλά και να το απολαμβάνει και ο κόσμος καλύτερα. Γιατί μας βλέπει αμφιθεατρικά.
0: Ναι.
1: Και είμαστε κάτω, ενώ στη Μονέλα Δαριστών, ας πούμε.
0: Είναι ένα στοίχημα, είναι ένα στοίχημα το μέγεθος του θεάτρου Δάσους.
1: Κάθε καινούριος χώρος για μας είναι ένα στοίχημα. Στοίχημα. Εκ των αναγκών είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι.
0: Παιδί μου, μέσα σου δεν σκέφτεσαι, θα γεμίσει, δεν θα γεμίσει, θα έχει κόσμο, δεν θα έχει κόσμο.
1: Να σου πω ότι έχουν μείνει 400 εισιτήρια μόνο για τις 2 Ιουνίου.
0: Για αποκάλυψη και τέτοια. Πολύ ωραία.
1: Ναι, και οπότε είναι και ένα μήνυμα προς τον κόσμο όλων όσων αυτών. Κάποιοι που θα το σκέφτονται να το αφήσουν τελευταία στιγμή, καλύτερα να το κλείσουν από τώρα για να είναι σίγουροι, γιατί τα 400 εισιτήρια φεύγουν πολύ γρήγορα.
0: Και
1: μπορεί να μην έχουμε και στο ταμείο. Οπότε όσοι μας ακούνε.
0: Νομίζω θα σπεύσουν έστω και την ίδια μέρα, γιατί μεσολαβεί και το τρίμερο. Νομίζω την Τρίτη, αν όχι σήμερα, την Τρίτη σίγουρα πάντως πάρα πολλοί κόσμος θα σπεύσει να έρθει να σας ακούσει. Πριν αποχαιρετιστούμε, να ακούσουμε όμως και Γιάννη Χαρούλη να ακούσουμε. Μήτε νικέμε, λέγεται. Θα το βρεις εκεί ακριβώς που ψάχνεις, θα το βρεις, Νίκο Κακαρίκο. Διότι ακούσαμε Μάλαμα, ακούσαμε τραγούδι του Θανάση Παγκοσταντίνου με την ερμηνεία της Μελίνας, αλλά Γιάννη Χαρούλη δεν ακούσαμε. Με την ορχήστρα Τέρψης πάντα.

0: Ακούμε λοιπόν και Γιάννη Χαρούλη μαζί με την ορχήστρα Τέρψης. Να θυμίσω, ήταν εδώ μαζί μας ο Μάκης Μπακλατζής. Διευθύνεις χοροδία ή διευθύνεις ορχήστρα περισσότερο?
1: Εγώ διευθύνω την ορχήστρα και η Ανδριάνα Γιατζάνοβα.
0: Η Ανδριάνα Γιατζάνοβα την χοροδία.
1: Ναι, τις φωνές.
0: Αρκετά παραστατικά θα έλεγα επίσης.
1: ναι. Είναι διαχειτικός άνθρωπος η Ανδριάνα.
0: Τι έχει,
1: Είναι διαχειτικός άνθρωπος, ναι, και με ενέργεια πολύ.
0: Ναι. Και το μεταδίδει όμως, γιατί βλέπω ότι όλη η ορχήστρα μετά και οι χοροδοί, οι χοροδές και οι χοροδοί, παίρνουν έτσι μια κίνηση μαζί με την ερμηνεία τους, μαζί με το τραγούδι.
1: Η Ανδριάνα είναι το στίγμα της Τέρψης, ορχήστρα, είναι και η μαμά της, αυτή η εμπνεύστρια.
0: Η εμπνεύστρια.
1: Που είναι πολύ σημαντικό, εγώ πάντα το λέω, αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινάνε κάτι είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
0: Αν μεγαλώσετε και άλλο, τι θα κάνετε? Θα αρχίσετε να διαιρείτε σε μικρότερες ομάδες?
1: Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Το σκέφτομαι συνέχεια αυτό το πράγμα με την ορχήστρα, γιατί υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό αναρωτιέμαι, δηλαδή 140, όταν γίνεται, ξέρω, 200, 300, 500.
1: Δεν ξέρω πραγματικά άμα θα μπορούμε να γίνουμε τόσο πολύ. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο κάποια στιγμή, γιατί θα αποτρελαθούμε.
0: Να γίνετε μετά διάφορες μούξες. Να μην είναι μόνο οι Τέρψεις, να έχετε και άλλο ονόματα. Εντάξει.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που συναντηθήκαμε. Να ευχηθώ ολόψυχα να είναι γεμάτο το θέατρο Δάσου και να έχετε πολύ μεγάλη επιτυχία. Χαιρετίσματα πολλά στις φίλες και στους φίλους εκεί της ορχήστρας και της χοροδίας. Ήταν ο Νίκος Κακαρίκος στην τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Μάκης Μπακλατζής εδώ μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχές και σε εσάς, φίλες και φίλοι. Να θυμίσω ακόμη μια φορά, πρώτη μέρα των εξετάσεων σήμερα. Δεν τελειώνει και δεν αρχίζει τίποτε με τις εξετάσεις. Ένα ακόμα σημείο στα όσα περπατά μέσα στη ζωή είναι. Ένας ακόμα δρόμος. Μη στεναχωριέστε, μην αγχώνεστε, μην κλείδεστε. Η ζωή είναι μεγάλη. Μην την κάνεις καρναβάλι, η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή. Μωρό μου, γεια σας.

0: Είπαμε για δουλειά.
1: Okay.
0: Όπως είμαστε.
1: Το έχουμε, ρε.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
1: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
1: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
0: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
0: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
1: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
0: Δήμος Θέρμης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας ανάμεσά μας. Ποιοι είμαστε εμείς? Εκείνοι που δεν τραγουδάμε στο δρόμο, που βιαζόμαστε, που ντρεπόμαστε, που έχουμε άλλα στο νου μας. Για τραγούδια θα είμαστε τώρα. Όλους εμάς προσπερνάει, αλλά και άλλους, καθισμένους σε παγκάκια και άλλους στα κάγκελα. Προσπερνάει θυμούς και θλίψεις και πλήξεις και αγωνίες και αδιαφορίες. Προσπερνάει κομπρεσέρ και εργαστοδρόμο και παιδιά που δώσαν πανελλαδικές. Και θα ήθελε τόσα να μπορούσε να τους πει, να στείλει δύναμη και κουράγιο. Να τους πει πως ό,τι και να γίνει εγώ θα σ' αγαπώ και ας μη σε ξέρω. Ό,τι και να γίνει θα βρεις το δρόμο σου. Ανεξάντλητες ιστορίες με ανθρώπους που δεν ασχολήθηκαν ποτέ με αυτό που σπούδασαν ή μια φαινομενική αποτυχία τους οδήγησε σε ένα καλύτερο μέρος. Και μια ευχή θα ήθελε να αφήσει να αιωρείται μαζί με το πρώτο του τραγούδι. Μακάρι να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, να ακολουθούμε τα όνειρά μας, να παλεύουμε για αυτά, να αγκαλιάζουμε ακόμα και τα λάθη και να προχωράμε, να βρίσκουμε χαρά στις σπουδές, στη γνώση, στη δουλειά, στην καθημερινότητα. Ποιος σοφός τα λέει όλα αυτά? Just a man and his will to survive. Ναι, αυτές είναι σήμερα οι οδηγίες επιβίωσης του μελωδικού μας διαβάτη.

0: Τον ήχο εδώ στο στούντιο του 1.58 φροντίζει ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Η Μάρα Τσικάρη είναι στην παρουσίαση και επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Βρέθηκα προχθές στην τελευταία παράσταση της ομάδας Άγγελους Νόβους, η Peace Meta, στην Πρίγκιπο. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, μια φοβερή ενέργεια ήρθε και έσκασε μπροστά μας. Μια γερή ομάδα που με την καθοδήγηση του Δαμιανού Κωνσταντινίδη έκανε δικό της το κείμενο του Αριστοφάνη. Ηθοποιοί που το υπερασπίστηκαν μέχρι τελευταίας ανάσας και εκεί που γελούσες σκεφτόσουν τα δικά μας, τα τωρινά, τα σκάνδαλα, την εξουσία, τα παιχνίδια εξουσίας, ποιος είναι καλύτερος, ποιος χειρότερος, σκεφτόσουν την ελπίδα, αν υπάρχει, τη ματαιότητα και εκεί κοκάλωνε κάπως το γέλιο. Ένας από τους ηθοποιούς που συμμετείχε στην παράσταση, ο Παντελής Μπακατσέλος, μου είχε στείλει μήνυμα πριν λίγες μέρες για μια άλλη παράσταση δική του, που σκηνοθετεί και παίζεται αυτό το Σαββατοκύριακο στην ανοιχτή σκηνή, στο Θέατρο των Τεχνών Θεσσαλονίκης. Οπότε, αφού τελείωσαν οι ποιείς, και ενώ είχαν πολλές δουλειές να συμμαζέψουν, να ξεστήσουν το σκηνικό, να γλετήσουν, να γιορτάσουν το τέλος μιας δουλειάς που αγάπησαν, τον πήρα παράμερα και του ζήτησα να μας πει δύο λόγια για το «Σε γνωρίζω, Nation in Progress». Εκεί λοιπόν έξω από την Πρίγκιπο, στο ανάμεσα δύο έργων, ο Παντελής μας βάζει στο κλίμα της παράστασής του.
1: Τώρα το Σάββατο και την Κυριακή έχουμε το «Σε γνωρίζω, Nation in Progress», που σκηνοθετώ και παίζω μαζί με τη Βασιλική Σασλή, την Ευρώπη Κεσίδου και το Γιάννη Μονοκρούσο. Είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας που κάναμε μήνες με όλη την ομάδα πάνω στο τι είναι η ελληνικότητα, τι μας συνδέει όλους τους Έλληνες, το έθνος θα συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να το παρατήσουμε, θα μας παρατήσει αυτό. Αρχίσαμε να αναφέρνουμε στην πρόβα ιστορίες, αντικείμενα, στερεότυπα, απόψεις άλλων γνωστών μας πάνω στο τι είναι Ελλάδα, τι σημαίνει ένας Έλληνας. Όλα αυτά τα κάναμε μια μίξη, σκάψαμε και βγάλαμε μια παράσταση που είναι όλα αυτά μαζί, απλά προσπαθούμε να τα κοιτάξουμε με όσο πιο παράξενο τρόπο μπορούμε, να τα δούμε ανάποδα, σαν να είναι μέσα από καλλιδοσκόπιο, ας πούμε. Δηλαδή, τη γνώμη του ότι η ελληνική γλώσσα καταστρέφεται, γιατί είναι επιμειξία από αγγλικά που λέμε συνέχεια. Εμείς είπαμε, ωραία, ας μιλήσουμε για την ελληνική γλώσσα, να μιλήσουμε για την ελληνική σιωπή, που δεν μπορούν να μας την πάρουν. Με πράγματα που μπορεί να μην συμφωνούμε, με πράγματα που μπορεί να θεωρούμε βλακίες, τα χρησιμοποιούμε σε εργαλεία, ώστε να σκάψουμε πιο πολύ σε αυτά τα βασικά, τα σύμβολα του τι είναι έθνος, τη σημαία, τη γλώσσα, την ιστορία, όλα αυτά και ακόμη παραπάνω.

είναι δύσκολο, αλλά βλέπω ότι μας απασχολεί όλους και συνέχεια, χωρίς να το λέμε απαραίτητα. Γιατί υπάρχει και μια σκέψη, οι νέοι δεν σκέφτονται τόσο πολύ το έθνος, ασχολούνται με άλλα πράγματα, αλλά εγώ βλέπω σε πάρα πολλές διαφορετικές καταστάσεις ότι νοιάζονται πάρα πολύ και οι νέοι και οι νέες. Όταν έρθει η ώρα της παρέλασης, τι θα κάνουμε? Όταν ακούω rap μουσική, ας πούμε, συνέχεια αναφέρεται η Ελλάδα μέσα. Κάναμε μια έρευνα τώρα, παρένθεση, στα τραγούδια όλα στα οποία αναφέρεται η λέξη Έλληνας Ελλάδα, και πήραμε από όλα τα είδη υπάρχει μέσα. Rap, λαϊκό, punk, ό,τι θες. Όλοι ασχολούνται με αυτό, γιατί το ζούμε καθημερινά. Απλό καθένας με τον τρόπο του.

πάντα έφευγαν οι Έλληνες στη διασπορά, στην Αμερική, στη Γερμανία. Αλλά επειδή ήταν πιο δύσκολη η επικοινωνία, δεν μαθαίναμε άμεσα τα νέα τους. Ενώ τώρα όλοι έχουμε φίλους, φίλες που έχουν φύγει στο εξωτερικό, όλοι είμαστε με το ένα πόδι έξω και ανά πάσα στιγμή ακούμε τα νέα τους. Α, είναι καλύτερα εκεί, έχει καλύτερες δουλειές, καλύτερους μισθούς. Ναι, αλλά μου λείπει ο ήλιος, μου λείπει η θάλασσα, μου λείπει το γλέντι κτλ. Οπότε όλα είναι μέσα στο τι είναι το έθνος και τα βαριά πράγματα, η ιστορία μας, ο χάρτης μας, τα σύνορά μας και το γλέντι μας και το σουβλάκι μας και ο φόβος, η επισφάλεια του τι κάνουμε αύριο, μέχρι που θα πάει αυτή η βαλίτσα.

0: μια δική σου τώρα προσωπική εικόνα για το τι είναι Ελλάδα, έθνος.
1: Κοίτα, νομίζω ότι σε αυτήν την έρευνα τα δύο πιο αντιπροσωπευτικά πράγματα, ντοκουμέντα, τεκμήρια για την Ελλάδα, τα βρήκα σε ένα κείμενο και σε μια εικόνα που δεν αναφέρονται στην Ελλάδα. Δηλαδή, το ένα ήταν ένα απόσπασμα από το Πόλεμος και ο Πόλεμος του Λάζλο Κναζαχορκάη, που λέει ότι ο ουγγρικός λαός δεν υπάρχει πια, έχει εκφυλιστεί, έχει εκβαριστεί και αυτοί που λέγαμε κάποτε Ούγγροι πλέον είναι μια ανάμνηση. Και άλλα πολλά, είναι ένα μεγάλο απόσπασμα που λέω αυτό, άμα το λέγαμε τώρα για την Ελλάδα, ότι αυτοί υπήρχαν κάποτε, ήταν περήφανος λαός και τώρα δεν υπάρχουν, θα λέγαμε, α ναι, σε εμάς αναφέρεται. Και το άλλο είναι αυτή η εικόνα των Παλαιστίνιων που όταν έγινε η πρώτη κατάπαυση πυρός, που άρχιζαν να γυρνάνε στα σπίτια τους που ήταν διαλυμένα, τους βομβαρδισμούς, δεν υπήρχε τίποτα, είχαν πέσει όλα, και αυτοί ξανά, άλλη μια φορά, πήραν τα πράγματά τους από εκεί που είχαν φύγει και επιστρέψαν να τα ξαναχτίσουν τα σπίτια τους. Και λες, γιατί γυρνάνε εκεί πέρα? Άρα κάτι υπάρχει εκεί. Και άρα κάτι υπάρχει και εδώ.

Ελπίζω όσοι δεν εκδράμουν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, όσοι δεν βλέπουν το τελικό του Champions League και όσοι μπορούν να πάνε στην Κωνσταντινούπολη χωρίς μετρό γιατί θα κλείσει την Παρασκευή, να έρθουν να περάσουμε όλοι μαζί ωραία.

Δύσκολη πίστα αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά που μας είπε ο Παντελής και έχουμε ξεμείνει στην πόλη, ας περάσουμε μια βόλτα από το Θέατρο των Τεχνών στην Κωνσταντινούπολεως με λεωφορείο, με τα πόδια, με ποδήλατο, παραδοσιακά. Σε γνωρίζω, Nation in Progress, Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου στις 9, λένε λοιπόν στο Δελτίο Τύπου. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, την όψη που μετράει τη γη, από τους κάμπους, τα άσπαρτα, ψηλά βουνά. Αλήθεια, από τι αναγνωρίζουμε την πατρίδα μας, τι σημαίνει για μας το έθνος? Αποθήκη, κούτες, μετακόμιση, σκόνη, περιτυλίγματα. Τέσσερις μεταφορείς τακτοποιούν τα συστατικά του έθνους όπως τα παλιά έπιπλα στη διάρκεια μιας ανακαίνησης. Μέσα από τις κούτες δραπετεύουν ιστορίες, αντικείμενα, μύθοι χαραγμένοι στο υποσυνείδητό μας, παρανοήσεις, το φιλότιμο, το μεράκι, σχόλια στο YouTube, η ματωμένη σημαία του Πολυτεχνείου, το σουβλάκι, αυτά που συνδέουν τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον τόπο, τους τουρίστες και τις φοιτήτριες στο εξωτερικό που ακούν ελληνικά και γυρνάνε το κεφάλι. Τα παιδιά των Γεωργιανών, των Πακιστανών και των Σενεγαλέζων στη Βικτόρια που συνεννοούνται στα ελληνικά όταν παίζουν μπάλα και μας τους ίδιους, πόσο το πλοίο βουλιάζει, αναζητούμε ένα νέο εθνικό ύμνο, μια νέα μεγάλη ιδέα που θα μας κρατήσει στην επιφάνεια μέχρι να διαλυθούν όλα. Και συνεχίζουν, αλλά δεν πειράζει γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, ακόμα και η ελπίδα πεθαίνει, τελευταία άλλα πεθαίνει, αλλά η Ελλάδα δεν πεθαίνει, έτσι έχει μάθει ο Έλληνες. Έτσι έχει μάθει ο Έλληνας, τρεις φορές θα πέσει, τέσσερις θα σηκωθεί, επιβάλλεται να πέσεις, όχι επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και έπειτα συμπληρώνουν ότι η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ανοιχτής σκηνής του Δήμου Θεσσαλονίκης, χωρίς την οικονομική υποστήριξη του Δήμου. Τον ρώτησα τι σημαίνει αυτό, μου εξήγησε πως εντάχθηκε στην ενότητα Νέες Φωνές και πέρα από τη μίσθωση του θεάτρου δεν δόθηκε κάποια άλλη οικονομική ενίσχυση στις Νέες Φωνές. Μια σιωπή ακολουθεί, ελληνική, πώς να τη σπάσουμε τώρα αυτό, με μουσική. Από όλα τα τραγούδια που μου ήρθαν στο μυαλό με αφορμή αυτή την παράσταση και τα λόγια του Παντελή, ένα ήταν που ξέμεινε πιο πολλή ώρα στο κεφάλι μου και με συνόδευε όσο περπατούσα στην Κασάνδρου μετά την Πρίγκιπο, το εξής.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας. Τώρα έφτασε στο λιμάνι, όπου υπάρχει άλλη μια παράσταση αυτές τις μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Έχει τίτλο «Οι λέξεις που δεν λέγονται, ιστορίες από τα παρασκήνια της εργασιακής ζωής». Στην Αποθήκη Δέλτα, στο λιμάνι, 30 και 31 Μαΐου. Διαβάζω τις πληροφορίες. Πες μου για μια στιγμή στη δουλειά σου που ήθελες να μιλήσεις και δεν μίλησες. Τι φοβήθηκες ότι θα συμβεί και τι έγινε τελικά? Πώς το ένιωσες στο σώμα σου όταν δεν μίλησες? Τι έκανε το σώμα σου? Υπάρχουν λέξεις που δεν λέγονται? Στη δουλειά σου νιώθεις ασφάλεια να μιλήσεις, να διαφωνήσεις, να εκτεθείς, να κάνεις λάθος, έστω να πεις κάτι? Φοβάσαι? Τι ακριβώς φοβάσαι? Ήξερες ότι σε εργασιακά περιβάλλοντα που υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια, έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένη καινοτομία, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα όλοι θέλουν να δουλεύουν εκεί? Η παράσταση διερευνά με ποιους τρόπους η μετατροπή πραγματικών αφηγήσεων της εργασιακής ζωής σε θεατρική πράξη μπορεί να επηρεάσει την κατανόηση της σημασίας της ψυχολογικής ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Δοκιμάζει τι αλλάζει όταν η σιωπή πάβει να είναι ατομική και γίνεται συλλογική εμπειρία, όταν ακούγεται, όταν γίνεται κοινή. Υπάρχουν τελικά λέξεις που δεν λέγονται ή πόσος καιρός θα υπάρξει ακόμα? Για να ακουστούν, αξίζει να ακουστούν. Βρέθηκα χθες το μεσημέρι με το Στέλιο Χατζιαδαμίδη, πάλι αστικό τοπίο, ήχη πόλης, σε ένα κατά τα άλλα ήσυχο στενάκι με μυρωδιές για σεμνιού, που όμως δεν φτάνουν στα αυτιά σας, παρά μόνο τα αμάξια και τα μηχανάκια, τι ωραία τα για σεμνιά. Αλλά ευτυχώς φτάνει και ο Στέλιος και όσα έχει να μας πει για την παράσταση στην οποία υπογράφει τη σύλληψη και δραματουργία και συνσκηνοθετεί παρέα με την Ιωάννα Μίτσικα. Το πρώτο που το ρώτησα ήταν το καθιερωμένο, ποιο τραγούδι θα έλεγε αν ήταν αυτός που περνούσε τραγουδώντας από δίπλα μας. Για να ακούσουμε τι μας είπε και τι άλλοι μουσικοί συνειρμοί προέκυψαν από τις λέξεις του.
2: Εγώ συνήθως ντρέπομαι να τραγουδήσω, οπότε δυστυχώς δεν θα τραγουδούσα. Δεν θα τραγουδούσα.
3: Δεν σου ξεφεύγει ποτέ ενώ περπατάς να πεις ένα τραγούδι?
2: Όχι, θα βάλω κάποιο τραγούδι δυνατά στα ακουστικά, αλλά δεν θα τραγουδήσω.
3: Ποιο?
2: Φώτη Σιώτα, αυτό το τραγούδι το «Σαν παιδί» που μου αρέσει πολύ και το βάζω έτσι ανατακτά διαστήματα, και τώρα επειδή και στην παράσταση ο Φώτης μας χάρισε δύο τραγούδια, αυτός ο σπουδαίος μουσικός, αλλά έξω από το ότι είναι καταπληκτικός άνθρωπος, καταπληκτικός μουσικός, αυτό το τραγούδι μου αρέσει και πολλές φορές το βάζω να παίζει στο repeat ξανά και ξανά, οπότε τώρα αυτό το διάστημα θα τραγουδούσα αυτό το τραγούδι, το «Σαν παιδί» του Φώτη Σιώτα.

Εμείς κάνουμε μια παράσταση που λέγεται «Η λέξη που δεν λέγονται», ιστορίες από τα παρασκήνια της εργασιακής ζωής. Και ασχολούμαστε με ιστορίες ανθρώπων από την εργασία. Έχουμε μια καταπληκτική συνέντευξη. Τα ονόματα τα έχουμε αλλάξει, δεν ταυτίζονται με τους ανθρώπους που μας δώσαν τις συνεντεύξεις. Υπάρχει ο Θοδωρής, λοιπόν, μας περιγράφει πώς δουλεύει στο κτήμα με τις ελιές. Και λέει ότι αυτός, επειδή είναι δυνατός εργάτης και βγάζει πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, όλοι οι άνθρωποι για τους οποίους δουλεύει πάντα του λένε τι ωραία τραγουδάει. Γιατί του αρέσει πάρα πολύ να δουλεύει και να τραγουδάει. Και ανοίγει μια πολύ ωραία κουβέντα ο Θοδωρής στη δικιά μας συνέντευξη που παίζει στην παράσταση, που λέει ότι αν δεν είσαι τόσο παραγωγικός όσο εγώ, σου επιτρέπεται να τραγουδάς στο χωράφι την ώρα που κλαδεύεις. Και είναι μια πολύ ωραία κουβέντα, και ωραία και πικρή, και ανοίγει πολλές συζητήσεις, που είναι η παράστασή μας. Σε ποιους, ας πούμε, επιτρέπεται να τραγουδάνε ό,τι θέλουν, και σε ποιους κάπως τους κάνουμε λίγο παρατήρηση ότι ενοχλούνε? Τι σχέση έχει αυτό με την παραγωγικότητα και τον κόσμο που φτιάχνουμε?

Εμείς κάνουμε λοιπόν αυτή την παράσταση και ασχολούμαστε πιο πολύ με το κομμάτι της σιωπής, αυτά που δεν λέμε στην εργασία. Είμαστε σε ένα περιβάλλον που φοβόμαστε ότι θα χάσουμε την εργασία μας, φοβόμαστε ότι διακυβεύεται κάτι, ότι είναι μάταιο και δεν μιλάμε. Πήραμε συνέντευξη από πάρα πολλούς ανθρώπους, αληθινές ιστορίες και φωτίζουμε αυτό το κομμάτι της σιωπής. Με στόχο να κάνουμε τη μετάβαση στη φωνή. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να μιλάμε, να είμαστε ελεύθεροι, να τραγουδάμε στο δρόμο, να μην ντρεπόμαστε όπως ντρέπομαι εγώ. Ή άμα θέλω να ντρέπομαι, να το κάνω επειδή μου αρέσει να ντρέπομαι, όχι επειδή μου το επιβάλλουν. Αυτό είναι η παράστασή μας. Στόχος είναι να κάνουμε ένα πράγμα ανθρώπινο, να μην βάλουμε το τραύμα μπροστά, αλλά να βάλουμε τον άνθρωπο και το αποτύπωμα που του αφήνει και να τον αφήσουμε να μιλήσει, να τραγουδήσει, να χορέψει. Οπότε κάνουμε αυτό στην Αποθήκη Δέλτα στο λιμάνι, το Σάββατο και την Κυριακή τώρα 30-31. Δουλεύουμε πολύ, είμαστε μια νομίζω ωραία ομάδα που χαίρεται να δουλεύει μαζί. Όλο είναι χειροποίητο, έχουμε καταπληκτικούς ερμηνευτές στη σκηνή. Είναι μεγάλη ευλογία να είσαι δραματουργός, σκηνοθέτης και να θαυμάζεις τόσο πολύ τους ερμηνευτές. Πιο πολύ για το ότι όλο το διάστημα των προβών ήταν παρόντες εκεί. Είναι η Πέπι Κέι, ο Χάρης, ο Χαράλαμπος, ο Αραμπατζής, ο Στέλιος, ο Ράμος, η Ιωάννα, η Μίτσικα, είναι οι βασικοί ερμηνευτές. Με την Ιωάννα το σκηνοθετούμε και μαζί, εκτός των άλλων που είναι ερμηνεύτρια. Ο Κώστας Γεράρδος κάνει τις χορογραφίες και την κίνηση και έχει και έναν guest ρόλο, όπως και εγώ, λίγο μέσα στο έργο. Η αγαπημένη Μαρία Καβαλιώτη είναι στα σκηνικά κοστούμια και η πολύτιμη βοηθός, η Ευελίνα Οδυσσέα, τρέχει όλα από πίσω. Πολύ χορός, πολύ διερεύνηση της σιωπής. Θέλαμε να κάνουμε μια ανθρώπινη παράσταση. Ήταν για μας ένα πείραμα. Προσπαθήσαμε να βρούμε να μην έχει εντάσεις, να μην είναι το τραύμα μπροστά, να είναι ο άνθρωπος, ακόμα και αν είναι κάτι τραυματικό, να είναι χρόνια πίσω και να δούμε πώς, τι αποτύπωμα αφήνει στους ανθρώπους. Και ήταν και το μεγάλο στοίχημα, να είναι απαλό, ανθρώπινο και μαλακό. Θέλαμε να κάνουμε μια μαλακή παράσταση. Να μην έχει κομμένες ανάσες, όπως είναι η εποχή μας με τα podcast που κόβουν τις ανάσες. Πολλές φορές η σιωπή είναι να μιλάω φλίαρα. Υπάρχει και σκηνή στην οποία ο άνθρωπος μιλάει γιατί δεν μπορεί να πει πραγματικά αυτό που θέλει. Και δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτή τη φωνή και διερευνήσαμε. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε αυτό το πράγμα. Και πιο πολύ το σώμα. Πώς είναι ελεύθερο, πώς νομίζουμε ότι είναι ελεύθερο. Το φόβο γύρω από τη σιωπή που στο μαθαίνουν από παιδί, ότι φοβάσαι. Το χώρο εργασίας, το χιούμορ, πώς μπορεί να αλλάξει την εργασία. Πολλές φορές φοβόμαστε ότι θα γίνει κάτι και τελικά εν τέλει δεν γίνεται. Υπάρχει μια καταπληκτική ιστορία, στην οποία υπάρχει όλος ο φόβος ότι άμα μιλήσω θα γίνει κάτι φοβερό και τελικά γίνεται, όχι μόνο δεν γίνεται το φοβερό, γίνεται το καλύτερο, γιατί απλά μίλησες και ήσουν εσύ που ήσουν.

0: Εργασία και χαρά, εργασία και φόβος, άγχος, τρόμος, φρίκι. Πάλι θέληση για επιβίωση, just a man and his will to survive. Επανέρχεται αυτός ο στίχος όσο προχωράει η συζήτηση με τον Στέλιο Χατζιαδαμίδη για να μάθουμε και άλλες πληροφορίες για την παράσταση «Οι λέξεις που δεν λέγονται, ιστορίες από τα παρασκήνια της εργασιακής ζωής». Αναρωτήθηκα πώς βρέθηκε κόσμος να σπάσει τη σιωπή, να μιλήσει. Πώς μιλάς για τη σιωπή, πώς δέχεσαι μέσα σε αυτές τις συνθήκες φόβου και καταπίεσης να ανοίξεις το στόμα σου έστω και ανώνυμα για όλα αυτά που δεν λες και σε πνίγουν ενώ εργάζεσαι. Ο λόγος στο Στέλιο και σε άλλες ιστορίες από τον εργασιακό χώρο.
1: Ψάξαμε πολύ. Το θέμα είναι ότι επειδή μάλλον έχουμε βιώσει πολύ τη σιωπή σε πάρα πολλά επίπεδα όλοι, έχει αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα πάνω μας. Εγώ αυτό διαπίστωσα και οι συνεντεύξεις έχουν πάρα πολύ θυμό. Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας που έγινε είναι πολύ έντονες συνεντεύξεις που εμείς δεν θέλαμε να βάλουμε πολύ μπροστά το θυμό και το τραύμα, γιατί άλλος ήταν ο στόχος. Το θέμα ήταν να μας πούνε ιστορίες, γιατί οι άνθρωποι, επειδή έχουμε βιώσει τόσο πολύ την σιωπή, είμαστε μπερδεμένοι να την κάνουμε, να τη σχηματοποιήσουμε. Φοβερό αυτό, δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι επειδή διάφοροι μου λέγανε κατά καιρούς ιστορίες, συναισθήματα, έλεγα ότι θα μπορούσαν να μου πούνε και ιστορίες. Εν τέλει δεν μπορούσαν να μου πούνε ιστορίες. Δεν μπορούσαν να μου πούνε, να μας πούνε την ιστορία της σιωπής. Ήταν τόσο μπερδεμένα τα συναισθήματα. Και μετά να αναπολώ και εμένα, που κι εγώ όταν είμαι εμπλεγμένος σε ένα τέτοιο περιβάλλον, μάλλον κι εγώ μπλέκομαι πολύ με τα συναισθήματά μου.

Έχουμε μια πολύ ωραία ιστορία. Σιωπής, αλλά από έναν άνθρωπο με περηφάνεια. Μια μητέρα που κάνει ένα φοβερό αγώνα να προλάβει να αφήσει το παιδί της στην Ταντά, που δεν θέλει να ταράξει ούτε την Ταντά, γιατί και αυτή έχει παιδιά και το παιδί της δεν θέλει να το ταράξει. Και κάνει ένα φοβερό αγώνα να ξυπνήσει το πρωί, να είναι όλα έτοιμα, το παιδί της να είναι ήσυχο. Και πάει στη δουλειά και το αφεντικό της κάνει παρατήρηση για αυτά τα δύο λεπτά και της λέει: Κοίταξε να δεις, άργησες. Προσπάθησε να είναι όλα πιο τέλεια για τη δουλειά, για τους άλλους, για να φτάσει εκεί, να είναι το παιδί της χαρούμενο. Να είναι το αφεντικό της χαρούμενο, που πριν το παιδί λέει ότι πάντα δούλευε μέρα νύχτα και δεν είχε ποτέ ωράριο. Και αυτό που είναι συγκλονιστικό σε αυτή τη συνέντευξη είναι ότι περιγράφει μία ολόκληρη ζωή. Είναι μία γυναίκα μεγάλης ηλικίας και διαπιστώνεις ότι η εργασία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Αυτή μας περιγράφει αυτή την ιστορία, η οποία μπορεί να ήταν και αυτή είναι μία ιστορία 60 χρόνια, 50 χρόνια. Είναι φοβερό πόσο ισχυρό κομμάτι είναι και πόσο παρατηρώ από τους ανθρώπους που μπαίνουν στις πρόβες, πόσο ξαφνικά σταματάνε για να ακούσουν κάτι, γιατί βρίσκουν τον εαυτό τους, τους φίλους τους, πόσο τους αφορά άμεσα. Και είναι πολύ συγκινητικό. Εμένα αυτό μου αρέσει σε αυτές τις δουλειές, πώς συναντιόμαστε. Όπως και το πάρτι, έτσι και η εργασία είναι ένα κοινό βίωμα, το οποίο εμένα με κάνει να νιώθω λιγότερο μόνος, με κάνει πιο δυνατό, να αισθάνομαι ότι αυτό που νομίζω ότι το περνάω μόνος μου είναι μια εμπειρία μοναδική, είναι μια εμπειρία που την έχουν όλοι οι άνθρωποι και μπορούμε να βρούμε μια δύναμη από αυτό και να πάμε παρακάτω.

0: Να το πάλι το συλλογικό, let's get together and feel all right. Μια πρόσφατη δουλειά του Στέλιου Χατζιαδαμίδη που απολαύσαμε όσο μπορέσαμε, γιατί παίχτηκε κυρίως για σχολεία, ελάχιστες ήταν οι παραστάσεις ανοιχτές για το κοινό. Στην εφηβική σκηνή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος την περσινή σεζόν ήταν το Let's Party, με αφορμή το hashtag Let's Party, ένα από τα πιο διάσημα hashtag λέει στον κόσμο των social media την περίοδο της πανδημίας. Το δελτίο τύπου τότε έλεγε: σε μια εποχή που αναλωνόμαστε σε δυστοπικά σενάρια, που κλέβουμε το μέλλον και την αισιοδοξία από τις νέες γενιές, που φανταζόμαστε ευκολότερα την καταστροφή από τη δημιουργία, μια ομάδα καλλιτεχνών, χρησιμοποιώντας πραγματικές ιστορίες από πάρτι, αναβιώνει όμορφες στιγμές, δημιουργεί θετικές εμπειρίες για το μέλλον μέσα από τη διασκέδαση αλλά και τον αναστοχασμό. Τον Οκτώβριο του 2025, η Ελληνική Ένωση Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών απένιμε το βραβείο θεάτρου για παιδιά και φίβους 6.30 στην παράσταση Ζαντόρα Ντάκ της Στέλλας Μιχαηλίδου και στην παράσταση Let's Party του Στέλιου Χατζιαδαμίδη. Έχει πλάκα αυτή η μετάβαση από τα πάρτι και τα γλέντια στη δουλειά, στον εργασιακό χώρο. Αλήθεια, πώς τους ήρθε στο μυαλό αυτό το θέμα? Και η μουσική του Φωτισιώτα συνοδεύει, χωρίς εντάσεις, ήρεμα και ανθρώπινα, τις λέξεις που δεν λέγονται.
1: Κάθε φορά βάζουμε ένα στίχημα με ένα θέμα και είναι και για μας μια διερεύνηση, ήταν ένα πείραμα. Και αυτό ήταν το σημαντικό, δηλαδή μπήκαμε σε αυτό και δεν ξέραμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δεν ξέραμε άμα μας αρέσει εμάς, τι είναι αυτό, πώς θα γίνει, γίνεται. Οπότε δυσκολευτήκαμε και εμείς πολύ και είναι το ωραίο αυτό σε αυτό το πράγμα, να μην έχεις έτοιμες κονσέρβες. Αυτό σίγουρα δεν είναι μια παράσταση από εμάς κονσέρβα. Ψάξαμε πολύ, δεν μας άρεσαν πράγματα, δυσκολευτήκαμε, αλλάξαμε, ξαναλλάξαμε, ξαναλλάξαμε για να προκύψει αυτή η παράσταση. Που εγώ χαίρομαι. Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να χαρούν και ο κόσμος, αλλά εμένα πολλές φορές δεν σου πετυχαίνουν τα πράγματα. Εμένα αυτό που βλέπω μου ησυχάζει την ψυχή αυτό. Και μου αρέσει σε αυτή την εποχή έτσι να μου συμβαίνει αυτό.
0: Και ποια ήταν η αφορμή, πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα? Πώς σας ήρθε δηλαδή να ασχοληθείτε με αυτό το θέμα?
1: Εγώ επειδή γνωριζόμαστε, ξέρεις ότι κάνω διάφορες τρέλες. Τον τελευταίο καιρό κάνω ένα μάστερ στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όπου είναι ένα πολύ βασικό θέμα στη διοίκηση στο HR. Η εργασιακή σιωπή και η συναισθηματική ασφάλεια και η εργασιακή φωνή, πώς νιώθω ασφαλής μέσα στην εργασία μου να είμαι αυτός που είναι, πώς μου επιτρέπεται να κάνω λάθος. Που είναι πολύ βασικό, ότι μπορώ να κάνω λάθος στην εργασία. Είναι ανθρώπινο και μπορεί να είναι και δημιουργικό. Οπότε είχα μια τριβή μέσα από το μάστερ πολύ και μου τριβίλιζε πολύ το κεφάλι αυτό το εργασιακή φωνή, εργασιακή φωνή. Και από εκεί ξεκίνησε και η σύνδεσή της με την εξουθένωση. Είδα πολύ και στο δικό μας κλάδο, στο θέατρο, που είναι ένας κλάδος που υποτίθεται το βασικό του στοιχείο είναι η ελευθερία και το σπάω τα στερεότυπα, υποστηρίζω τους ανθρώπους, υποστηρίζω τον εαυτό μου. Μέσα από τις σπουδές μου στο HR είδα ότι έχουμε βιώσει και εμείς πάρα πολύ, και εγώ τη σιωπή. Οπότε ήταν μια ευκαιρία να ψάξουμε αυτό το κομμάτι.

Και το άλλο το βασικό ήταν για μένα η παράσταση, το πάρτι, το Let's Party που κάναμε στο κρατικό, που πραγματικά είχαμε φτιάξει στο κρατικό θέατρο μια πάρα πολύ ωραία ομάδα, που νομίζω συνυπήρχαμε όλοι πολύ ισότιμα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, να βρίσκεσαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Πώς ήμασταν κοντά στα 25 άτομα, και υπήρχε αυτή η αίσθηση, και κάθε φορά που συναντιόμαστε έχουμε αυτή την ανάμνηση και αναρωτιόμουν τι ήταν αυτό το διαφορετικό. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία όπου είχαμε όλοι με έναν τρόπο φωνή, είχαμε όλοι χώρο να διαφωνήσουμε, που ήταν πολύ επικοδομητικό, να πει ο καθένας τις αντιρρήσεις του, τις ανησυχίες του, τις ιδέες του, να βοηθήσει τον άλλον που είναι μακριά από τη δουλειά. Οπότε αυτό ήταν μια ισχυρή αφορμή το αποτύπωμα που άφησε το πάρτι.

0: πολύ ενδιαφέρον όμως από το, από το πάρτι να πηγαίνεις στη δουλειά.
1: Είναι ζωή, είναι αυτός ο κύκλος της ζωής που έχει και άνοιξη και χειμώνα και φθινόπωρο και καλοκαίρι. Έχει όλο αυτόν τον κύκλο και έχει και το πάρτι, έχει και την εργασία και μακάρι οι εργασίες να είναι σαν τη δική μου δουλειά όταν δούλευα για το πάρτι. Που ήταν όλα ευτυχισμένα. Είναι φοβερό να μπορούμε να βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον. Γιατί μπορεί να περάσει και όλη η ζωή μας δουλεύοντας και να είμαστε δυσαρεστημένοι μια ολόκληρη ζωή. Υπάρχει ένα κομμάτι συνέντευξης που δεν το έχουμε βάλει. Νομίζω στην παράσταση δεν πρέπει να έχει μπει από αυτά που κόψαμε εν τέλει, γιατί δεν χωρούσαν. Που περιγράφει ένας άνθρωπος που το ρωτάω αν αγαπάει τη δουλειά του. Και μου απαντάει πολύ χαρούμενα, όχι, αλλά οι συνθήκες είναι τόσο τέλειες. Δεν μου αρέσει το αντικείμενο. Εγώ ήθελα να κάνω αυτό, αλλά δεν θα άφηνα για κανένα λόγο τη δουλειά που κάνω τώρα, γιατί είναι όλα καταπληκτικά. Έχω ανταμοιβές, έχω καλούς συναδέλφους. Ο προϊστάμενός μου με σέβεται, μου αφήνουν να είμαι δημιουργική, μου εμπιστεύονται. Δεν έχουμε εντάσεις και δεν βλέπεις πόσο σημαντικό μπορεί να είναι και αυτό, έτσι.

για προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τα άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας μουσική διαδρομή, γιορτή, τρύπες, φωτισιώτας, πάσο, Bob Marley and the Wailers, One Love, Silent Spring, Massive Attack, We Shall Overcome, Pete Singer, Η Δουλειά Κάνει Τους Άντρες, από την Ελένη Ροδά, Σαν Παιδί, από το Φωτισιώτα, Μάνα Μου Ελλάς, τραγούδι από το Ρεμπέτικο, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος, The Walk, Ανδρέ Μανικιάν. Ένα σύντομο πέρασμα κάναμε από τα τραγούδια «Ουζώ όταν πιείς», Χάρης Αλεξίου, Γιώργος Δαλάρας, «Μη μιλάς, κινδυνεύει Ελλάς», «Νέγρος του Μωριά», «Μαύρη Ελλάδα», τι άλλο ακούσαμε, «Αχ πατρίδα μου γλυκιά», «Λουκιανός Κυλαϊδόνης», «The Eye of the Tiger» από την Κιάρα Μαστρογιάννη. Να ευχαριστήσω τον Παντελή Μπακατσέλο και τον Στέλιο Χατζιαδαμίδη για όλα αυτά που μοιράστηκαν μαζί μας. Αν μείνετε στην πόλη, υπάρχουν ωραία πράγματα να κάνετε. Διεθνές φεστιβάλ στο κρατικό, για το οποίο θα σας μιλήσω αμέσως μετά η Ελένη Κουρτίδου. Λιμάνι, αποθήκη Δέλτα και οι λέξεις που δεν λέγονται. Θέατρο των τεχνών και σε γνωρίζω, Nation in Motion. Τον ηχοφρόντισε ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Χάθηκε στον ορίζοντα. Αν τον πετύχετε όμως στον δρόμο, ακολουθήστε τον. Μπορεί να σας οδηγήσει κάπου αλλού, σε μια γιορτή ίσως, σε μια καθημερινότητα. Προσπαθεί να μοιάσει σε ταξίδι, σε αγάπη, σε γιορτή, σε κάτι ωραίο.

Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Εδώ στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Είναι η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο. Είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Είστε εσείς, ελπίζουμε, στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM, διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Πάμε να κλείσουμε παρέα την Παρασκευή και να φύγουμε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Εμείς εδώ, όπως και χθες, έτσι και σήμερα, σε μια διαφορετική εκπομπή, αφού προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε το γεγονός πως στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται δημιουργοί από 5 διαφορετικές χώρες στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Δάσους, που ξεκίνησε χθες στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και θα ολοκληρωθεί στις 12 Μαΐου. Και ως γνωστόν, η εκπομπή δεν χάνει ευκαιρία να μιλάμε με ανθρώπους που έρχονται από διαφορετικά μέρη του κόσμου, από διαφορετικές κουλτούρες, για την τέχνη, για το θέατρο, αλλά βεβαίως και για την πολιτική. Έτσι, σήμερα στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε 2 ξεχωριστούς δημιουργούς του σύγχρονου θεάτρου, τον Ιρανό σκηνοθέτη Φάριμπορτ Σκαρίμι. Ελπίζω να προφέρω σωστά το όνομά του, αλλά θα με διορθώσει εκείνο σε λιγάκι. Έχει έρθει με την παράσταση «Διάλεξη Whispered Dreams», ένα έργο που γεννήθηκε μέσα από επιστολές και συνομιλίες ανάμεσα στο Άμστερνταμ και την Ταχεράνη, βάζοντας ζητήματα που αφορούν τη φιλία, αλλά και κυρίως την αγωνία του πολέμου μέσα από προσωπικές μαρτυρίες. Θα φιλοξενήσουμε επίσης τον Ολλανδό σκηνοθέτη Βάλτερ Μπάρτ, ο οποίος έρχεται στο στούντιο να μας μιλήσει για μια πολυσυζητημένη στην κεντρική Ευρώπη παράσταση, την παράσταση «Χούντεκοτ Ατάκε», μια αιχμηρή κομική ματιά πάνω στη σύγχρονη κουλτούρα του σκανδάλου, τη δημόσια έκθεση και τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας. Ακούμε ένα τραγούδι που έρχεται από το Ιράν, μια μπλουζιά από το Ιράν, και υποδεχόμαστε αμέσως τον Φάριμπορτ Σκαρίμι και την Αμαλία Κοντογιάννη εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, που βοηθάει πάρα πολύ με τη μετάφραση. Πολύτιμη η βοήθεια της Αμαλίας για αυτές τις φιλοξενίες εδώ στο στούντιο του 958 και για αυτές τις συζητήσεις.

0: Ακούμε τον εξαιρετικό Μοχσάν Νάμτζου, που είναι ένας Ιρανός μπλουζίστας, ο οποίος νομίζω ότι εδρεύει στην Αμερική χωρίς να είμαι σίγουρη. Ο καλεσμένος μας αυτή την ώρα, ο Φάριμπορτ Σακαρίμι, τον ξέρει και τον αγαπά πολύ τη μουσική του. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε, να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Φάριμπορτ, αλλά και την Αμαλία Κοντογιάννη, για να συζητήσουμε για αυτή την παράσταση διάλεξη που θα δούμε αύριο στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στις 8 με τον τίτλο Whispered Dreams. Αμαλία, ευχαριστούμε που είσαι και σήμερα εδώ. Μπορούμε να καλωσορίσουμε και τον Fireboards.
1: Καλησπέρα. Welcome to the studio, says Eleni. Yes.
0: Και να τον ρωτήσουμε, να του ζητήσουμε να μας πει δύο λόγια για αυτήν την παράσταση, για το περιεχόμενό της, αλλά και για το πότε δημιουργήθηκε.
1: We would like to know more about the performance, the lecture performance you're presenting tomorrow. When was it conceived as an idea, or when it was first presented, and what it is about?
2: Hey, hello. Thank you for inviting me. Whispered Dreams is a project that I started actually in 2023. It started with a practice of writing letters with a close friend of mine and a colleague, Mona Ahmadi, who is an artist, writer, and actor based in Tehran. It started as a way of communication, but also to realize how our friendship is changing or transforming to something new since I moved to Amsterdam. And these letters slowly shaped in different ways, and we wanted to translate it into more performative setups or different ways.
1: Μας λέει λοιπόν ότι ξεκίνησε η ιδέα το 2023 με γράμματα που αντάλλασε με φίλη, συγγραφέα και ηθοποιό, η οποία έμεινε στην Τεχεράνη ενώ ο ίδιος μετακόμισε στο Άμστερνταμ. Οι επιστολές αυτές λοιπόν άρχισαν να εκφράζουν το πώς αλλάζει η φιλία τους από την απόσταση, το πώς αλλάζει η σχέση τους, και αυτό τους έδωσε σιγά σιγά την ιδέα να του αλλάξουν και μορφή, να γίνει πιο παραστατική, να γίνει μια παράσταση τελικά.
0: Δεν μπορώ να μη σκέφτομαι, και θα το ρωτήσω ευθέως, πόσο διαφορετικές είναι οι επιστολές που ανταλλάσσει με τη Μόνα από την έναρξη του πολέμου εδώ και λίγο καιρό. Τι λέει η Μόνα και τι λένε οι δικοί του άνθρωποι στην Τεχεράνη? Δεν είπαμε ότι ο Φάριμπορτς ζει τα τελευταία χρόνια στο Άμστερνταμ, έχει σπουδάσει σκηνοθεσία και υποκριτική στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, αλλά από το 2021 ξεκίνησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών του Άμστερνταμ και μετά την αποφύτισή του συνέχισε με υποτροφία εκεί και παραμένει εκεί.
1: So we can't resist asking you, how did these letters change after the beginning of the war? So what do you feel living in Amsterdam, and what does Mona or other people and friends of yours who are back in Tehran say and feel?
2: Well, actually, the starting point of this letters exchange was after the Woman Life Freedom movement in Tehran, and that was also the moment that many Iranians already experienced change, very big change in the society, including artists. And also Mona, as an actor, as a performer and writer, as a woman, she was also going through this experience.
1: Στην πραγματικότητα η έναρξη ήταν το κίνημα των γυναικών της Τεχεράνης. Η Μόνα ως γυναίκα, ως συγγραφέας και ως καλλιτέχνης η ίδια ήταν ενεργή. Αναμίχθηκε ενεργά στο κίνημα αυτό. Και αυτό ήταν και η αρχή αυτών των συζητήσεων μέσα από τα γράμματά μας.
2: A very beautiful thing that was part of this process of creation was that we had to always adapt based on what is going on in the reality of Iran, because one part of the work was really about there and her, and one part about me. That is actually why our friendship became very political. And of course, regarding your question, war was really like maybe the peak of this process and very the end of the process, because it was almost, actually it started right after the premiere. I mean, I'm talking about the war that was the second war, because the first war was in June, which was for 12 days. And that also was part of the process, which changed a lot. Yeah.
1: Πράγματι υπήρξαν αλλαγές και πάντα στα γράμματά μας, λέει ο Φάριμπορς, αναμειγνύαμε, θέλαμε να μιλάμε για την πραγματικότητα. Την πραγματικότητα που ζούσε η Μόνα στην Τεχεράνη και εγώ στο Άμστερνταμ. Από την άλλη πλευρά, ο πόλεμος πράγματι έπαιξε καθοριστικό ρόλο και ο πρώτος πόλεμος των 12 ημερών, γιατί ο δεύτερος σηματοδότησε και το τέλος αυτής της συνομιλίας με την πρεμιέρα της παράστασης.
0: Mm-hmm. Θυμόμαστε όλοι το κίνημα που ξεκίνησε το 2023 με την δολοφονία μιας πολύ νεαρής γυναίκας που φορούσε λάθος τη μαντήλα της. Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της, αν το θυμάται εκείνος θα θέλαμε πολύ να μας το πει. Και το κίνημα «Γυναίκα ζωή, ελευθερία». Στην Ευρώπη έχουμε μια, στο δυτικό κόσμο, μια συγκεκριμένη εικόνα για την ζωή στο Ιράν με το θεοκρατικό καθεστώς που εξουσιάζει τον τόπο τα τελευταία χρόνια. Θα θέλαμε να μας πει εκείνος ποια είναι κατά τη δική του άποψη, ποια ήταν η πραγματικότητα στο Ιράν και πόσο κοντά στην εικόνα που έχει η Δύση για αυτή την πραγματικότητα πιστεύει ότι ήταν η ζωή που ζούσε ο ίδιος στην Τεχεράνη.
1: Of course we remember the war beginning and the movement, the women movement in Iran beginning with the persecution of this young woman, the murder of this young woman because she was not dressed properly. And we would like to know what was the imprint of this, of the war, of this movement, and of the theocratic regime, of the theocratic background in which all social and political life in Iran took place. So what's the imprint in your thought and in your work?
2: Well, I think as an individual that I don't live there anymore. I experienced these changes and any kind of political situation, I experienced it from far. And for me, that my family and friends are living there, it's really emotional, and also it affects what I'm making as an artwork. But I, like as an artist, also consciously and intentionally, I don't want to make the work about it. But I allow it to come naturally if it's coming, because I don't want to also be nonchalant about what's going on politically, but not necessary to make a work that is about the political situation.
1: Λέει ότι παρότι τον ενδιαφέρει, τον αφορά συναισθηματικά, τον πονάν όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί, έχει πάρει απόσταση, είναι στο Άμστερνταμ πια, νοιάζεται για τους φίλους του, για την οικογένειά του, για το τι συμβαίνει πίσω στο Ιράν. Ωστόσο η δουλειά του, θέλει να το πει ξεκάθαρα, συνειδητά δεν αφορά την κατάσταση εκεί, αφήνει αποτυπώματα που φυσικά έρχονται στο κείμενο ή στη δουλειά του. Αυτό όμως που θέλει να πει είναι ότι η δουλειά του δεν είναι δεν κάνει πολιτικό θέατρο, ας το πούμε, με αυτή την έννοια, ούτε και αφορά το τι γίνεται στο Ιράν. Τον νοιάζει, αλλά δεν είναι αυτός ο στόχος, ο κυρίως στόχος.
0: Κατανοητό. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μιλούμε για μία παράσταση διάλεξη που έχει στο κέντρο της τη φιλία από απόσταση. Όμως τον τελευταίο καιρό οι άνθρωποι, όταν ακούμε τη λέξη Ιράν, τη λέξη Τεχεράνη, το μυαλό μας πάει στον πόλεμο. Και αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε πίσω μας, παρακολουθώντας μία παράσταση που βάζει την Τεχεράνη στο κέντρο. Δεν ξέρω αν εκείνος μπορεί, αν μπορεί δηλαδή, τι σκέφτεται Τεχεράνη στο κέντρο. Δεν ξέρω αν εκείνος μπορεί, αν μπορεί δηλαδή, τι σκέφτεται όταν ακούει τη λέξη Τεχεράνη ή Ιράν σήμερα.

0: our theater company, theater group, as a collective. But then we learned that how this collective really supported also us as individuals. And when I moved away, I was like, okay, I'm living in the West, and how I can really keep this? So that's why this project started. So for me, it was like how we can stay connected, although we cannot be in one place.
1: Λέει λοιπόν ο Φαριμπόρος ότι η βασική λέξη είναι η φροντίδα. Μέσω της σύνδεσης, μέσω της φιλίας μπορούμε να πάρουμε αυτό που έχουμε ανάγκη και να δώσουμε αυτό που έχουν ανάγκη οι άλλοι. Συμβαίνουν τόσα πολλά στον πλανήτη, φυσικά λέει εμείς έχουμε άμεση επαφή, είναι η πραγματικότητά μας αυτός ο πόλεμος ή οι δύσκολες συνθήκες στο Ιράν. Ωστόσο σε ολόκληρο τον κόσμο συμβαίνουν πράγματα που βάζουν σε ρίσκο, που βάζουν σε κίνδυνο τη δυνατότητά μας να διατηρήσουμε σχέσεις, φιλίες. Και αυτός είναι και ένας τρόπος αντίστασης. Είναι όμως και ένας τρόπος, ξέρετε, λέει, όταν πήγα στο Άμστερνταμ, ο στόχος μας ήταν πώς να κρατήσουμε την κολεκτίβα μας, την ομάδα μας. Απ' την άλλη, δόθηκε η ευκαιρία να δούμε πώς μας κρατάει εμάς ως άτομα η ομάδα, ο τρόπος αυτός σύνδεσης. Και αυτό είναι το στοίχημα σε έναν δυτικό τρόπο ζωής, καπιταλιστικό, που μας σωθεί στη μοναξιά, στη μοναχικότητα, να μπορέσουμε να δούμε πώς θα διατηρήσουμε, πώς θα ενισχύσουμε τις σχέσεις μας, τις φιλίες μας, τον τρόπο σύνδεσής μας.
2: Υπάρχει περίπτωση αύριο κατά τη διάρκεια της παράστασης διάλεξης να υπάρξει μια σύνδεση με τη Μόνα, έτσι όπως έχει γίνει σε άλλες παρουσιάσεις αυτού του έργου?
1: Is there a chance that tomorrow we will meet Mona through internet?
0: We are doing our best because the internet is slightly back since a few days ago in Iran, but still the speed of the internet is very low and things are filtered like as before, but even more strict than before. So we are really trying our best. We have alternative ways, but for now, it might be very possible that she can perform remotely, yeah.
1: Ναι, μας λέει, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Η ταχύτητα του ίντερνετ, η συνθήκη, τα φίλτρα που μπαίνουν στο Ιράν μας το κάνει δύσκολο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και είναι πάρα πολύ πιθανό αύριο να καταφέρουμε να συνδεθούμε και να δούμε τη Μόνα να παρουσιάζει και αυτή το δικό της κομμάτι.
2: Έχει τύχει σε προηγούμενη παράσταση που εμφανίστηκε η Μόνα να θελήσουν οι θεατές να κάνουν ερωτήσεις ή σχόλια?
1: In other performances, when Mona presents her artistic part, yes, is there a chance that there were comments or questions from the spectators?
0: You mean within the show?
1: Yes, during the show or after the show?
2: Yeah.
0: In the previous shows?
1: Yes. Yeah.
0: So the work is actually quite participatory, and I don't want to spoil, but there are moments that, like, actually the audience can connect to Mona directly. Uh-huh.
2: So we'll have the chance to ask our questions to you and to Mona.
0: Not in the work, that whatever the question is, but there is a, because it's part of the performance, so it's not like open question moment, but there is a moment that Mona is actually approaching the audience to ask specific questions. So it's actually the other way that Mona will ask questions from the audience. Okay.
2: Μας λέει λοιπόν ότι μιλούμε για μια παράσταση που έτσι και αλλιώς είναι πολύ συμμετοχική και βάζει τους θεατές μέσα στο παιχνίδι, γίνονται ερωτήσεις, αλλά από ό,τι καταλαβαίνουμε η Μόνα είναι αυτή που θα κάνει ερωτήσεις στο κοινό. Ανυπομονούμε να παρακολουθήσουμε την διάλεξη αυτή. Θα ήθελα να μας πει τι εύχεται εκείνος και τι ελπίζει εκείνος και τι ελπίζει και η Μόνα και όλοι του οι φίλοι στην Τεχεράνη για την κατάσταση, για το μέλλον του Ιράν από εδώ και πέρα.
1: What are your hopes, your wishes for the future for the future in Iran, for the future generally, and what perhaps, if you could share with us the thoughts of Mona or other friends of yours about the situation. What's the future will be?
0: I mean, first of all, I wish that safety comes back for everyone, not only in Iran, but also in other places in the region, in Palestine especially. I wish the freedom comes to the point that none of the states can oppress people. And I wish this a lot for my country and for friends and family, of course. Yeah, if this is the answer for the
2: no.
0: Oh, for the future in a real life.
1: Είναι, η ευχή είναι λοιπόν ασφάλεια πρώτα απ' όλα, όχι μόνο για το Ιράν αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη, για την Παλαιστίνη.
2: Έφερε την κουβέντα στην Παλαιστίνη, δεν τον ρωτήσαμε εμείς για την Παλαιστίνη, αλλά θέλησε εκείνος να βάλει την Παλαιστίνη στη συζήτηση και να ευχηθεί.
1: Και βέβαια ελευθερία.
2: Να επιστρέψει η ειρήνη και η ασφάλεια. Τόνισε τη λέξη ασφάλεια.
1: Έτσι, και η ελευθερία που σημαίνει έλλειψη καταπίεσης.
2: Λοιπόν, ο Φάριμπορτς Καρίμη ήταν εδώ μαζί μας. Ιρανός σκηνοθέτης που έφυγε από την Τεχεράνη πριν από λίγα μόλις χρόνια για να κάνει το μεταπτυχιακό του και τη συνέχεια των σπουδών του στο Άμστερνταμ. Αύριο θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη στις 8 στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για να μας παρουσιάσει την παράσταση διάλεξή του με τον τίτλο Whispered Dreams. Ευχαριστούμε πολύ, Faribord. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι τελευταίο.
1: Thank you very much. If you want a last word before we go.
0: Well, thank you also for your questions. I really recommend friendship as a practice, even to listeners who don't watch the show, but as a practice in life, to also feel cared, because it can be a gesture of resistance against any kind of suppression.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία και αυτό που θα έχει να πει όχι μόνο σε αυτούς που θα έρθουν να δουν την παράσταση, αλλά και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, ότι η πρακτική της φιλίας είναι πράγματι ένας τρόπος αντίστασης και είναι ένας τρόπος να απαντήσουμε στην καταπίεση.
2: Ποιο τραγούδι διάλεξε να ακούσουμε?
1: What's the song you chose?
0: This is a song that actually inspired us for this work. It's called Gonjeshkake Ashimashi. Ashimashi is like kind of a bird. It's a folk song from Iran, really old, but it's the singer is Farhad Mehrad, who sang it in 70s, I think, almost before the revolution. It's a very revolutionary song, and it's a very political folklore song.
1: Είναι ένα παλιό τραγούδι, παραδοσιακό, το οποίο όμως τραγουδιόταν τη δεκαετία του 70 από το συγκεκριμένο καλλιτέχνη που θα ακούσουμε. Ένα επαναστατικό τραγούδι που ταυτίστηκε εκείνη την περίοδο με την Επανάσταση και είναι και μια έμπνευση για τη δική τους δουλειά με τη Μόνα.
2: Πάμε να το ακούσουμε, παρέα. Ευχαριστούμε πολύ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Εδώ στο 958 το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 είναι εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Χθες και σήμερα σε λίγο διαφορετικές σε λίγο διαφορετική φόρμα η εκπομπή, αφού μιλούμε με δημιουργούς που φιλοξενούνται εδώ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Δάσους. Πριν από λίγο υποδεχτήκαμε στο στούντιο τον Ιρανό σκηνοθέτη Φάρι Μπορς Καρίμι για την παράσταση διάλεξη Whisper Dreams, και τώρα μπορούμε να καλωσορίσουμε τον Βάλτερ Μπάρτ, ο οποίος έρχεται στο στούντιο με μια παράσταση με τον τίτλο Dihou Dekout Atake. Είναι μια παράσταση που βασίζεται πάνω σε ένα πραγματικό γεγονός. Θα μας πει ο ίδιος για την παράσταση, αλλά και για την ομάδα του, την ομάδα Wunderbaum, που έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά χρόνια. Μια ομάδα που δημιουργήθηκε στην Ολλανδία, στο Ρότερνταμ, γιατί ο Βάλτερ Μπάρτ είναι ένας Ολλανδός σκηνοθέτης, αλλά από όσο γνωρίζω έχει μετακομίσει στο Βερολίνο. Και εδώ έχουμε μια βερολινέζικη, μια γερμανική παράσταση. Η Αμαλία Κοντογιάννη είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει μεταφράζοντας σε αυτή τη συζήτηση. Να τον καλωσορίσουμε, λοιπόν.
2: Welcome to the studio of the radio station.
3: Thank you so much.
1: Είναι η πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη.
2: It's your first time in Thessaloniki.
3: It's my second time in Thessaloniki. I was here when I was 19 years old. I had a street theater group. And I was sleeping in the park on the seaside.
2: Είναι η δεύτερη φορά, ήρθε στα 19 με ομάδα δρόμου, θεάτρου δρόμου και κοιμόταν στα παγκάκια.
1: Μάλιστα, αυτό μάλλον
2: στο πάρκο.
1: Αυτό πριν δημιουργήσει τη δική του ομάδα, είχε άλλη που ήταν ομάδα δρόμου.
2: This was before Wunderbaum.
3: That was
2: right?
3: Before Wunderbaum. Yeah. That was when I was in the acting school.
2: Ήταν όταν ακόμη ήταν στη δραματική σχολή.
1: Μάλιστα.
3: Yeah. But now I'm sleeping in a hotel. It's way better.
2: Τώρα κοιμάμαι σε ξενοδοχείο, λέει. Είναι καλύτερο αυτό.
1: Είναι καλύτερο αυτό, είμαστε σίγουροι.
2: Is it better, really?
3: It's fair, it's much better.
1: Λοιπόν, είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Μας έκανε μια πολύ ωραία παρατήρηση για να δούμε πόσο κοντά σε μια ομάδα δρόμου είναι η κολεκτίβα Wunderbaum. Είναι μια κολεκτίβα που δημιουργήθηκε το 2001, ήταν ακόμα νεαρός ο Βάλτερ Μπάρτ και σίγουρα έχει πάρει στοιχεία και από την προηγούμενη ομάδα του, την ομάδα δρόμου. Ας μας πει δύο λόγια για αυτήν την κολεκτίβα, τους ανθρώπους που την αποτελούν, τον τρόπο που λειτουργεί και το θέατρο που παράγουν εκεί.
2: It would be very interesting to learn more about the Wunderbaum Collective, to know how you work, with which people, and what's the kind of theater work that you produce.
3: We work as a collective. We are studied as actors, but we think that it's very good when actors are responsible themselves for the work they make, and that they write their own texts, that they direct themselves. So there is not a one director, but we work as a collective.
2: Λειτουργούμε ως κολεκτίβα, λέει, και είναι πολύ ωραίο όταν οι ηθοποιοί μπορούν να έχουν την ευθύνη για τον εαυτό τους, για να γράψουν κείμενα, για να σκηνοθετήσουν. Δεν υπάρχει ένα σκηνοθέτη στην ομάδα. Τα κάνουμε όλα αυτά μαζί.
1: Και θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια για το είδος του θεάτρου που υπηρετούν και αν έχει στοιχεία από το θέατρο του δρόμου ή από άλλα είδη θεάτρου.
2: So, what kind of theater do you produce or do you love, and does it have elements from the street theater you once used to?
3: That's a good question. No, I think the street theater is gone. But what we mostly do is we make work that's very much related to topics that are very alive in our society. So nowadays topics. So we don't do classic plays, but we write and produce all our pieces new about the society today.
2: Το θέατρο δρόμου το αφήσαμε πίσω, αλλά όχι τα ζητήματα του δρόμου. Λέει, ασχολούμαστε με ζητήματα της επικαιρότητας, ζητήματα που μας απασχολούν. Δεν ανεβάζουμε κλασικές παραστάσεις, αλλά προσπαθούμε να είμαστε στην καρδιά αυτών που μας απασχολούν σήμερα ως κοινωνία.
1: Στο δρόμο άλλωστε δεν έγινε η επίθεση την οποία βάζουν στο κέντρο της ιστορίας τους στην παράσταση που φέρνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη.
2: Nevertheless, it was in the street that the Hunda attacker happened, and it's in the heart of the performance you bring here in Thessaloniki.
3: Yes, no, the Hunda coat attacker. I was wondering, how do you say it in Greek, dog shit?
2: Yes, περιτόματα σκύλου. Η κακά σκύλου, θα λέω.
3: Κακά σκύλου. So the yeah, I have to explain this. So it is the story is about a choreographer in Germany, and he had a very difficult relationship with a theater critic, and she wrote always very bad about his work. He was very angry about it, and then one day he had the shit of his dog in a bag inside the theater, and he put the shit in her face.
2: Είναι μια δύσκολη ιστορία. Πρόκειται για μια χορογράφο πραγματική, η οποία είχε έναν χορογράφο, η οποία είχε προβλήματα με μια κριτικό. Και είχε ένα σκυλάκι, μάζεψε λοιπόν τα περιτώματά του σε ένα σακουλάκι, τα πήρε μαζί του στο θέατρο.
1: Τα κακά σκύλου.
2: Έτσι, τα πήρε μαζί του στο θέατρο. Και αυτό που μας είπε είναι ότι τα έριξε στο πρόσωπό της κριτικού.
1: Να. Είναι ένα γνωστό περιστατικό. Αναρωτιέμαι όμως γιατί η ομάδα θέλησε να το κάνει παράσταση, δηλαδή γιατί. Τι βρήκε τόσο πολύ ενδιαφέρον στη θεματική που θα μπορούσε να το κάνει να είναι μια παράσταση.
2: It must be a quite known story, and we understand that it's interesting, but what was interesting to you, to the group, to bring this story to the theater, to the stage?
3: First of all, we found out that it was very hard for people to talk about it, because people were not able to take a position in this. So nobody didn't know how to talk about it. So nobody wanted to say, I think, I understand what he did, or I understand how she reacted. So there was no conversation in society about it.
2: Πρώτα απ' όλα, γιατί κανείς δεν έπαιρνε θέση σε αυτό το περιστατικό. Κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει γι' αυτό. Δεν μιλούσε ο κόσμος γι' αυτό. Δεν έλεγε ποιος είχε δίκιο, ποιος θεωρούσε ότι είχε άδικο. Υπήρχε μια σιωπή που το κάλυπτε. Οπότε αυτό ήταν το πρώτο κίνητρο.
1: Αυτό που λέει είναι πάρα πολύ περίεργο και εντυπωσιακό, γιατί εδώ έχουμε μια πράξη βίας. Μια πολύ άσχημη πράξη βίας. Οι άνθρωποι λοιπόν δίσταζαν, οι άνθρωποι του θεάτρου, του χορού, δίσταζαν να πούν ότι εδώ έχουμε μία πράξη βίας που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί.
2: You are right, and it's so much surprising that we have to do with an act of violence, first
3: exactly.
2: of all.
3: Exactly, it is an act of violence against a journalist.
2: And it's very interesting that people in theater, people in the dance, they don't react, they don't say anything about it.
1: Δεν θα ήθελα να μου συμβεί, πες του.
2: Eleni says she wouldn't want this to happen to her.
3: Exactly, but we found out it's very much also about... So then there were people saying it's about the freedom of press. So it was an attack on the freedom of press, because she's writing about his work, and a critic, that's her job.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος μετά το πρώτο, την πρώτη φάση της σιωπής, μιλούσε για την ελευθερία του τύπου, για τη δυνατότητα δηλαδή ενός κριτικού, μιας κριτικού, να γράψει αυτό που πίστευε.
3: And there were also people seeing it as an act of violence from a man to a woman.
2: Άλλοι πάλι έβλεπαν μια πράξη βίας ενός άντρα απέναντι σε μια γυναίκα.
3: So there were a lot of discussions about it. Mm-hmm. And then we made up a story, because we made the production in Theaterhaus Jena. We were the artistic directors of Theaterhaus Jena. And Theaterhaus Jena is a very small theater in a small German city. And normally there is not a lot of newspapers or critics coming to Jena, because it's far from Berlin, far from the big cities.
2: Κάναμε την παράσταση σε ένα πολύ μικρό θέατρο, στην Γιέννα, μια μικρή πόλη της Γερμανίας, ένα μικρό περιφερειακό θέατρο, και είχε πολύ ενδιαφέρον ακριβώς αυτό, οι διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους αντιμετώπιζε το κοινό την παράσταση.
3: So then we decided to make a piece about a group who wants to attract attention from the whole country, national media, to come to Jena, and then we thought if we use this incident, we will maybe get more attention.
2: Και έτσι αξιοποιήσαμε αυτό το περιστατικό και του προσθέσαμε βέβαια κομμάτια μυθοπλασίας. Είπαμε ότι πρόκειται για μια ομάδα καλλιτεχνών που θέλει να τραβήξει την προσοχή ολόκληρης της χώρας. Έτσι πιστέψαμε και εν μέρει καταφέραμε να τραβήξουμε την προσοχή του κοινού από ολόκληρη τη Γερμανία.
1: Μάλιστα. Επομένως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, η μορφή, η φόρμα της παράστασης είναι αυτή του ψευδοντοκιμαντέρ.
2: So it's a pseudo-documentary theater, right?
3: It's a mockumentary is the right word. Mm. Yeah, so we used a real fact to turn it into a fictional story, and we used the reality to build this fiction story.
2: Ναι, πράγματι χρησιμοποίησαν την πραγματικότητα, το πραγματικό γεγονός, για να χτίσουν μια ιστορία γύρω από αυτό που θα δούμε στην παράσταση.
1: Έχει ενδιαφέρον ότι αυτό το αληθινό περιστατικό δεν έγινε viral στα social media, στο TikTok.
2: It's very strange that this incident,
1: the real one,
2: did not become viral in social media.
3: I think in Germany it did. It was very famous, and also even in the United States, because the choreographer is very famous. Also in the United States, people heard about it, and it was very much on the internet. So for us, the show is also about how media works, because we found out that the clickbait, if the word dog shit, and this is in the internet, people click on it, because they are... So the piece eventually started working in itself, because also our piece, people started clicking on the news. Uh-huh. That we made a piece about it, became national news.
2: Φαίνεται λοιπόν ότι τα κακά σκύλου πουλάνε γιατί και το πραγματικό περιστατικό έγινε με έναν τρόπο viral στη Γερμανία, ακούστηκε ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ο χορογράφος είναι αρκετά γνωστό όνομα. Ωστόσο και η παράστασή τους, περιέχοντας αυτό το τίτλο, έγινε με έναν τρόπο viral, δηλαδή προσήλκησε πολύ το ενδιαφέρον του κόσμου, και στην ίδια την παράσταση μιλούν για αυτή τη δυνατότητα των social media να προσανατολίζουν την εστίαση του κόσμου.
1: Mm-hmm. Ξέρω ότι είναι μια παράσταση που έχει το χιούμορ και το κωμικό στοιχείο για όχημα, αλλά θα ήθελα να μας πει ποια είναι τα αληθινά ερωτήματα που έβαλε η ομάδα χτίζοντας το έργο που θα δούμε αύριο και μεθαύριο το βράδυ στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
2: Of course there's a lot of humor in your performance, but we would like to know what were the real questions set by the group.
3: So I think it's, in the end, it's a moral dilemma. Can you use a traumatic experience? Because of course for the journalist it was a real traumatic experience, and it was an act of real violence. Can you use that on the moral side to attract attention, because you want to be more famous as an actor? Of course, the moral dilemma was the main question.
2: Η βασική ερώτηση είναι ένα ηθικό δίλημα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις την τραυματική εμπειρία, τη βίαιη εμπειρία, γιατί φυσικά για τη δημοσιογράφο, για την κριτικό, ήταν μια βίαιη εμπειρία αυτό. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αυτό για να προσελκύσεις τον κόσμο, για να προσελκύσεις τα βλέμματα.
3: And in the end, they also get panic because they think, oh no, it's not good what we did. We should not have the attention. But then it's too late and all the press is already there. And then they get stressed because they have to make a show. And then in the end, they decide to do a dance show inspired by the dance form of the choreographer.
2: Μας κάνει και λίγο spoiler της παράστασης. Μας λέει ότι στην πραγματικότητα επικρατεί ένας πανικός στη σκηνή, γιατί αυτό το ηθικό δίλημα, ενώ στην αρχή χρησιμοποιείται το περιστατικό, στη συνέχεια τους προβληματίζει το γεγονός, δημιουργεί ενοχές ότι το χρησιμοποίησαν, αλλά είναι πολύ αργά γιατί ήδη έχει μαθευτεί, και αποφασίζουν να κάνουν μια παράσταση χορού εμπνευσμένη, βασισμένη στην χορογραφία του καλλιτέχνη ο οποίος έκανε αυτή την πράξη.
3: And sorry, can I say one thing? Because I think it's also very much about the relation between the media and arts. And for example, an interview like this is, I think it's really nice that there's, you take so much time on the radio, because it's getting less and less in Europe. Everywhere where we play, we feel that national radio stations are all cut, and there's less time to talk about art, for example, in public on the radio. So it's also about the relation media and art.
2: Και βέβαια η παράσταση έχει να κάνει και με τη σχέση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της τέχνης και χαίρεται, λέει, που μπορεί να είναι εδώ σε έναν εθνικό ραδιοφωνικό σταθμό τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη, θα έλεγε σε όλο τον κόσμο, μειώνεται η δυνατότητα να υπάρξει ένας καλλιτέχνης σε ένα ραδιόφωνο και να ακουστεί.
1: Αυτό είναι από μόνο του ένα μεγάλο θέμα συζήτησης, γιατί στα σκοτεινά χρόνια ο πολιτισμός μπαίνει ακόμα περισσότερο στη γωνία και το γιατί θεωρούν οι ιδιώτες ότι η τέχνη δεν πουλά είναι και αυτό. Γι' αυτό υπερασπιζόμαστε πάντα τη δημόσια ραδιοφωνία. Αυτό θα ήθελα να το πεις, Αμαλία.
2: It's a huge issue, to tell the truth, but what is important is that we support the national media,
1: public media.
3: Yes, because in Holland they take also, in the Netherlands where I'm from, Rotterdam, they take also away the money from the national radio and television. And we played a few weeks ago in Czech, and it's also a right-wing government completely taking away the money, and I think it's it's a disaster.
1: Ήταν ο Βάλτερ Μπάρτ μαζί μας, ο Ολλανδός σκηνοθέτης, με την ομάδα του Wunderbaum, μια ομάδα που τώρα συνεργάζεται με την ομάδα Post Paradis, εδρεύει στο Βερολίνο, φέρνουν εδώ στην Θεσσαλονίκη την παράσταση τη Hundekut Attacke, μια παράσταση που βασίζεται σε αυτό το αληθινό γεγονός. Αν είχαμε λίγο χρόνο θα το ρωτούσα αν μπήκε ποτέ ο ίδιος στον πειρασμό να κάνει κάτι αντίστοιχο σε κάποιον κακόβουλο κριτικό ή κριτικό, η γυναίκα ή άντρα κριτικό, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Αμαλία Κοντογιάννη, ευχαριστούμε για
2: πολύ
1: την συνεισφορά σε αυτή την συζήτηση. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης φρόντισε τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, ένα Σάμλετ για το δρόμο ξανά την Τρίτη στις 2 το μεσημέρι. Θα ακούσουμε Patti Smith, γιατί αυτήν ζήτησε ο Βάλτερ Μπάρτ, το Horses, όσο προλαβαίνουμε.
4: Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Παρασκευή 29 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Άσπρο Πιάτο παρουσιάζεται η παράσταση Τόπος, μια ποιητική σκηνική διαδρομή με αφετηρία τον μύθο του Φιλοκτήτη και του ήρωες Ηρακλή, Οδυσσέα και Νεοπτόλεμο. Ο Αντώνης Φωτιάδης υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία, τη σκηνική εγκατάσταση και την ερμηνεία. Σε μια παράσταση για το σώμα, τη μνήμη, τη συμπόνια, την προσωπική επανάσταση και τον ιστορικό τόπο που δημιουργείται μέσα από τις πληγές, τις σχέσεις και τα όνειρα. Στο Θέατρο Αμαλία συνεχίζεται το θεατρικό έργο The Effect της Lucy Preble, μια παράσταση που προσκαλεί το κοινό να αναμετρηθεί με τη ρευστότητα του νου και την ευαλωτότητα της ύπαρξης. Πού τελειώνει η επιστήμη και πού ξεκινάει η ανθρώπινη εμπειρία, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Στο θερινό σινεμά προβάλλεται η ταινία The Last Viking του Andre Thomas Jensen. Έχοντας εμπιστευτεί τη λία μιας τραπεζικής ληστείας στον αδελφό του, Manfred, ο Άνκερ αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια και ετοιμάζεται να την οικειοποιηθεί. Έχοντας όμως αναπτύξει έντονα συμπτώματα διαταραχής ταυτότητας, ο Manfred νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον και αρνείται να αποκαλύψει στον Άνκερ κάτι που ένα μέλος των Beatles είναι αδύνατο να γνωρίζει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Thessaloniki Art and Music Summit 2026, παρουσιάζει μια συναυλία με κεντρικό θέμα τον Ορφέα και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Μια συμπαραγωγή της COTH με την Global Arts United, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ivan Hanger. Το μουσικό σχήμα Μοτίβο παρουσιάζει στη μικρή σκηνή μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση αφιερωμένη στη μουσική συγγένεια του ελλαδικού χώρου με την Ανατολή. Με αφετηρία την Ήπειρο και τη Μακεδονία, η μουσική του σχήματος δημιουργούν ένα ηχοτοπίο γεμάτο παραδοσιακά μοτίβα, δεξιοτεχνικούς οργανικούς σκοπούς, τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο και έντονο στοιχείο αυτοσχεδιασμού, μεταφέροντας στη σκηνή μεράκι τα βιώματα και την αγάπη τους για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στο 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Γαγκαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφετε 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ΕΚΟ και μπορείτε να έχετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ένταξη με έναν μύθο της Ιαπωνίας, την Χιμπάρι Μισόρα, η οποία γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1937 και έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουνίου του 1989. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το People Honor Award για την προσφορά της στην ενδυνάμωση του Ιαπωνικού λαού μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η διάκριση της δόθηκε μετά θάνατον. Και έλαβε επίσης μετάλλιο τιμής για τη συμβολή της στη μουσική και για τη βελτίωση της εφημερίας του κοινού. Η ηθοποιός και ερμηνεύτρια ηχογράφησε πάνω από 1200 τραγούδια. Την ακούσαμε στο La Vie en Rose, τη μεγάλη επιτυχία της Edith Piaf, και θα την απολαύσουμε σε μία ακόμη σύνθεση στο LOVE, επιτυχία του Nat King Cole.
1: LOVE.

Ella とか言ったら Look at me Oh と続けて OK B

0: Και μια διόρθωση. Ακούσαμε την υπέροχη Χιμπάρι Μισόρα σε δύο τραγούδια λόγω της επετείου γέννησής της 29 Μαΐου του 1937. Αλλά καμιά φορά η γλώσσα προτρέχει τις σκέψεις και είπα το 29 Μαρτίου στην αρχή. Θα ακούσουμε το LOVE του Nat King Cole, από τον ίδιο, μάλλον τη μεγάλη επιτυχία του Nat King Cole από τον ίδιο, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Η σύνθεση των Comfort και Gambler, ο διάσημος ερμηνευτής και πιανίστας, το ηχογράφησε το 1965 για το μόνιμο άλμπουμ του, ενώ να πούμε πως είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα ως οργανικό στο δίσκο του Comfort Blue Midnight. Ας απολαύσουμε λοιπόν Nat King Cole.
1: L is for the way you look at me. O

Μεγάλη απώλεια ήταν για τον κόσμο της μουσικής ο θάνατος του σαξοφωνίστα Sonny Rollins 25 Μαΐου σε ηλικία 95 ετών. Ο γνωστός ως Saxophone Colossus πήρε το όνομά του από το ομώνυμο άλμπουμ από που θα ακούσουμε συνέχεια το Saint Thomas. Ήταν ένας από τους πιο μεγάλους κορυφαίους του μουσικού αυτού οργάνου δίπλα στους Charlie Parker, Coleman Hawkins και John Coltrane και αντίθετα με πολλούς καλλιτέχνες περίοδου της μεταπολεμικής jazz που χάθηκαν πρόωρα, ο Sonny Rollins γνώρισε μια μακρά και παραγωγική σταδιοδρομία, δουλεύοντας και μετά το 80 του παρά τα αναπνευστικά προβλήματα που περιόριζαν τις παραστάσεις του. Ας ακούσουμε Saint Thomas από το Saxophone Colossus.

Η διαμορφή πόλη στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου, το τηλεφωνό μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον Χάρι Μπελαφόντε, τον καλλιτέχνη που συνδέθηκε με την καλύψο μουσική και τον ακτιβισμό. Εμβληματικές ταινίες όπως το Carmen Jones, ακούσαμε Mama Luke Boubou του Lord Melody, ένα τραγούδι το οποίο άκουσε όταν γύριζε την ταινία Island in the Sun στις

εξαιρετικές συνδύες. Και συνεχίζουμε με τον κιθαρίστα της Jazz Grant Green και τη σύνθεση Mama Ines από το άλμπουμ του Latin Beat του 1962 στην Blue Note Records. Συνεργάστηκε μεταξύ άλλων σε αυτόν τον δίσκο με τους Cy Cubex, Sonny Clark, Kendall Marshall, Willie Bobo και Patato Valdez.

Λοιπόν, ο Κρουστός, Πατάτο Βαλτές και ο Willy Bobo συμμετέχουν και στο άλμπουμ Bossa Nova Bacchanal του 1962 με την υπογραφή του σαξοφωνίστα Charlie Rouse και θα ακούσουμε τη σύνθεση του Liz Bonfa, Samba de Orfeu.

Και περνάμε σε μια πειραγμένη κινηματογραφική σάμπα, Σάμπα Σαράβα, την ερμήνευσε ο ηθοποιός, συνθέτης και τραγουδιστής Πιέρ Μπαρού στο φιλμ «Ένας άντρας και μια γυναίκα» του Κλοντ Λελούς, στην οποία αυτή η ταινία συμμετείχε. Θα ακούσουμε, να πούμε ότι είναι βασισμένη αυτή η σύνθεση στη σάμπα Ντα Μπενσάου του Μπάντεν Πόουελ και Βινίσιους Ντε Μοράις. Ακούμε Σάμπα Σαράβα, Πιέρ Μπαρού, πειραγμένη από Ρου Ντου Ντου.

Αυτό ήταν το αγαπημένο Freedom 90 από τον George Michael με εκείνο το εμβληματικό βίντεο κλιπ που σκηνοθέτησε ο David Fincher και παρουσιάζει τα supermodels της εποχής, Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatiana Paddis, Christy Tellington και Cindy Crawford μεταξύ άλλων. Το βίντεο κλιπ είναι εμπνευσμένο από την φωτογραφία που έβγαλανε με την υπογραφή του Peter Lindbergh. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε μετά τον George Michael με το White Lines, Duran Duran, έτσι γιατί είμαστε λίγο προβλέψιμοι. Duran Duran λοιπόν, μια σύνθεση του Grandmaster Flash. Να πούμε πως η όμορφη πόλη πάει διακοπές και θα επιστρέψουμε ζωντανά με το καλό στις 10 Ιουνίου. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε εκπομπές επανάληψη και να σας πούμε ότι την Τρίτη 2 του μηνός, την κινηματογραφική Τρίτη, θα έχουμε την ευκαιρία, μάλλον θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε μια εκπομπή σε επανάληψη, φόρο τιμής στην Marilyn Monroe, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, μια μέρα πριν την 1η Ιουνίου. Ενώ στις 4 του μηνός, στην όμορφη πόλη γειτονιές του κόσμου, θα ακούσετε σε επανάληψη μια εκπομπή αφιερωμένη στην ξέχαστη Τότο Λαμόν Ποσίνα, την Κολομβιανή ερμηνεύτρια, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 17 Μαΐου του 2026. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση και επικοινωνία, τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να έχετε ένα πολύ όμορφο τριήμερο. Γεια σας.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Goodbye, Henry. Αλλά εγώ πρέπει να σας καλωσορίσω στην σημερινή εκπομπή, γιατί είναι λίγο μετά τις 4. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Είστε στον 95843, είστε και στο rteco.gr, γιατί μας ακούτε και από εκεί όσοι είστε μακριά. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 95843. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Έχουμε μπροστά μας ένα ωραίο, γεμάτο καλοκαιρινό, ένδοξο τριήμερο. Οπότε ναι. Πάμε να φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Δεν ξέρω πώς είναι, μπορεί να μην είναι και καλή, όμως η μουσική πάντα κάνει τη δουλειά της.

Πραγματικά είναι από τις περιπτώσεις τραγουδιών που η δεύτερη εκδοχή τους, η επόμενη μάλλον εκδοχή, δεν ξέρω αν είναι η δεύτερη, τα λέμε και αυτά, από τους Monophonics συγκεκριμένα εδώ, είναι πάρα πολύ καλή. Συναγωνίζεται την αυθεντική, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί ο τραγουδιστής του Monophonics βγάζει πάρα πολύ πάθος που, ναι, αυτό το κομμάτι σηκώνει κάτι τέτοιο, νομίζω. Να πω άλλη μια φορά καλησπέρα σε όλους. Να σας πω ότι στην πλατφόρμα της rtrteco.gr, στον 958 και στην κατηγορία On Demand, μπορείτε να βρείτε και το live με τους Captain που κάναμε εδώ στο στούντιο του 958, όλα τα τραγούδια του νέου τους άλμπουμ Dancing Tooth, σε ερμηνείες ακουστικές με υπέροχες κιθάρες και όχι μόνο, και φωνές. Οπότε είναι διαθέσιμο εκεί, κάντε μια αναζήτηση στην εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου, όπως και όλες οι προηγούμενες συναντεύσεις και κουβέντες με καλλιτέχνες που ήταν αρκετές, έχω να πω, τον τελευταίο καιρό, και έρχονται κι άλλα πολύ μεγάλα και ωραία. Με πρώτο και καλύτερο μια κουβέντα που περιμένω πώς και πώς με τον τραγουδιστή των Soul to Soul, αλλά ναι, δεν αποκαλύπτω περισσότερα. Εντός των ημερών θα είναι όλα στη διάθεσή σας.

Για κάποιο περίεργο λόγο η μουσική με την υπογραφή, όλα τα κομμάτια μάλλον με την υπογραφή Booker T φτάνουν στα αυτιά μου άκρος καλοκαιρινά, και αυτό είναι το περιβόητο Green Onions, όπως και ο επόμενος καλλιτέχνης για κάποιο λόγο έχει συνδυαστεί με την εκπομπή και με αυτά που σκέφτομαι με το απόλυτο καλοκαίρι. Ο λόγος για το Messier Minimal, με το υπέροχο καινούριο του άλμπουμ, το Μυστικό Δείπνο και το Μουσικό Δείπνο, με συγχωρείτε, και την συναυλία του που μπορεί να μοιάζει μακρινή τον Ιούλιο, αλλά δεν είναι καθόλου. Το καλοκαίρι είναι εδώ και ήδη μπαίνει από την επόμενη εβδομάδα. Οπότε ναι, πάμε να ακούσουμε Messier Minimal σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου από τον τελευταίο του δίσκο.

αερόστατα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας φώτιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δες μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

Και κάπου εδώ πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, απόγευμα Παρασκευής. Είσαι στον 958 της R3. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούτης θα έρθει αμέσως μετά. Έχετε το νου σας ότι το Σαββατοκύριακο δεν είμαστε πάλι παρέα, μάλλον εδώ στον 958, γιατί το Σάββατο στις 10 το πρωί ακούτε μουσική με τον τίτλο Road Trip. Το Σαββατοκύριακο δεν είμαστε πάλι παρέα, μάλλον εδώ στον 958, γιατί το Σάββατο στις 10 το πρωί ακούτε μουσική με τον τίτλο Road Trip, για τις μικρές και τις μεγάλες διαδρομές που κάνετε παρέα με τον 958.

Είναι ο Σόκολ Μπέρνετ μαζί με τους Led Babylon Burn και φέρνουν ένα live cut με μια αναλογική συστασία, θα έλεγα, Soul Grooves, και γίνει την ένταση που μένει στον αέρα μετά το τελευταίο beat του τραγουδιού. Είναι το Soul to Soul το κομμάτι. Είναι μια σύνθεση που ανακατεύει reggae, soul και vibe που σε κάνουν να σκέφτεσαι πραγματικά το είδος, να προσπαθεί να εντοπίσεις το είδος της μουσικής. David Byrne για τη συνέχεια, για να περάσουμε στο δεύτερο ημίωρο, αναμένοντας την εμφάνισή του στην Ελλάδα, που είναι ένα από τα πιο πολύ συζητημένα θέματα, μουσικά θέματα του φετινού καλοκαιριού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι η Soul to Soul στο Sunny Festival που έρχονται φέτος και μάλιστα τον Αύγουστο, αφού θα έχουμε ζήσει ήδη δύο πολύ ζεστούς καλοκαιρινούς μήνες εκεί στο λόφο της Sunny's, για να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο το φετινό καλοκαίρι. Είναι η Soul to Soul που περιμένω πως και πως να κάνω μια κουβέντα μαζί τους αν όλα πάνε καλά, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή για να μας πει και για το υπόλοιπο πρόγραμμα του υπέροχου φέτος προγράμματος, κάθε χρόνο βεβαίως στο Sunny Festival. Γι' αυτό και ακούσαμε την μεγαλύτερη τους επιτυχία, Back to Life.

My Heart is Driving, αυτή είναι η Sacred Source, Sweet California Soul, όπως αποκαλώ εγώ αυτόν εδώ τον ήχο, και όχι μόνο εγώ, όσοι ακούνε τον ιδιαίτερο ήχο των The Sacred Soul, που είναι πολύ σημερινός, αλλά και αυτό το vintage στοιχείο που εγώ αγαπώ, έτσι αποκαλούν την Soul με τη δική τους υπογραφή. Λίγο πριν αποχαιρετιστούμε, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και επιστρέφω.

Μια διαφορετική εκδοχή του Sunny από τη φωνή του Marvin Gaye. Με αυτό σας αποχαιρετώ σήμερα. Έχω ανεβάσει λίγο το ρυθμό. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στον 958-43. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε τον ήχο. Θα επιστρέψω την επόμενη εβδομάδα. Την Τρίτη ανοίγουμε μικρόφωνα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
1: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
2: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
0: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Παρασκευή 29 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο Άσπρο Πιάτο παρουσιάζεται η παράσταση Τόπος, μια ποιητική σκηνική διαδρομή με αφετηρία των μύθων του Φιλοκτήτη και του ήρωε Ηρακλή, Οδυσσέα και Νεοπτόλεμο. Ο Αντώνης Φωτιάδης υπογράφει το κείμενο, τη σκηνοθεσία, τη σκηνική εγκατάσταση και την ερμηνεία. Σε μια παράσταση για το σώμα, τη μνήμη, τη συμπόνια, την προσωπική επανάσταση και τον ιστορικό τόπο που δημιουργείται μέσα από τις πληγές, τις σχέσεις και τα όνειρα. Στο Θέατρο Αμαλία συνεχίζεται το θεατρικό έργο The Effect της Lucy Preble. Μια παράσταση που προσκαλεί το κοινό να αναμετρηθεί με τη ρευστότητα του νου και την ευαλωτότητα της ύπαρξης. Πού τελειώνει η επιστήμη και πού ξεκινάει η ανθρώπινη εμπειρία, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσχου. Στο θερινό σινεμά προβάλλεται η ταινία The Last Viking του Άντρε. Τόμας Γένσεν, έχοντας εμπιστευτεί τη λία μιας τραπεζικής ληστείας στον αδελφό του, Μάνφρεντ, ο Άνκερ αποφυλακίζεται μετά από 15 χρόνια και ετοιμάζεται να την οικειοποιηθεί. Έχοντας όμως αναπτύξει έντονα συμπτώματα διαταραχής ταυτότητας, ο Μάνφρεντ νομίζει ότι είναι ο Τζον Λένον και αρνείται να αποκαλύψει στον Άνκερ κάτι που ένα μέλος των Beatles είναι αδύνατο να γνωρίζει. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Thessaloniki Art and Music Summit 2026, παρουσιάζει μια συναυλία με κεντρικό θέμα τον Ορφέα και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία, εμπνευσμένη από την ελληνική μυθολογία. Μια συμπαραγωγή της COTH με την Global Arts United, υπό τη μουσική διεύθυνση του Ivan Hanger. Το μουσικό σχήμα Μοτίβο παρουσιάζει στη μικρή σκηνή μια ξεχωριστή ζωντανή εμφάνιση αφιερωμένη στη μουσική συγγένεια του ελλαδικού χώρου με την Ανατολή. Με αφετηρία την Ήπειρο και τη Μακεδονία, οι μουσικοί του σχήματος δημιουργούν ένα ηχοτοπίο γεμάτο παραδοσιακά μοτίβα, δεξιοτεχνικούς οργανικούς σκοπούς, τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο και έντονο στοιχείο αυτοσχεδιασμού, μεταφέροντας στη σκηνή, μεράκι, τα βιώματα και την αγάπη τους για την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

ο Τέγκου Νινάρου ή Αδάμ Σιάγας, όπως είναι το πραγματικό του όνομα εδώ αγαπημένου Θεσσαλονικιού δημιουργού, για τον καινούριο του δίσκο αποφάσισε να συνδυάσει διαπλανητικές ηχογραφήσεις της NASA, δηλαδή να ψάξει στις βιβλιοθήκες της μεγάλης αυτής αμερικανικής υπηρεσίας του διαστήματος, να ψάξει στις βιβλιοθήκες τους ήχους που έχουν ηχογραφήσει από τους πλανήτες τους οποίους έχουν στείλει δορυφόρους, και να τους μεταφράσει, μάλλον να τους συνδυάσει με την ηλεκτρονική, ιδιαίτερη ηλεκτρονική μουσική την οποία γράφει, δημιουργώντας εν τέλει το αποτέλεσμα σαν αυτό που ακούσαμε εμείς μόλις στο κομμάτι Earth, το κομμάτι το οποίο ανοίγει τον δίσκο αυτό, ο οποίος κυκλοφόρησε πριν από 9 ημέρες. Είναι το καινούριο solo άλμπουμ του Αδάμ Σιάγα ως Τέγκου Νινάρου, και κάπως έτσι με αυτό το κομμάτι ξεκινάμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και αποκλειστικά και μόνο με εγχώριες κυκλοφορίες, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή στην εκπομπή αυτή. Βέβαια, ίσως ο περισσότερος κόσμος από εσάς τον Αδάμ Σιάγα να τον γνωρίζει κυρίως μέσα από την δουλειά του με τους Mate. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι Mate ετοιμάζουν καινούριο δίσκο. Γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο, μετά το καλοκαίρι βέβαια, θα μας τον παρουσιάσουν και ζωντανά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Προς το παρόν, να τους ακούσουμε στο πρώτο single που έχουν κυκλοφορήσει από τον δίσκο μέχρι και σήμερα, τίτλος Master of Illusion.

0: What you say?
1: Τώρα να σας πω την αλήθεια, εγώ μπορεί να γνωρίζω και μία εμφάνιση των Mate η οποία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα και θα συμβεί πολύ πολύ πιο σύντομα από την παρουσίαση του νέου τους δίσκου τον ερχόμενο φθινόπωρο. Ωστόσο δεν θα σας τα πω ακόμα, θα περιμένω να ανακοινωθούν για να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα αφότου ανακοινωθούν. Ήτανε το Master of Illusion, λίγο νωρίτερα ακούσαμε τον έναν από τους τρεις, τον Αδάμ Σιάγα ως Τέγκουνι Νάρου στο Earth για να ανοίξουμε την εκπομπή μας. Τώρα αν θυμάστε τη συγκεκριμένη εβδομάδα εδώ στη Μηχανή Αναζήτηση, την ανοίξαμε με ένα live. Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς μαζί με την παρέα του ήρθαν να παρουσιάσουν ακόμα και ζωντανά μέσα στο στούντιο του 958 μέρος του καινούριου προσωπικού του δίσκου του Τζίνκοβιτς 2 που κυκλοφόρησε μία εβδομάδα ακριβώς πριν από σήμερα. Απόψε το βράδυ θα βρίσκονται στην σκηνή του Rover σαν μέρος της τρίτης ημέρας της θεσσαλονικιώτικης έκδοσης του φετινού Ρούντου Φέστιβαλ για να παίξουν ένα σετ μέσα στο οποίο προφανέστατα θα υπάρχει και σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό ο καινούριος αυτός δίσκος. Εσείς τώρα αν χάσατε την εκπομπή, τη live εκπομπή της Δευτέρας, μπορείτε να τη βρείτε βέβαια μαζί με άλλες επιλεγμένες και να την ακούσετε on demand που λέμε πλέον μέσω της πλατφόρμας του Erteco, βρίσκοντας εκεί πέρα την ειδική σελίδα της Μηχανής Αναζήτησης. Ας ακούσουμε εμείς τον Τζίνκοβιτς για τη συνέχεια στο Μέρα τη Μέρα.

Τώρα που σας έλεγα πριν ότι ο Τζίνκοβιτς θα βρίσκεται απόψε το βράδυ στη σκηνή του Ρόβερ για την τρίτη και τελευταία μέρα της στη Θεσσαλονίκη έκδοσης του Ρούντου Φεστ, μαζί του την ίδια μέρα θα είναι και το παιδί τραύμα από το οποίο μόλις ακούσαμε το κάθε φορά. Το Ρούντου Φεστ, το οποίο το συζητούσαμε και στην εκπομπή μαζί με τον Θανάση Τζίνκοβιτς και τα παιδιά της προάλλες, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Στην πραγματικότητα το Ρούντου είναι ένα μπαρ στην Αθήνα. Τα παιδιά που έχουν το μπαρ ξεκίνησαν να κάνουν Τζίνκοβιτς και τα παιδιά της προάλλες, που έχει μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Στην πραγματικότητα το Ρούντου είναι ένα μπαρ στην Αθήνα. Τα παιδιά που έχουν το μπαρ ξεκίνησαν να κάνουν ένα μικρό μουσικό φεστιβάλ στην Αμοργό, νομίζω από πέρυσι.

κυκλοφόρησε ο δεύτερος ολοκληρωμένος προσωπικός δίσκος της Αλκιόνη, το Small Philosophies, όπου, όπως λέει ακριβώς ο τίτλος, συνοδεύει κάθε τραγούδι, αν θέλετε έχει γράψει κάθε τραγούδι έχοντας μια μικρή φιλοσοφική σκέψη από πίσω. Ένα από τα σίγκλ τώρα τα οποία είχε χρησιμοποιήσει για την προώθηση του δίσκου είναι το Child Care, στο οποίο χρησιμοποιεί κάπως, ας πούμε, πολύ χοντρικά την έννοια της ενηλικίωσης, μέσω όμως από το πρίσμα της εσωτερικής ανάπτυξης και όχι απλά με την στεγνή ηλικιακή έννοια. Ακούμε την Αλκιόνη και το Child Care.

Παροδία λοιπόν από τα υπόγεια ρεύματα και τον καινούριο τους δίσκο, τον δίσκο Οργή Λαού. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα λίγο για αυτόν τον δίσκο, όπου τα υπόγεια ρεύματα επιλέγουν ποίηματα και στίχους γνωστών Ελλήνων ποιητών και τα μιλοποιούν για να χρησιμοποιήσουν την νεοελληνική ποίηση σαν ως ξεκάθαρο πλέον πολιτικό μήνυμα. Η παροδία ανήκει στον Κώστα Βάρναλη, ένας από τους ποιητές τους οποίους μελοποιούν τα υπόγεια ρεύματα στον καινούριο τους δίσκο. Τώρα την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, μιλούσαμε και για το τρίμερο αυτό φεστιβάλ που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το Open Studios Festival, αυτή την τόσο σημαντική πρωτοβουλία. Είχαμε ακούσει έτσι στα γρήγορα ένα κομμάτι από τους Ανώμαλους Κόσμους, ένα σχήμα το οποίο συμμετείχε στο φεστιβάλ εκείνο, και θέλω να τους ακούσουμε ξανά στην υπόγα για να το συνδέσω με κάποια πράγματα που θέλω να πω πολύ πολύ σημαντικά λίγο αργότερα.

είναι η στιγμή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, και τώρα μην κοιτάτε που έρχεται τριήμερο, μην κοιτάτε που νομίζετε ότι θα φύγει ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα αρκετά γεμάτο Σαββατοκύριακο όσον αφορά τις εκδηλώσεις εδώ στην Θεσσαλονίκη. Προφανώς για λίγες από αυτές θα σας μιλήσω, δεν μπορώ να σας μιλήσω για όλες γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος. Ακούσαμε μόλις τους Κουκούμπα στο Forever Together, το τελευταίο τους πιο πρόσφατο single. Οι Κουκούμπα οι οποίοι ανεβαίνουν επίσης στην σκηνή του Rover μαζί με τους Ζώαν, αν προφέρω σωστά το όνομά τους, την ερχόμενη Κυριακή στις 31 του μήνα, την τελευταία μέρα του Μαΐου. Τώρα ωστόσο κάποια από τα παιδιά των Κουκούμπα θα παίζουν και σε ένα άλλο live, σε ένα άλλο φεστιβάλ, που βέβαια πιστεύω ότι και όσοι δεν παίζουν από το σχήμα θα βρίσκονται εκεί. Στο πάρκο της Νέας Ελβετίας λοιπόν μια έτσι αρκετά σημαντική, μάλλον μια πολύ πολύ σημαντική αυτοοργανωμένη δράση φτάνει με τον τίτλο Ignite SKG, ένα φεστιβάλ παρκούρ και μουσικής που ακριβώς όπως λέει ο τίτλος, ο κόσμος που θα βρεθεί εκεί θα μπορέσει να συμμετέχει, να παρακολουθήσει επιδείξεις παρκούρ και από τις 5.30-6 το απόγευμα μέχρι και τις 11, αν δεν κάνω λάθος, 6 σχήματα θα μοιραστούν τη σκηνή του φεστιβάλ αυτού που ανοίγει έτσι αυλαία με αυτόν τον τρόπο και ελπίζουν να συνεχιστεί για πολλά πολλά χρόνια. Αύριο λοιπόν Σάββατο στο πάρκο της Νέας Ελβετίας Ignite SKG, μεθαύριο Κυριακή 31 του μήνα στη σκηνή του Rover Κουκούμπα και Ζώαν. Ένα τώρα από τα σχήματα που θα παίξουν αύριο στο φεστιβάλ είναι και εκείνες που θα ακούσουμε στο τραγούδι Περαστική.

Κίνες και περαστικοί. Λοιπόν, οι Κίνες μεταξύ άλλων εμφανίζονται αύριο στο Ignite SKG, το φεστιβάλ το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο της Νέας Ελβετίας, φεστιβάλ παρκούρ και μουσικής. Πάμε έτσι να συνεχίσουμε κάπως σε πανκ ρυθμούς, καθώς ο Κροταλίας έβγαλε τον δεύτερο του δίσκο 6 χρόνια μετά από τον πρώτο. Ενός λεπτού σιγή ο τίτλος του δίσκου, Desert Punk, το ονομάζουν, το χαρακτηρίζουν τα ίδια τα μέλη του σχήματος. Ένας δίσκος ο οποίος είναι έτσι κάπως πιο μελωδικός, κάπως πιο ελαφρύς έτσι εισαγωγικά από τον προηγούμενο, ίσως αισθητικά ελαφρώς πιο αθηναϊκός. Ας τους ακούσουμε στο Κάμερα Ασφαλείας.

Κάμερα ασφαλείας λοιπόν από τους Κροταλίας και τον καινούριο τους δίσκο το ενός λεπτού σιγή, και μιας και πήγαμε στην Αθήνα, ας μείνουμε εκεί μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Όπως λέγαμε και για τους Mates, το ξεκίνημα θα βγάλουν καινούριο δίσκο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Το ίδιο θα κάνουν και οι Enchised. Ένα σύγκλημα μας έχουν δώσει και αυτοί, τίτλος «Εργατοκαπιταλιστής».

Και θα κλείσουμε ξανά με τους Enchist σε ένα παλιότερο τους τραγούδι. Όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, έρχεται τριήμερο, έρχεται αρκετά γεμάτο βέβαια τριήμερο, αν μείνετε στην πόλη από εκδηλώσεις. Και επειδή έρχεται τριήμερο, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας όχι για την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά για την ερχόμενη Τρίτη, εδώ στον 958 της R3. Κανονικότατα βέβαια στις 5 η ώρα το απόγευμα. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι λοιπόν την Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια και καλό τριήμερο.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
4: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
3: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
4: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
3: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
4: και την Όλγα Δαδίνη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από τάμπλετ, κινητά και υπολογιστές, από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Παρασκευή σήμερα και όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα τέτοια μέρα ασχολούμαστε με το λαϊκό ή και το ρεμπέτικο τραγούδι και τους δημιουργούς του. Ξεκινήσαμε για σήμερα με ακόμα ένα πολύ γνωστό και οικείο τραγούδι σε στίχους του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, η Τσάντα, όπως ήταν το ψευδώνυμό του. Το ήρθα και απόψε στα σκαλοπάτια σου σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα. Είναι ένα τραγούδι του 1961, το οποίο είχαν προτερμηνεύσει ο Πέτρος Αναγνωστάκης και η Ρούλα Καλάκη. Εμείς ακούσαμε μια νεότερη εκδοχή στο τραγούδι από τη φωνή της Σεμέλης Παπαβασιλείου. Ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν στιχουργός του λαϊκού τραγουδιού, είχε γράψει εκατοντάδες τραγούδια, πολλά από τα οποία τραγουδάμε και ακούμε έως και σήμερα. Ο Βασιλιάδης υπήρξε ίσως ο πρώτος χρονολογικά δημιουργός, ο οποίος βιοπορίζονταν από τους στίχους που έγραφε. Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή, το δεύτερο επεισόδιο που θα αφιερώσουμε στον πολύ σημαντικό αυτό στιχουργό. Αφορμή είναι η κυκλοφορία του βιβλίου που έγραψε και επιμελήθηκε ο δημοσιογράφος Γιώργος Ξεπαπαπαδάκος, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις από το Μετρονόμο και έχει το βιβλίο αυτό τον τίτλο «Τσάντας Χαράλαμπος Βασιλιάδης, ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός». Η πρώτη αφιερωματική εκπομπή για τον Βασιλιάδη υπάρχει στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ για ακρόαση ή για επανακρόαση. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα των στίχων που έχουμε από τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, στίχοι οι οποίοι έχουν γίνει τραγούδια. Για σήμερα έχω επιλέξει 14 από αυτά, τα οποία θα ακούσουμε με κάποια σχόλια για κάποια αποσπάσματα στο ενδιάμεσο από το βιβλίο του Γιώργου Ξεπαπαδάκου. Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή, οι πληροφορίες που έχουμε για την ζωή και το έργο του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, όπως και αντίστοιχη βιβλιογραφία, είναι πολύ λίγες. Στην δεκαετία του 40 και του 50, οι στιχουργοί παρέμεναν με κάποιο τρόπο στο περιθώριο και στην αφάνεια, μιας και οι συνθέτες και οι ερμηνευτές είχαν πάντα τον πρώτο λόγο και τον πρώτο ρόλο. Μάλιστα, σε πολλά τραγούδια της εποχής δεν αναγράφονταν καν στις ετικέτες των δίσκων το όνομα του πραγματικού στιχουργού. Αυτό ήταν κάτι που πολλές φορές το επομίζονταν λαθασμένα οι συνθέτες ή οι ερμηνευτές. Το ίδιο ισχύει για τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη, που όπως είπαμε πριν ήταν ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός. Ο Βασιλιάδης, ωστόσο, πολύ συχνά χάριζε τους στίχους του και αναδείκνυε επίσης νέα ταλέντα λαϊκών ερμηνευτών και συνθετών, όπως ήταν η Στέλλα Χασκίλ, η Πολυπάνο, ο Πιθικότσης, ο Καζαντζίδης. Το τέλος της κατοχής σήμανε πολλά για το ελληνικό τραγούδι, σαν οι δισκογραφικές να βγήκαν από την χειμερή ανάρκη. Στο τέλος του 1945, το εργοστάσιο της Κολούμπια επαναλειτουργήσε με νέα μηχανήματα. Τον Οκτώβριο του 1948 κυκλοφορεί το τραγούδι που θα ακούσουμε.

Με το πριν το χάραμα, ο Τσάντας φτάνει στο απόγειο της καριέρας του. Να αναφέρω ότι η πρώτη φωνογράφηση του τραγουδιού έγινε από τον Οδυσσέα Μοσχονά και τον Στελάκη Περπινιάδη στο τραγούδι. Όταν κυκλοφόρησε στα δισκοπολία ο δίσκος 78 στροφών, ο οποίος περιείχε το πριν το χάραμα, το τραγούδι παίζονταν παντού, στα γραμμόφωνα των καφενείων και στα ραδιόφωνα. Ο 45χρονος τότε Χαράλαμπος Βασιλιάδης δεν έφτασε από τη μια μέρα στην άλλη τόσο ψηλά. Η υποχρεωτική παύση της εγχώριας δισκογραφικής παραγωγής που είχε γίνει τότε από τη λογοκρισία δεν εκμυδένιζε την καλλιτεχνική δημιουργία, απλά την περιόριζε σε σπίτια, αυλές και σε κουτούκια. Εκεί συνέχισαν να γράφουν οι δημιουργοί. Η περίοδος από το 1946 ως το 1951 θεωρείται η χρυσή εποχή για το λαϊκό τραγούδι, το ρεμπέτικο των προηγούμενων χρόνων, τη στιγμή που ασφικτιούσε στην λογοκρισία, άλλαζε στίχους, όχι μουσική, ούτε όργανα και συντελεστές, απλά μαλάκωνε ο λόγος του. Στο κρίσιμο αυτό σημείο η συμβολή του Βασιλιάδη ήταν καθοριστική. Το 1947 ο Τσιτσάνης γράφει τη μουσική και ο Τσάντας τους στίχους στο τραγούδι που γίνεται τεράστια επιτυχία και είναι το πρώτο που αναφέρεται στην ζωή των Ρωμά.

Από το περιβόητο μπαράκι του Μάριου, όπου σύχναζαν οι καλλιτέχνες και ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης, έχοντας πάντα μαζί του την δερμάτινη τσάντα του, πήγαινε για να τους πουλήσει τους στίχους του, μέχρι τα στούντιο των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών και από τραγούδια που δεν έγιναν επιτυχίες με την πρώτη, μέχρι την ουσιαστική συμβολή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη μέχρι να αναδεχθούν καλλιτέχνες, η ζωή του Χαράλαμπου Βασιλιάδη φανερώνεται αρκετά ταπεινή σε σχέση με το μέγεθος της αποδοχής και της εμπορικότητας που είχε το έργο του. Και αυτό γιατί ο Τσάντας αντιμετώπιζε τη στιχουργία ως επάγγελμα, ήταν ο πρώτος που το έκανε αυτό, πριν ακολουθήσει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Οι επιτυχίες του Τσάντα, πολλές και διαχρονικές.

Ο Γιάννης Παπαγιωάννου, ο οποίος έγραψε τη μουσική πάνω σε αρκετούς στίχους του Τσάντα, και έτσι έχουμε τραγούδια όπως το Άνοιξε, Άνοιξε, το Ζυφίσε το Φως να Κοιμηθούμε ή το Μπύρα Λάχ που ακούσαμε μόλις. Ανέφερε πως ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης ήταν πολύ μορφωμένος, ήταν μικρασιάτης συγγραφέας και πάρα πολύ καλός στιχουργός, όμως τα τραγούδια του τα πούλεγε πέντε δεκάρες ή τα χάριζε, όπως η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Πολλά τραγούδια που έδωσαν αυτοί οι δύο στιχουργοί έγιναν μεγάλες επιτυχίες χωρίς να παίρνουν δεκάρα για αυτές.

Μπαράκι του Μάριο, που πήγαινε ο Βασιλιάδης με την τσάντα του και μοίραζε ή πουλούσε τους στίχους του, άνοιξε το 1943 σε ένα στενό κάτω από την Ομόνοια, στην οδό Ίωνος. Το ταπεινότατο σε όψη και μέγεθος στέκι έμελε να γίνει το λίκνο του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού ως το 1962 που κατέβασε τα ρολά του. Ήταν ένα μακρόστενο μαγαζί με πατάρι στον ημιόροφο που φιλοξενούσε σε μόνιμη βάση ρεμπέτικες κομπανίες και λαϊκές κομπανίες. Όποιος δεν ήπιε ούζος του Μάριου δεν λογίζεται. Μπουζουξής, είχε πει κάποτε ο Μάρκος Μαυακάρης. Επικατοχής, ο αστικός μύθος λέει ότι ο Μανώλης Χιώτης αξίωνε και κατάφερε να πληρώνονται η μουσική που έπαιζε στο πατάρι με χρυσές λίρες. Από το 1944 και μετά, λαϊκοί συνθέτες, μαέστροι δισκογραφικών εταιριών, ερμηνευτές και ερμηνεύτριες, καταξιωμένοι και ανερχόμενα ταλέντα στην οργανοπαιξία, περνούσαν από το χώρο αυτό, από το παράκι του Μάριου. Από την μοναδική αυτή για την εποχή κατάσταση δεν γινόταν να λείπει ο Τσάντας. Ο πρώτος επαγγελματίας στιχουργός έφτανε εκεί τις απογευματινές ώρες, άπλωνε στο τραπέζι.

Τσάντας παρέμενε άγνωστος στην διάρκεια των χρόνων που πέρασαν, δεν είχε την αναγνώριση που είχε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, για παράδειγμα. Αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή ότι ένας λόγος που παραγωνίστηκε ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης ήταν ενδεχομένως η εξαγχιστία συγγένεια που είχε με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, μιας και η αδερφή του Βασιλιάδη υπήρξε η πρώτη σύζυγος του Παπαδόπουλου, που σημαίνει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης, παρότι τα τραγούδια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη συνέβαλαν στην αναβίωση του ρεμπέτικου, κανένας δεν ήθελε να ξέρει πως ο δημιουργός τους, ο στιχουργός τους, ήταν εξαγχιστίας συγγενής ενός δικτάτορα. Ακριβώς στη μέση της δεκαετίας του 50 γεννήθηκαν ωστόσο δύο πολύ μεγάλες επιτυχίες του Τσάντα. Η πρώτη ήταν ένα swing σε μουσική του Μανώλη Χιώτη, στο οποίο ο Βασιλιάδης έγραψε τους στίχους σε διάλεκτο αργό.

Ο Χαραλαμπός Βασιλιάδης ήταν συμπατριώτης και στενός φίλος με τον διευθυντή της Οντεόν Κολούμπια, τον Σπύρο Περιστέρη. Υπήρξε επίσης άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης για τον μαέστρο της Κολούμπια, Στέλιο Χρυσίνη, ο οποίος τον έπαιρνε πάντα μαζί του σε κάθε συνδιαλλαγή του. Εκείνη την εποχή ο Τσάντας έλυνε και έδαινε, αρκούσε ένα σημείωμα 4 στροφών με τον γραφικό χαρακτήρα του να βρεθεί στα χέρια ενός νέου και άσημου τραγουδιστή για να μπορέσει να ανοίξει ενδεχομένως η πόρτα της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια για ηχογράφηση. Κάπως έτσι άρχισε στο μπαράκι του Μάριου η διαβόητη τελετουργία της Τσάντας, η επίδοση των στίχων από το εσωτερικό του δερμάτινου χαρτοφύλακα που κουβαλούσε ο Βασιλιάδης, έδωσε στον στιχουργό το λίγο κακό ήχο αυτό παρατσούκλι. Κανείς από τους νέους ερμηνευτές που σύχναζαν τότε εκεί δεν είχε το θάρρος να πάει με άδεια χέρια στον Τσιτσάνη, στο Μιτσάκι ή στον Χιώτη για να του ζητήσει ακρόαση. Αν όμως κρατούσε στίχους βγαλμένους από την τσάντα του Βασιλιάδη, υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες να τους προσέξει κάποιος από τους συνθέτες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Γιώργος Ζαμπέτας ανέφερε για τον Χαραλαμπό Βασιλιάδη. Έλεγε πως ο Χαραλαμπός Βασιλιάδης ήταν μπαξές. Έρχονταν στο σπίτι και καθόμασταν ώρες ατελείωτες. Γράψε σβήνε συνέχεια. Του έλεγα, συνεχίζει ο Ζαμπέτας, τη βλέψη μου για κάθε τραγούδι. Και αυτός αμέσως το έγραφε. Μεγάλη ευκαιρία είχε στο γράψιμο. Τον Τσάντα τον γνώρισα, λέει ο Ζαμπέτας, από τότε που υπηρετούσα το 1946. Έρχονταν στο σπίτι του στράτου του Παγιουμτζή στο Εγάλεο. Τα περισσότερα τραγούδια μαζί τα έκαναν Ζαμπέτας και Χαραλάμπος Βασιλιάδης. Εμείς θα ακούσουμε το Γλυκοχάραμα, που είναι μια ρεμπέτικη σερενάτα, σε μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους του Χαραλάμπου Βασιλιάδη.

Ο Χαραλάμπος Βασιλιάδης εργάζονταν τα πρώτα χρόνια ως δημόσιος υπάλληλος μέχρι να καθιερωθεί ως στιχουργός. Με το που άφησε την δημοσιοϋπαλληλία, άλλαξε βιολογικούς ρυθμούς, σταμάτησε να ξυπνά πρωί. Η βασικότερη του ενασχόληση ως το ξημέρωμα ήταν το γράψιμο ή το διάβασμα κάτω από μια κίτρινη λάμπα. Του άρεσε επίσης να ακούει ραδιόφωνο, ξένου σταθμού στα βραχαία και να πηγαίνει σε νυχτερινά κέντρα όπου έπαιζαν λαϊκοί συνθέτες και οι συνεργάτες του.

Μέσα στα μέσα της δεκαετίας του 60 ξεκίνησε η περίοδος της παρακμής για τον Βασιλιάδη. Η κριτική του ικανότητα, οι επιλογές συνεργατών και η στίχη του δεν ήταν ανάλογοι του παρελθόντος και επιπλέον στις μεγάλες δισκογραφικές η προσφορά από νεότερους τυχουργούς υπερκάλυπτε την ζήτηση. Ο Τσάντας του 1967 δεν ήταν ίδιος με τον τρανό Μπάμπη Βασιλιάδη του 1947. Ως άνθρωπος, ο Χαράλαμπος Βασιλιάδης υπήρξε ρομαντικός, ιδεαλιστής και ονειροπόλος. Δεν πρόσεχε τον εαυτό του, ούτε νοιάζονταν ιδιαίτερα για την εμφάνισή του.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής και του δεύτερου αφιερώματος που κάνουμε στον Τσάντα, στον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με κάποια αποσπάσματα από τις σημειώσεις του Μάλτε Λάουριτς Μπρίνκε, που είναι ένα βιβλίο που έγραψε ο Ράινερ Μαρία Ρίλκε, και νομίζω πως ταιριάζουν τα αποσπάσματα αυτά πάρα πολύ στην περίπτωση του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Οι στίχοι δεν είναι αισθήματα, καθώς νομίζουν οι άνθρωποι, αλλά είναι εμπειρίες. Για έναν στίχο πρέπει να δει κανείς πολλές πολιτείες, ανθρώπους και πράγματα, πρέπει να γνωρίζει τα ζώα, να νιώθει πώς πετάνε τα πουλιά, να ξέρει την κίνηση των μικρών λουλουδιών κάθε πρωί που ανοίγουν, πρέπει να μπορεί να ξαναθυμάται δρόμους άγνωστους, απροσδόκητες συναντήσεις και χωρισμούς, παιδικές μέρες και παιδικές αρρώστιες, ημέρες σε ήρεμα δωμάτια και πρωινά στη θάλασσα. Και ακόμα δεν αρκεί κανείς να έχει αναμνήσεις, πρέπει να μπορεί να τις λησμονήσει κιόλας και πρέπει να έχει μεγάλη υπομονή μέχρι να ξανάρθουν. Μονάχα όταν γίνουν αίμα μέσα μας, βλέμμα και χειρονομία, δίχως όνομα και αξεχώριστες από εμάς τους ίδιους, τότε μόνο μπορεί να υψωθεί ανάμεσά τους και να βγει η πρώτη λέξη ενός στίχου. Ήταν το Τσουκπόξ με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Χρήστος Σιδερίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.

Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

0: πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.
5: Air3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8 και μισή το πρωί. Και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Φωνές από το αρχείο του 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιώργος Καλιατζίδης.

πόλεις του μύθου και της ιστορίας, πόλεις εστεμένες και σκλάβες, πόλεις θαλασσινές και άλλες θαμμένες στην άμμο. Με ανοιχτό τον Άτλαντα του κόσμου, μέσα από κείμενα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μια εκπομπή Σεριάννη στις πόλεις των ονείρων, της επιθυμίας και των αναμνήσεών μας. Παραγωγή, παρουσίαση, μουσικές επιλογές, Βάνα Χαραλαμπίδου. Για τον 958 της R3.

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Μια μικρή πολιτεία της Μικρασίας είναι τα Ιβαλή όπου θα ταξιδέψουμε σήμερα. Μικρή για όλους, εκτός από τους μικρασιάτες Έλληνες. Άιβα, θα πει Κιδόνη. Κοίταμε ο τόπος αυτός, λένε, άλλοτε γεμάτος αγριοκιδονιές που του δώσαν και το όνομά του, Κιδονίε. Στις ανατολίστα μέρη, στην ελληνική Ιωνία, αντίκριστα μοσχονίσια του Φώτη Κόντογλου, στην Εκατόνισο, στα νησιά του Εκάτου, του Απόλλωνα, στην Πούντα. Όποιος μπει στην από μέσα θάλασσα, απορεί και εξίσταται, πού βρισκόταν μαθές και δεν φαινόταν αυτός ο κόσμος, λες και άνοιξε μια μαγική πόρτα και μπήκε μέσα. Εκεί πέρα βρίσκεται μια πλάση της φαντασίας, γεμάτη ειρήνη και αγαλίαση. Όλα είναι μικρά και καθαρογραμμένα, σαν να είναι ζωγραφισμένα με το πινέλο. Τα ήμερα τα βουνά, τα παράδοξα τα βράχια, οι κάβοι, οι αμμουδιές, οι αγκάλες που καλάρει από μέσα τους ένας μοσκοβολημένος αγέρας, ένα-δυο νησάκια σαν πλεούμενα, τα παράξενα καΐκια με σχέδιο αρχαίο που ερμενίζουν στις πιο κρυφές γωνιές του μπουγαζιού, με ένα σύντομο λόγο, όλα είναι σαν ψεύτικα παιχνίδια της φαντασίας, λέει ο Κόντογλου. Ένας κόσμος κρυφός, μια θάλασσα κλειστή, ακίμαντη, γαλανή και πράσινη, μπάτης και δροσιά, ψαρόβαρκες, τράτες και καΐκια, ηλιοκαμένοι άνθρωποι. Ο χρόνος μοιάζει σταματημένος εδώ και 8 δεκαετίες. Κι όμως, επιβλητικά αρχοντικά, μεγαλόπρεπες αν και εγκαταλειμμένες στη φθορά εκκλησιές, παλιά καφενεία, εργοστάσια, σαπωνοποιία, βυρσοδεψία, ελαιοτριβία και αλευρόμηλη, σπίτια κλειστά από το 1922, η ιστορία της περιώνυμης Ακαδημίας των Κιδονιών μαρτυρούν το ελληνικό παρελθόν της όμορφης πολιτείας του Αδραμιτινού κόλπου, 20 μόνο χιλιόμετρα από τις ακτές της Λέσβου. Οι Κιδονιές των Αρχαίων, του Βενιαμίν του Λέσβιου, του Θεόφιλου Καΐρη, το Αϊβαλί και τα Μοσχονίσια, του Κόντογλου και του Βενέζη διατηρούν μέχρι σήμερα τα στοιχεία της ελληνικότητάς τους.

Στην πευκόφητη παραλία στην άκρη της πολιτείας ορθώνονται μέχρι σήμερα, μαρτυρώντας τους παλιούς ευτυχισμένους καιρούς, τα παλιά ελληνικά αρχοντικά και οι εξοχικές επαύλεις μέσα σε κήπους με αιωνόβια δέντρα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. Στο λιμάνι, τυπικό ψαράδικης πολιτείας και πάντα ολοζώντανο, δίπλα στην ιχθυόσκαλα δεσπόζει το παλιό καφενείο του Κανέλου. Στην άλλη πλευρά, ψηλές καμινάδες των παλιών εργοστασίων, ορισμένα από τα οποία διατηρούν τις παλιές τους χρήσεις, μαρτυρούν ακόμη τα ίχνη της άλλοτε ακμάζουσας τοπικής οικονομίας. Από μακριά ξεχωρίζουν τα ψηλά καμπαναριά των εκκλησιών, που η προσθήκη του μιναρέ τις μετέτρεψε σε τζαμιά. Στις παρυφές της πόλης, απέραντι οι ελαιώνες της αιωλικής γης. Και απέναντι στους αφρούς του Αιγαίου, τα Μοσχονίσια, η εκατόνιση των αρχαίων. 11 εκκλησιές, δεκάδες εξοκλήσια, πολλά μοναστήρια έξω από την πόλη, 5.500 ελληνικά σπίτια, 1.000 μαγαζιά, 22 ελαιοτριβία, 45 σαπωνοποιία, 85 βρυσοδεψία, 4 αλευρόμηλοι και 80.000 στρέμματα ελαιώνες καταμετρήθηκαν στην πολιτεία λίγο πριν από τον ξεριζωμό να ανήκουν στους 35.000 σε 40.000 τους υπολογίζει ο Κόντογλου Έλληνες κατοίκους των Κηδωνιών που κατοικούσαν στις συνοικίες της πολιτείας τον Απάνω Μαχαλά, τα Ταμπακαριά, το Παζάρι, την Κάτω Χώρα, τον Άι Νικόλα, τον Προφήτη Λία, τον Παλιό Μπαξέ, τα Γκιόλια, τον Ποταμό, το Καντιλί, τα Αγγελί, το Γυαλό. Μέχρι σήμερα σώζονται ο Αγιάννης της Αγοράς με το σταματημένο ρολόι στο καμπαναριό του, ο Άγιος Γεώργιος, αφιερωμένος στον Αγιώργη το Χιοπολίτη που μαρτύρησε στο Ιβαλί το 1807, που διακρίνεται ξεπερνώντας το ύψος της στέγης των σπιτιών και διατηρεί ακόμη το χρυσοστόλι στο τέμπλο, χωρίς εικόνες πια, τον Άμβονα και το Επισκοπικό Θρόνο. Προς τη συνοικία του προφήτη Ηλία στην Απάνω γειτονιά, ο ταξιάρχης της αστικής τάξης έχει κηρυχτεί διατηρητέο μνημείο. Η Κάτω Παναγιά ή αλλιώς Παναγιά των Ορφανών, χτισμένη στα 1780 από τον Παπέκο Νόμο, στέγασε αρχικά βρεφοκομείο στο οποίο οφείλει το όνομά της και το συγκρότημα των σχολικών κτηρίων με τις ιωνικές κολόνες που διατηρείται στον αυλό γυρό της. Πίσω της το αγίασμα της Αγίας Φωτεινής, σαν αρχαίος ναός με το νεοκλασικό αέτομα και τις κορινθιακές κολόνες. Η Αγία Τριάδα κλειστή και ρυπωμένη με το χαρακτηριστικό περιστήλιο και απέναντί της το διόροφο σπίτι του Ηλία Βενέζη. Στα περίχωρα του Ιβαλιού ορθώνεται ο Αγιάννης ο Αμπατζής. Στα δρομάκια με τα κλασικά διόροφα σπίτια κάτι θυμίζει την παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά και πικρές ιστορίες από τον μεγάλο ξεριζωμό. Χρώματα χτυπητά στους ασβεστομένους τοίχους, κοκκινοπά, λουλακιά, πράσινα και τριανταφυλιά, όχρες, τοίχοι μαδημένοι, ξεφτισμένοι. Χαρακτηριστικές είναι οι κλασικές πόρτες των ελληνικών σπιτιών, συχνά δίδυμες, με τις περίτεχνες σιδεριές και τα μπρούτζινα ρόπτρα και ψηλά την ημερομηνία κτήσης, συνήθως στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, 1895, 1901, 1897, 1874, πόσα όνειρα ζωής κτίστηκαν μαζί τους.

Από τις αρχές του 16ου αιώνα, οι Κιδονιές παρουσίασαν μεγάλη οικονομική και πολιτιστική πρόοδο. Η φήμη της πόλης οφείλεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην περιώνυμη Ακαδημία, σχολή εξαιρετικά υψηλού επίπεδου που χτίστηκε στα 1803 με αίθουσες διδασκαλίας, θαλάμους για τη διαμονή των μαθητών, βιβλιοθήκη, εργαστήριο και στην οποία σχολή δίδαξαν μερικοί από τους πιο εξαιρετικούς δασκάλους όπως ο Βενιαμίν ο Λέσβιος, ο Θεόφιλος Καΐρης, ο Γρηγόριος Σαράφης. Ο αριθμός των μαθητών φτάνει τους 300 και η φήμη της σχολής εξαπλώνεται γρήγορα. Το 1814 η Ακαδημία παραγγέλνει στον Κοραή στο Παρίσι βιβλία και όργανα φυσικής. Στα 1815 αποκτά περίπου 800 τόμους. Στα 1819 στις Κιδονιές λειτουργεί ένα ακόμη ελληνικό τυπογραφείο. Η Ακαδημία και το τυπογραφείο της μετατρέπονται σε ερείπια το 1821. Στη θέση της οι Κιδονιάτες έκτισαν μετά την επιστροφή στις εστίες τους ένα μικρόν γυμνάσιο.

Ένα ολόκληρο βιβλίο αφιέρωσε ο Φώτης Κόντογλου στην πατρίδα του, το Ιβαλί, το ομότιτλο βιβλίο. Λίγοι άνθρωποι ξέρουν κατά που πέφτει το Ιβαλί. Μάλιστα, ύστερα από τον πόλεμο που ρήμαξε την Ανατολή, σβήστηκε και το λιγοστό φως που θαμπόφεγγε αντίκρια στη Μυτιλίνη. Ήταν στα αλήθεια σαν ένας κόσμος κρυφός, περικλεισμένος μέσα σε ένα μπουγάζι, και απόξω λες και τον φυλάγανε πλήθος νησόπουλα, ρημονίσια τα περισσότερα. Αυτά τα λέγανε στα αρχαία Εκατόνισσα, δηλαδή νησιά του Εκάτου, που θα πει του Απόλλωνα. Ίσως λεγότανε και νησιά της Εκάτης, δηλαδή του Φεγγαριού. Ο τόπος είναι ένα χερσόνησο σαν δρεπάνι, που βγαίνει όξω από τη στεριά της Ανατολής και στρίβει κατά το βορειά. Το μέρος της θάλασσας που σφαλιέται ανάμεσα στο χερσόνησο και στη μεγάλη στεριά, το βουλώνει ένα νησί, τα Μοσκονήσια, και αφήνει δύο περάσματα στενά, ένα κατά το βασίλεμα και άλλο ένα κατά το βοριά. Το πρώτο είναι το πιο φαρδί και το λένε Ταλιάνι. Το άλλο είναι κατά πολύ στενότερο και το λένε Ντουλάπι. Προχρόνια το Ταλιάνι ήταν πολύ ρηχό, ίσα με μια οριά νερό στα πιο βαθιά, όσο να περνά μια βάρκα, και ο πάτος αμουδερός. Τα ανοίξανε με φαγάνε στα 1880 και η δουλειά βάσταξε 2 χρόνια. Τα βλάκι που ανοίξανε στη μέση, έχει φάρδος ίσα με 20 οριές και βάθος ίσα με 3 οριές. Τα μεγάλα καράβια περνάνε μονάχα μέσα σε τούτο ταυλάκι ανάμεσα στα φανάρια. Βλέπεις και κάθονται μαζεμένα λογής καράβια και καΐκια φουνταρισμένα ανοιχτά στο πέλαγο όξω από το Ταλιάνι και περιμένουν μέρες και εβδομάδες να γυρίσουν τα ρέματα κατά μέσα ή να πέσει ο βοριάς προπάντων το 15 Αύγουστο. Σα γυρίσουν τα ρέματα και αρχινάνε να περνάνε το ένα πίσω απ' άλλο και μπαίνουν μέσα, είναι ένα θέαμα να κάθεται ο άνθρωπος ώρες να κοιτάζει.

Το νερό που είναι κλεισμένο ανάμεσα σε τούτες τις δυο στεριές, γράφει ο Κόντογλου, με άλλα λόγια στο Χερσόνησο και στο Μοσκονήσι, είναι σαν λίμνη και άμα μπει κανένας μέσα με το καΐκι, δεν ξέρει από πού μπήκε. Τούτη μέσα θάλασσα τραβά κάμποσο βαθιά κατά την νοτιά και ύστερα ξεκλαδίζεται σε πλήθος μικρούς κόρφους που ανοίγουν άξαφνα στο μάτι και που θα ρει κανένας πως τελειώνει πια το νερό. Κατά την νοτιά είναι μια άλλη μπούκα, πολύ στενή, που μπορούν να κουβεντιάζουν δύο ανθρώποι, ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη. Και από εκεί και παραμέσα ανοίγει ένα άλλο μπουγάζι, πιο μικρό, από το παραέξω, θάλασσα ολάκερη σφαλισμένη ανάμεσα στα βουνά που δεν την υποπτεύεται κανένας. Η πολιτεία είναι χτισμένη απάνω στην ακρογιαλιά της Ανατολής, ίσια-ίσια αντίκρυα στο Ταλιάνι, με άλλα λόγια βλέπει κατά το μέρος που βασιλεύει ο ήλιος το καλοκαίρι. Το άλλο το χωριό, τα Μοσκονήσια, είναι χτισμένο απάνω στο νησί που έχει το ίδιο όνομα, λίγο παραμέσα από το Ταλιάνι, και βλέπει κατά την νοτιά. Όλη τη μέρα οι βάρκες πήγαινε ερχόταν από το ένα χωριό στο άλλο, πριν χαλαστεί ο τόπος. Στα Ιβαλίκες του Μοσκονήσι έχουν χτισμένες πολλές εκκλησιές και άλλα μεγάλα κτίρια με αυτή την πέτρα που τη λένε Σαρμουσακόπετρα, γιατί το μέρος λέγεται Σαρμουσάκ, δηλαδή σκόρδο. Στον καλό καιρό στάθηκε φημισμένο για την ευτυχία του, επειδή δεν έλειπε τίποτα σε αυτό το τσιφλίκι. Ό,τι βγάζει στηριά και θάλασσα, εκεί το βρίσκει ο άνθρωπος. Μέσα στην περιφέρειά του είχε αμπέλια, χωράφια, μπαξέδες και κάθε ήμερο δέντρο, και κοντά σε τούτα είχε ευλογία σε ό,τι βγάζει θάλασσα, ψάρια και θαλασσινά ξακουσμένα στην Ανατολή.

0: ΕΡΤ 3, Θεσσαλονίκη, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 958, σταθμός στον πολιτισμό. Και από τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
1: Στο Ιβαλί της Μικράς Ασίας μας ταξιδεύει η σημερινή εκπομπή «Πόλης του Μύθου και της Ιστορίας». Στο βιβλίο του «Ο Αστρολάβος», ο Φόντης Κόντογλου περιγράφει τους ανθρώπους του Ιβαλιού. Αρχαίοι άνθρωποι, απλές ψυχές σαμορά, ουλοί φοράγανε βρακιά και ραμιδιά από τον ήλιο. Οι γέροι ήταν σαν τον Άι Νικόλα με στριφτά γένια. Άνθρωποι, βάρκες, πανιά, μοσκοβολούσανε θάλασσα. Πιάνανε κανένα πετρόψαρο, κανέναν γκάβουρα, καμπόσα μύδια, καμιά σουπιά, βαστούσανε τα μισά για να φάνε, τα άλλα τα έπαιρνε ο ένας και τα πάγαινε στο χωριό. Έπαιρνε ψωμί, ελιές, κρασί, καπνό και τα πάγαινε στη συντροφιά, που και καμιά φορά κανέναν μπαρά. Σε αυτό το μέρος το κάθε τι ήταν μικρό και ήμερο. Για τούτο το μυαλό του ανθρώπου δεν κουραζότανε, μόνο ειρήνευε. Οι φελούκες ήταν μικρές ασκάφες, οι κάβοι μια σταλιά, τα ψάρια το βάθος της θάλασσας. Ολάκυρη ζωή τους εκεί μέσα την περνούσανε, εκεί μέσα γερνούσανε, σαν τα θαλασσοπούλια ζούσανε με ένα τίποτα. Και ζούσανε πολλά χρόνια, φτάνανε τα 90 και τα 100, αβραμιαίοι άνθρωποι, που και καμιά φορά βάζανε την αντένα, εισάρανε ένα πανί ίσα με ένα μαντίλι και ξεμπουκάραν όξω από τον πάσιμο κατά την Αγία Παρασκευή κατά τα βαθιά νερά. Τότες ήταν σαν να περνούσανε την Τζιμπιράλτα και μπαίνανε στον ωκεανό. Φημισμένοι σταθήκαν οι Ιβαλιώτες για άντρες με γερή καρδιά, φιλότιμοι, κουβαρντάδες και έξυπνοι. Πολλοί από δάφτους ήταν θαλασσινοί και είχαν πολλά καΐκια. Οι πιο πολλοί Ιβαλιώτες είχαν χτήματα και υποστατικά και βγάζανε το φημισμένο λάδι. Οι Μοσκονησιώτες ήταν θαλασσινοί, φημισμένοι και ταξιδεύανε στη Ρουμανία και πλουτίζανε πολύ. Στα Μοσκονήσια σκαρώνανε καΐκια και καράβια και τόσο φημισμένοι καραβομαραγκοί ήτανε που τους παίρνανε και δουλεύανε σε ξένους αρσανάδες στη Μυτιλίνη, στη Σύρα, στην Πόλη και στο Παρθένο.

Για την ιστορία του Αϊβαλιού γράφει και η Λίζα Μιχελή στο βιβλίο της «Αστιγραφία της Ελλάσσονος Ασίας». Ανάμεσα στα νησιά και τη μικρασιατική ακτή μοιάζει να μην υπάρχει υδάτινη διαχωριστική γραμμή σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική συνέχεια. Χρώμα υπάρχει στους τοίχους της Μυτιλίνης, χρώμα και απέναντι στις πόλεις της Αιωλίδας. Κοινός παρονομαστής όμως και ανάμεσα στο Αϊβαλί, το Μοσχονήσι, τη Μαγνησία, τον Ιμφαίο, τη Μενεμένη, τις λαϊκές συνοικίες της Μύρνης, την Πέργαμο, το χρώμα. Η κόκκινη σαμουσακόπετρα από το Σαρμουσάκ κοντά στο Αϊβαλί και η ευρηματική χρήση των χρωμάτων έδιναν και δίνουν διάσταση σκηνογραφική στα ελληνικά σπίτια των πόλεων αυτών. Το Αϊβαλί, στο οποίο σημειώνεται οικοδομικός οργασμός μετά το 1850 κυρίως, γίνεται μια πρότυπη ελληνική πόλη και ανθεί μέχρι το δεύτερο διωγμό, το 1914. Τότε, από την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Τούρκοι, ακολουθώντας τις οδηγίες των Γερμανών διοργανωτών του στρατού τους, εφαρμόζουν συστηματικό επικισμό των δυτικών μικρασιατικών παραλίων που έχουν αμυγεί σχεδόν ελληνικό πληθυσμό, με Τούρκους επίλυδες από την Κρήτη και τη Μακεδονία κυρίως, ώστε να υπάρξει φραγμός από συμπαγή μουσουλμανικό πληθυσμό σε όλη την έκταση της παραλιακής γραμμής και σε βάθος 30 χιλιόμετρων. Έτσι, από τα τέλη Μαΐου του 1914, σε όλες τις παραλιακές πόλεις σημειώνεται κύμα διωγμών και κάθε είδους καταπιέσεων. Το καλοκαίρι της χρονιάς εκείνης, η Πέργαμος, η Φώκια, τα Βουρλά, ο Τσεσμές, οι Κηδονίες, το Μοσχονήσι υφίστανται τις σκληρές συνέπειες της πολιτικής αυτής. Οι Αϊβαλιώτες εκπατρίζονται ξανά. Σε μόνη τη Λέσβο, αναφέροντας τα τέλη του 1916, 47.680 περιθαλπόμενοι πρόσφυγες, στους οποίους δεν συγκαταλέγονται όσοι ζουν εκεί με δικά τους μέσα. Κτηριολογικά πάντως η πόλη δεν υποφέρει τόσο σε εκείνη τη φάση. Έτσι, με την αλλαγή των πραγμάτων, όταν το Μάιο του 1919 καταλαμβάνεται η περιοχή των Κηδονιών από τους Έλληνες, το Αϊβαλί ξαναγνωρίζει και πάλι μια σύντομη περίοδο ευημερίας. Η περίοδος αυτή θα διαρκέσει μόνο στον μοιραίο Αύγουστο του 1922, αλλά η εικόνα της ακμής του Αϊβαλιού θα διαιωνιστεί μέσω των εντυπωσιακών κτισμάτων του, πάνω στους τοίχους των οποίων έχει καταγραφεί η ιστορία.

Τον Ιούλιο του 1949, ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης επισκέπτεται το Ιβαλί. Γράφει στο ημερολόγιο του: «Αϊβαλί, μέτρησα 3 χριστιανικές εκκλησίες, στον καμπαναριό της μιας μισοφέγγαρο. Δεν έτυχε να γνωρίσω άλλοτε αυτή τη χώρα, ωστόσο εύκολα μπορώ να φανταστώ την αλωτινή ζωή της και στην ακροθαλασσιά και στα στενά με τις καμάρες και στα σπίτια, κολόνες στις πόρτες, ιωνικές, δωρικές, κορινθιακές, δικά μας σπίτια που μοιάζουν αποναρκωμένα τώρα. Σε αυτά τα μέρη δεν μπορείς να μη συλλογίζεις σε ολοένα την παλιά Ρωμιοσύνη. 4 ή 5 αρχαιολογίες στη Μικρασία, προκλασική, κλασική, ελληνιστική, βυζαντινή και η νεοελληνική. Τούτη την τελευταία την αρπάζεις στη στιγμή που βυθίζεται στο χώμα. Μπορείς να διακρίνεις ακόμη τους λόρους που τη δένουν με τον πάνω κόσμο και κόβονται ο ένας μετά τον άλλο. Ελληνική γλώσσα, εκκλησιές, σπίτια, παραδομένες χειρονομίες. Έπειτα από 2 γενναίες όλα αυτά θα έχουν σβήσει. Και τώρα για πόσους υπάρχουν ακόμη? Βγαίνοντας από το Ιβαλί, ο δρόμος περνά μέσα από ατέλειωτα δάση ελιές. Ταξιδεύεις πολλή ώρα μέσα σε ελιόδεντρα. Στη σκάλα του Μπούρχανε κάναμε μπάνιο σε μια άξενη αμμουδιά. Θα χρειαστούν ακόμη καιρό οι ντόπιοι για να εξοικειωθούν με τη θάλασσα. Την έχουν και θαρρείς, δεν ξέρουν τι να την κάνουν. Τα λιμανάκια που άφησαν οι Ρωμιοί είναι άδεια.

«Τώρα πια είναι συνηθισμένο πράγμα να μιλάς για τις καταστροφές των πολέμων», γράφει ο Γιώργος Σεφέρης. «Όμως είναι κάτι βαρύτερο να έχεις μέσα στα ντερά σου τον ξαφνικό ξολοθρεμό ενός ολοζώντανου κόσμου, με τους φωτισμούς του, με τους ίσκιους του, με τις τελετές της χαράς και της θλίψης, με το πυκνό δίχτυ της ζωής του. Να έχεις ακόμη μέσα στα αυτιά σου το τρίξιμο των αρμών του την ώρα του αφανισμού και τα άσχημα φερσίματα την ώρα εκείνη. Είναι άλλο πράγμα αυτή η μοίρα μέσα στο αίμα σου που έσμιξε πια, όπως ήταν αναπότρεπτο, με τη μοίρα της σύγχρονης οικουμενικής φρίκης. Σε τούτο το θέατρο παίχτηκε για σένα μια τραγωδία χωρίς συντέλεια, γιατί δεν της δόθηκε να βρει την κάθαρσή της. Η αιωνία, ένα τέλειο διάδημα μεγάλης αρχόντισσας, πεταμένο μέσα σε ένα συρτάρι γεμάτο παλιές εφημερίδες, με ιβρεολόγια που κανείς πια δεν καταλαβαίνει. Το κακό έγινε. Σημασία έχει ποιος εξαγοράζει το κακό. Περνούσαμε από τη Μυτιλίνη καθώς νύχτωνε. Από το μέρος του φεγγαριού, πανσέλινος, οι σκοτεινές αχτές. Πέργαμος, Αϊβαλή, ψυχή, μόνο το μάτι του Θεού. Την έμαθα πια την ποιότητα της ερημιάς αυτών των τόπων. Από το μέρος όπου βασίλεψε ο ήλιος, συλλαβίζει στα φώτα του νησιού και βλέπεις τα καραβάκια να ξεκινούν για το ψάρεμα ή τη λαθραλία.

Το μεγαλύτερο από τα Μοσχονήσια, η Νήσος, είχε ανάπτυξη παράλληλη με αυτή των Κηδωνιών. Είχε 10.000 κατοίκους, 5 μεγάλες εκκλησίες, σχολεία, παρθεναγωγείο, αρχοντικά σπίτια στο Φαρδί Σοκάκι και ένα επιβλητικό, εγκατελειμμένο πια παλάτι για το δεσπότη στην παραλία που διατηρείται μέχρι σήμερα. Η πληγωμένη από την εγκατάλειψη εκκλησία των Ταξιαρχών, η παλιά Μητρόπολη του νησιού, είναι κλειδωμένη. Αλλά η Ζεχρά που ήρθε από τη Μυτιλίνη με την ανταλλαγή, θυμάται αρκετά καλά τα ελληνικά και ξεναγεί τους επισκέπτες. Η σκάλα και η αυλόθυρα είναι χτισμένες από κοκκινοπίσαρμου σακόπετρα. 150 χρόνια διατηρούνται οι τοιχογραφημένες αγιογραφίες στο εσωτερικό του ναού, με βγαλμένα μάτια, ξέθωρες και εγκαταλειμμένες στη φθορά. Λίγο πιο κάτω, η ρημαγμένη Αγία Τριάδα είναι πια ένα ερείπιο, χωρίς σκεπή, χωρίς παράθυρα και πόρτες, ενώ μια παράγκα στο ιερό της χρησιμεύει σε κάποιον από τους περιοίκους ως αποθήκη. Ψηλά στο λόφο, ο Αγιάννης της Κούλας προσφέρει μια ανεπανάληπτη θέα σε ένα τοπίο μοναδικό σε όλο τον κόλπο, με τα θαλασσινά περάσματα ανάμεσα στα αναρρύθμιτα νησάκια. Από εκείνα τα χρόνια χρονολογείται και το παλιό καφενείο της παραλίας με τα χρωματιστά τζάμια στις πόρτες και τους παλιούς καθρέφτες στο εσωτερικό του.

Αϊβαλή. Και γύρω τριγύρω οι μεγάλοι ατέλειωτοι ελαιώνες με τα χρυσαφένια και λαδοπράσινα φύλλα, τα φορτωμένα κλίματα, οι κατάφορτοι σε καρπούς οπορώνες, ο επίγειος παράδεισος της αιωλικής γης. Και να μυρίζει θάλασσα, δροσιά, βασιλικό και δυόσμο, κάπαρι και μέντα, δάφνη και δενδρολίβανο, να μυρίζει τσάι και ρακί, λουκουμάδες και καϊμάκι, παγωτό ντοντουρμά, καφέ στο μπρίκι, καπνό από βαρύ τσιγάρο. Να μυρίζουν τα άλογα στα κάρα η φθηνή κολόνια του κουρίου, τα ανθισμένα λουλούδια. Και ο φλίσβος της θάλασσας να σβήνει στο βοητό τους μπουρούς των βαποριών, στην προσευχή του μουεζίνη, στα επίμονα κελεύσματα των καϊξίδων, στις διαπεραστικές φωνές των μικροπολιτών, στην τραγουδιστή ομιλία των κατοίκων. Ναι βέβαια, οι περισσότεροι είναι κριτικοί, ξεριζωμένοι κι αυτοί. Η Ανατολή, η Μικρασία, η Ιωνία, η αιωλική γη, το Αιγαίο αρχιπέλαγος, η άσπρη θάλασσα, η ημισέλινος, η αγιάτρευτη πληγή, χίλια μύρια κύματα μακριά το Αϊβαλή, να έρχεται και να ξαναέρχεται μόνο στα όνειρά μας.

Στη σημερινή εκπομπή ακούστηκαν μουσική και τραγούδια της Μικρασιατικής Ιωνίας από τον Νίκο Σαραγούδα, τον Τάσο Χαλκιά, τον Νίκο Ξυλούρη από την Ιθαγένεια του Γιάννη Μαρκόπουλου, την Αμαλία Σινοπούλου, τον Γιώργο Κόρο, τον Βασίλη Λέκα από το Ασικικό Πουλάκι του Μίκη Θεοδωράκη, τη Λιγερή Μουστάκη, την Αμαλία Πατσούμη, τον Βασίλη Μπαραμπούτη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτης Γιολτζίδης. Παραγωγή, παρουσίαση, μουσικές επιλογές της Βάνας Χαραλαμπίδου. Μια εκπομπή για τον 958 της R3.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
2: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

εξαιρετικό έπος. Το έπος που ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή, που και τώρα τελευταία αρχίζω να έχω μια αδυναμία σε αυτού του είδους τα ορχιστρικά, τα έπι, ήταν από την Λάπη. Η Λάπη είναι μια καλλιτέχνης που κάνει μουσική κυρίως στο YouTube. Το θέμα είναι πως η κοπέλα πρόσφατα είχε κάτι περιπέτειες με την υγεία της, μπήκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε αρκετό καιρό και η διαδικασία που ακολούθησε για να γίνει καλά από δική της πλευράς, ψυχολογικά δηλαδή, ήταν το να γράφει μουσική. Το έκανε και πριν, αλλά ειδικά εκεί νομίζω πως δημιουργήσε μουσικά κομμάτια που κατέχουν διακρίσεις. Από εκεί την ανακάλυψε η... Πώς λέγεται, Hyperglyph νομίζω, ναι, Hyperglyph, για να μπορέσει να της κάνει την πρόταση να γράψει μουσική για ένα παιχνίδι. Ark Knights είναι μια πλατφόρμα με παιχνίδια, ρόλων και γενικώς έτσι πολύ

εξελιγμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την κοινότητα των video games και η Λάπη ήρθε με αυτήν εδώ την σύνθεση Elegy of the End από βίντεο παιχνίδι και σου λέω τώρα εγώ ότι είσαι ενάντια στα βίντεο παιχνίδια, ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι καθαρά χάσιμο χρόνο. Και ακούς αυτό, δεν έχεις την περιέργεια να ανοίξεις το παιχνίδι, να δεις τι είναι, για να έχει τέτοια μουσική. Εξάλλου έχουμε πει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή το πώς οι καλλιτέχνες έχουν διακριθεί από και έχουν ανέβει στην αναγνωρισιμότητά τους τουλάχιστον γράφοντας μουσική για video games. Οπότε λοιπόν, ναι, μου άρεσε ιδιαίτερα αυτό. Λάπη, δεν ξέρω τώρα να σου πω ακριβώς που τονίζεται, αλλά νομίζω πως θα την έχω στο νου μου και θα την παρακολουθώ. Αυτό πρέπει να κάνεις και εσύ με αυτήν εδώ την εκπομπή. Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου, ο Χρήστος Σιδερίδης σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, γιατί αυτή η εκπομπή κάθε βράδυ κάνει αυτό. Ψάχνει, βρίσκει καινούρια, διαφορετικά πρωτότυπα, τέτοια πράγματα. Για να μην βαριόμαστε όλοι, ρε αδερφέ, κατάλαβες. Τώρα η Amos έχει καινούριο. In Times of Dragon.

200.000 followers έχει στο TikTok η Αλεξάνδρεια, η τραγουδίστρια τραγουδοποιός που μόλις ακούσαμε από την Δυτική Αυστραλία. Το κομμάτι αυτό είναι το single της με τίτλο The Fool. Θα μείνω και κοντά στη γειτονιά για να πάω λίγο στην Νέα Ζηλανδία. Από εκεί είναι η Aldous Harding. Η Aldous Harding έχει ήδη κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ μαζί με αυτό το τελευταίο της Train of the Island και δεν είναι λίγοι εκείνοι οι κριτικοί και οι φανατικοί της που θεωρούν πως είναι το καλύτερο της καριέρας της μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Τα θέματα της βέβαια, συγγνώμη, τα θέματα της έχουν να κάνουν κυρίως με τις προσωπικές της εμπειρίες και η ενορχήστρωσή της είναι ιδιαίτερα μινιμαλιστική, όμως ιδιαίτερα folk συγκινητική. Αν σου αρέσει το είδος, θα σου αρέσει και το If Lady Does It.

If Lady Does It από το Train of the Island, το άλμπουμ της Aldous Harding. Και μιας και είμαστε σε αυτές τις αεράτες γυναικείες φωνές, να μείνουμε για λίγο. Η Love Cat, Βρετανίδα καλλιτέχνης, κυρίως τραγουδίστρια σε τον καμπαρέ, των σημερινών καμπαρέ. Ιδιαίτερες ιστορίες διηγείται μέσα από τα κομμάτια της. Κάποιες ιστορίες με μεταφορές που μπορούν πραγματικά να σε πονέσουν. Έχει ένα καινούριο σίγκλ που λέγεται Silent Killer και επιφανειακά θα νόμιζε κανείς πως μιλάει για μια φαντασιακή διαρροή αερίου και την έκρηξη που αυτή μπορεί να προκαλέσει και πόσο εφιαλτικό είναι αυτό, αλλά είναι σίγουρο πως η Love Cat δεν είχε κάτι τέτοιο στο μυαλό της, γιατί ήθελε να παρουσιάσει την παραδοσιακά ρομαντική αγάπη, αποδομώντας την από μια ηρωνική και σκοτεινή οπτική γωνία. Οι στίχοι

Love Cut και Silent Killer και πάω πίσω μέσα στην Αυστραλία για να συναντήσω την Courtney Barnett. Creature of Habit το τελευταίο της άλμπουμ και έχει αρκετά να πει η Courtney σε αυτό, και σε αυτό το άλμπουμ. Νομίζω το πιο σημαντικό ήταν αυτό που είπε, πως στην ουσία έγραφε το άλμπουμ αυτό προσπαθώντας να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει να κάνει μουσική, και αυτό φυσικά αντικατοπτρίζεται και στους στίχους του δίσκου αυτού σε κάποια κομμάτια. Ας πούμε, υπάρχει στίχος που δηλώνει ότι χρειάζεται τη γνώμη μας σαν βελόνα στο μάτι. Δεν ξέρω αν θα τη βοηθούσε η γνώμη των ανθρώπων που την ακούν για να αποφασίσει αν θέλει να συνεχίσει με τη μουσική, αλλά αν αυτό ζητάει, εγώ λέω να το δώσουμε. Δεν θέλουμε να σταματήσει να κάνει μουσική, θα ακούσουμε σήμερα το Same.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Evolution λέγεται το καινούριο single των Nothing But Thieves. Alt rock σχήμα που το περιμένουμε το καλοκαίρι στην Αθήνα στο πλαίσιο του Eject Festival να ανοίξει για τους Cure. Στο Los Angeles πίσω θα πάω για λίγο για τον Sun Grove ή αλλιώς David Loving. Το ένα από τα project του καλλιτέχνη που είναι στιχουργός, πολυοργανίστας, παραγωγός, γενικά όλα μόνος του. Έχει ιδιαίτερη αδυναμία, λέει, η μουσική είναι σαν ναρκωτικό για μένα και όλα αυτά, ναι, τα ξέρουμε, εντάξει, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής, ότι στο πανεπιστήμιο, λέει, συνήθισα να αφήνω το μάθημα για να ηχογραφήσω, λέει, στο σπίτι μου, στο home studio που έχει, αλλά και τώρα ακόμα δεν είναι ασυνήθιστο να τηλεφωνώ από τη δουλειά λέγοντας πως έχω τροφική δηλητηρίαση, ενώ στην πραγματικότητα είμαι ένα βήμα πριν το τέλος ενός νέου τραγουδιού. Εντάξει, ξέρω, λέει, ότι μπορεί να έχω ένα οικονομικό βάρος ή άλλα προβλήματα μπορεί να προκύψουν από την παραμέληση πτυχών της ζωής μου, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία για μένα σήμερα, γιατί κυνηγάω αυτή την αίσθηση της δημιουργίας, κάτι που θεωρώ απίστευτα φοβερό.

0: tell you to shut up?
1: Ήταν η Sun Groove με το More και αυτή που έρχονται τώρα είναι η Car Seat Headrest με ένα καινούριο παύλα παλιό κομμάτι, καινούριο είναι δηλαδή, αλλά η ιστορία πίσω από αυτό είναι ότι έχουν ήδη 10 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ του Teens of Denial και κάποια στιγμή ο Will Toledo, ο frontman του συγκροτήματος που το ξεκίνησε και μόνος του έτσι κι αλλιώς εκείνη την εποχή, επανεξέτασε όλο το άλμπουμ και άρχισε να το βλέπει σαν μια χαλαρή αφήγηση που επικεντρώνεται στην επαναλαμβανόμενη φιγούρα του Joe, ένα όνομα που αρχικά εμπνεύστηκε από τον τραγουδοποιό Daniel Johnston. Ο Toledo εξήγησε πως ενώ ο Joe αρχικά λειτουργούσε ως αναπληρωματικός χαρακτήρας σε πολλά τραγούδια, η επανεξέταση του δίσκου χρόνια αργότερα τον οδήγησε να φανταστεί μια πληρέστερη ιστορία για τη φιγούρα και αυτό ακριβώς έκανε. Διαμόρφωσε, αναδιαμόρφωσε μάλλον όλο το υλικό, ειδικά στιχουργικά, και κυκλοφόρησε και ένα καινούριο τραγούδι για να ταιριάξει με όλα τα υπόλοιπα. Joe Drives Again.

Αυτή ήταν η Common People από το Los Angeles με το Blue Eyes και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Rat Bug ή αλλιώς Sophie Brown. Η Sophie είναι από τη Νέα Ζηλανδία και είναι μια πολύ καλλιτέχνη, θα έλεγε κανείς, αφού αν την παρακολουθήσει στο TikTok που έχει ένα σημαντικό κοινό θα βρεις πολλές μορφές τέχνης που δημιουργεί από digital arts, stop motion animations, ιστορίες περιβάλλουν την μουσική της, γλυπτική, μόδα, φωτογραφία, γράφει και κομμάτια, γράφει μουσική, έχει σχεδόν αναγνωριστεί μιας και περιμένει το πρώτο της live ως ο Νούπο στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει κυκλοφορήσει τώρα πρόσφατα το τρίτο single της που λέγεται Drag και σε αυτό δηλώνει συναισθήματα εξάντλησης, θα έλεγε κανείς. Φτάνω, λέει, μερικές φορές μέχρι στο τέλος μιας μέρας και νιώθω ότι έχω σύρει τον εαυτό μου μέχρι να τα καταφέρω. Ναι, οκ, άμα κάνεις τόσα πολλά πράγματα νομίζω ότι συμβαίνει και αυτό, αλλά το κομμάτι είναι ωραίο.

Ragbag και drag, αυτό που μόλις τελείωσε. Και για το τέλος της σημερινής εκπομπής, έχω ακουαφίσει τη φωνάρα που ακούει στο όνομα The Vampire Lestat. Butterscotch Beach, ο τίτλος του κομματιού που θα κλείσει την εκπομπή σήμερα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν η εκπομπή Πέστημα μου, όπως θα αργήσω κάθε βράδυ στις 9 στον 958 της R3. Μαρία Βασιλιάδου στην επιμέλεια και στην παρουσίασή της. Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου. Γιάννης Μαντήρας ακολουθεί. Τα λέμε ξανά σύντομα. Γεια χαρά.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ένας άνθρωπος που δεν ξεχωρίζει από το πλήθος. Μία ομοιότητα αρκεί για να τον κάνει ύποπτο. Και ξαφνικά όλοι τον κυνηγούν. Πού θα βρει καταφύγιο? Ο Δράκος, η αριστουργηματική ταινία του Νίκου Κούνδουρου. Σε σενάριο του Ιάκουβου Καμπανέλη και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Δίνος Ηλιόπουλος, Θανάσης Βέγκος, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου. Παρασκευή τα μεσάνυχτα, στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Και στο διαδικτύο RTECO.gr.

Eat the Rich, δεν είχαν ημότορχεται. Αυτό λέγεται Sculpt the Rich, αλλά και ως προς τον ήχο δεν μοιάζει. Είναι Παρασκευή και 29 Μαΐου 2026. Είμαστε ζωντανά στον αέρα του 958-3 για ένα ακόμα επεισόδιο της εκπομπής Διαμάντια, στο πάγιο βραδινό 10 με 11, και έχουμε ξεκινήσει με ένα τραγούδι από το ορμητικό και εκρηκτικό άλμπουμ, ένα άλμπουμ ασυμβίβαστου punk and roll από αυτά που μας αρέσουν, το Dead and Cruising, 17 Μαΐου 2026, των Αθηναίων Anti-Normals. Το τραγούδι Sculpt the Rich μας έχει κάνει ποδαρικό και από τον ίδιο δίσκο θα προέλθει και η συνέχειά μας. Το τραγούδι που λέγεται και είναι και ακούγεται Slam Dance.

Slam Dance, να πω και ένα Slam Dance εγώ. Οι Anti-Normals στις δύο πρώτες θέσεις της απόψινής πεζολίστας μας, με δύο επιλογές, δύο τραγούδια από το Dead End Cruisin'. Dead End Cruisin'. 17 Μαΐου 2026 βγήκε το καινούριο άλμπουμ των Anti-Normals, ενώ για την τρίτη θέση μας θα χρειαστούμε τις υπηρεσίες ενός σαλονικιώτικου αυτή τη φορά group, των Μέσα από Στάχτες. Μέσα από Στάχτες, οι οποίοι από το πρώτο και ομώνυμο άλμπουμ τους, 6 Μαρτίου 2026, θα παίξουν για μας το εναρκτήριο τραγούδι του δίσκου, το οποίο λέγεται «Κλείς τα μάτια σου». Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από το 958 της R3, Μέσα από Στάχτες.

0: θα αλλάξουνε.
1: Κι όλα θα αλλάξουνε.
0: Κάνε τα χέρια σου φτερά για να πετάξουμε. Κάνε τα χέρια σου φτερά,
1: τα χέρια σου φτερά.
0: Για να πετάξουμε,
1: για να πετάξουμε.
0: Σαν δυο αστέρια μακρινά.

με τις πρώτες αναγνώσεις, δηλαδή με τις πρώτες ακροάσεις. Αν είναι να κυριολεκτήσουμε, βρίσκουμε πολλά καλά στοιχεία σε αυτό το ντεμπούτο άλμπουμ των Μέσα από τις Τάχτες από τη Θεσσαλονίκη. Καλό τάξιδο λοιπόν. Ένα όμως από το άλμπουμ στο οποίο έχουμε αφιερώσει χρόνο και συνεχόμενες ακροάσεις, μάλιστα και σήμερα, λίγες ώρες πριν το ξανάκουσα όλο στο repeat, είναι το νέο άλμπουμ Everything, ενός συγκροτήματος του οποίου οι δίσκοι πάντα παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αν όχι στην ολότητά τους ορισμένοι, οπωσδήποτε έχουν αρκετά τραγούδια υψηλής ποιότητας, του συγκροτήματος The Silos. Everything, ο δίσκος που βγήκε την 1η Απριλιά. Ακούμε What Do I Owe.

Και στο τουρουρουρου να τελείωνε, πάλι ωραίο θα ήταν, αλλά μας έκανε ένα καινούριο σάτ στο Δόξα Πατρί με τα τύμπανα και μας αποτελείωσε. Αδερφικούς χαιρετισμούς στον Στάθη που ακούει από το αμαξοστάσιο στα τρένα. Και πόσο χαίρομαι, αλλά και πόσο περίεργο που μου φαίνεται που επιτέλους συντονιστήκαμε και ταυτιστήκαμε, γιατί μας άρεσαν και τους δύο, στον Στάθη και σε μένα δηλαδή, οι Antinormals και οι Μέσα από Στάχτης. Καλά, ο Στάθης είναι πολύ μπροστά από μένα, στο ελληνικό punk τουλάχιστον, τα έχει αφομοιώσει όλα, τα αρχιοθετεί. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για τα πάνκικα ο Στάθης και ως παίκτης, αλλά πιστεύω, Στάθη, θα το αναγνωρίσεις αυτό, περισσότερο ως αρχιοδήφης είσαι... Πρέπει να αναγνωρίσουμε την αξία σου παρά ως παίκτη. Άλλωστε, τι παίζεις με τους κόλλοι. Κάτι ακατάληπτα για τον πολύ κόσμο. The Silos όμως ακούσαμε. Γεννήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1985. Οι Silos, αυτοί που μόλις ακούσαμε. Από τον κουβανοαμερικανό τραγουδοποιό Walter Salas Humara. Είναι όπως μερικές κυρίες του ελληνικού κοινοβουλίου. Έχει δύο επώνυμα. Και ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι κυρίες κρατάν και τα δύο επώνυμά τους. Κρατάνε δύο επώνυμα και ορισμένοι άντρες, δηλαδή για λόγους επιβλητικότητας, είναι πιο σπουδαίες οι κυρίες από τις κυρίες που έχουν μόνο ένα επώνυμο. Μπορεί να το σκέφτονται έτσι. Δικαίωμά τους βέβαια να νομίζουν ότι είναι και σπουδαιότερες, γι' αυτό κρατάνε τα δύο τους επώνυμα. Αλλά αυτό ήταν μια σκέψη άνευ σημασία. Σημασία έχει ότι αυτές οι σκέψεις οι παρασκηνιακές έχουν το μεγαλύτερο ζουμί, αλλά ας γυρίσουμε στα της εκπομπής. Ακούσαμε τους Silos, οι οποίοι γεννήθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1985 από τον κουβανοαμερικανό τραγουδοποιό Walter Salas Humara και τον Μακαρίτη, τον σχορεμένο Bob Roop. Τους κατατάσεις, τους Silos, στην ευρύτερη περιοχή της Αμερικάνα Roots, αλλά χοντρικά αυτό, γιατί δεν ακολουθούν πιστά, δεν τηρούν πιστά τους μορφολογικούς κανόνες των ειδών αυτών, καθώς η ηχητική τους ταυτότητα είναι πλούσια, είναι εμποτισμένη και εμπλουτισμένη, ακόμα και με βελβετικούς απόϊχους. Μετά τους Silos, πώς να επιβάλλεις The Long Riders...

Ολέ, είμαστε και θα είμαστε χουλιγκανάκια οπαδάκια της ομάδας των Long Riders. The Long Riders, High Noon Hymn στο άλμπουμ. Σταματήσαμε για μια ακόμα φορά στο τραγούδι How. Πάμε πάλι από την αρχή, γιατί νομίζω είπα ένα παραπάνω How ή δεν τα είπα με το σωστό ρυθμό. How. How do you wanna be loved? Οι Long Riders, με τη δεύτερη, κάτι έγινε. Σχηματίστηκαν στο Los Angeles αρχές δεκαετίας του 80, μπήκαν στο βασικό πυρήνα, στο σκληρό πυρήνα, παλιά μας λέγανε στο σκληρό πυρήνα του ευρώ. Του κινήματος μπήκαν οι Long Riders, όχι του ευρώ, που αργότερα το ονομάσαμε Paisley Underground, δίπλα σε συγκροτήματα όπως Dream Syndicate, Rain Parade. Από την αρχή έκαναν σαφείς τις προθέσεις τους, είπαν θα συνδυάσουμε τις επιρροές των Birds και του Grand Parsons με τα ξεσπάσματα του punk. Όχι τόσο πολλά ξεσπάσματα, κυρίως Grand Parsons και Birds. Πρότειναν έναν ήχο που προηγήθηκε χρονικά από αυτό που θα καθιερωθεί τη δεκαετία του 90's Alternative Country. Ήταν δηλαδή Αμερικάνα πριν καν εισαχθεί ο όρος Αμερικάνα. Δεν είναι αστείο, δεν το λέω για πλάκα. Το παραδέχονται όλοι. Με κεντρικές μορφές δύο τραγουδοποιίστες ολκής, του Sid Griffin και Steven McCarthy, κυκλοφόρησαν δίσκους ορόσημα, να πούμε το Native Sons, άλμπουμ τα οποία άσκησαν καθοριστική επιρροή σε μεταγενέστερα συγκροτήματα της Αμερικάνα. Είχαν μια σύντομη αρχική πορεία, διαλύθηκαν στα τέλη των 80's, η σημασία τους αναγνωρίστηκε εκ των υστέρων μάλλον, στην Ευρώπη είναι πιθανότατα και πιο δημοφιλής, άλλωστε ο Sid Griffin στην Βρετανία μένει. Και τι λέγαμε, ότι μετά την... στην Ευρώπη ήταν, είναι πιο δημοφιλής και η σημασία τους αναγνωρίζεται εκ των υστέρων. Αυτό οδηγεί σε επανενώσεις, στην αρχή περιστασιακές, στη συνέχεια πιο σταθερές από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας και τώρα έχουν μπει σε μια δεύτερη φάση με σταθερή ροή κυκλοφοριών, να το θέσουμε έτσι. Το High Noon Hymns είναι το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους. Εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη δεύτερη όρημη φάση της διαδρομής των Long Riders. Ηχογραφήθηκε στην Καλιφόρνια παραγωγός ο Ed Stasium. Αν αρχίσουμε τώρα ξανά και μιλάμε για το ποιος είναι ο Ed Stasium, θα νυχτώσουμε, θα ξημερώσουμε κυριολεκτικά. Ραμόν, Smith Erins και. Λέω τα Ραμόν και τα Smith Erins γιατί αυτά με ενδιαφέρουν περισσότερα. Είναι εφεμεροκατζής ο Ed Stasium. Αλλά είναι. Δηλαδή τον γλυκαίνει και τον λιένει, τον ραφινάρει τον ήχο, αλλά είναι και μάστορας. Πώς να το κάνουμε. Το άλμπουμ διατηρεί την κιθαριστική ταυτότητά του και την στιχουργική ματιά των Long Riders, χωρίς να φυλακίζεται σε μάταια νοσταλγία για την νοσταλγία παράλληλα. Το High Noon Hymns, το καινούριο άλμπουμ των Long Riders, που βγήκε στις 13 Μαρτίου, έχει ιδιαίτερο συναισθηματικό και ιστορικό βάρος, αφού είναι η πρώτη πλήρης δουλειά τους, μετά την απώλεια του μπασίστα, Tom Stevens. Εδώ που φτάσαμε, δηλαδή, μετά τους Long Riders, όλα τα βελάκια δείχνουν... Ραστόλμαν. Γλυκύτατο άλμπουμ αυτό το Stray της 15ης Μαΐου, όπου και το Make It Fine.

Καλώς τον Ρας Στόλμαν. Καλώς τον και γεια σου. Αποχαιρετισμό. Stray λέγεται το άλμπουμ, είναι το νέο άλμπουμ του Ρας Στόλμαν. Ο δίσκος αυτός που την Παρασκευή 15 Μαΐου ανέβηκε στις πλατφόρμες του δικτύου, τις λεγόμενες streaming πλατφόρμες, όχι όμως στο Bandcamp που δεν είναι streaming πλατφόρμα. Δεν έχει ανέβει ολόκληρος ακόμα στο Bandcamp, πάει μάλλον για Ιούνιο στο Bandcamp. Ο δίσκος αυτός, το Stray, βρίσκει τον Στόλμαν σε πλήρως κατασταλαγμένη φάση. Ο συμπαθέστατος παίκτης κουβαλάει στις πλάτες του διαδρομή, η οποία ξεκινά από τα τέλη των 70s και την Paisley Underground κληρονομιά του Λος Άντζελες, όταν ως βασικό μέλος του συγκροτήματος True West συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός ήχου που από τη μια πατούσε στην παρακαταθήκη των Birds και του Garage, τον Birds, και από την άλλη πατούσε στον Garage και την νεοψυχεδέλεια της εποχής και το Punk, και όλα αυτά δίπλα σε συγγενικά σχήματα όπως η Dream Syndicate, η Rain Parade, οι Bangles και άλλα. Μετά την διάλυση των True West στα μέσα των 80s, ο Στόλμαν ακολούθησε προσωπική πορεία που τον οδήγησε σταθερά προς την Αμερικάνα, το folk και το roots rock, συνεχές και συνεπές το έργο του σε βάθος δεκαετιών, πάντα ωραίοι δίσκοι και μάλιστα δύσκολο να βρεις κάρτο τραγούδι σε άλμπουμ του. Κατά κανόνα ο Ρας Στόλμαν κινείται, αγαπάει να κινείται. Κινείται πάντως πέρα και έξω από το Βεληνικές των Προβολέων. Τι περίεργο να μην τον ξέρουν και να μην τον επενούν ακόμα περισσότεροι μουσικόφιλοι, αλλά πάντως συγκεντρώνει έντονη την εκτίμηση από τον κύκλο των ανθρώπων που παρακολουθούν τη συγκεκριμένη παράδοση. Για να το λύγουμε, το Stray, το καινούργιο

Το άλμπουμ του Russ Tolman, 15 Μαΐου 2026, είναι ένας δίσκος που εν ολίγης ανανεώνει την αγάπη μας για αυτόν. Και η Stray, το καινούριο άλμπουμ του Russ Tolman, 15

True West. Το συγκρότημα 1984, το άλμπουμ λέγεται Drifters, βγήκε και το 2021 Remastered. Και από εδώ ακούσαμε το And Then The Rain. Είναι η εκπομπή Διαμάντια σε απευθείας μετάδοση από τις 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.r.gr στο ίντερνετ με βίντεο live streaming. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, εκτός από το Σαββατοκύριακο, συγκροτούμε μια αλληλουχία από αξιοπρόσεχτα νέα ακούσματα. Είτε έχουν βγει σε κυκλοφορία, είτε δεν έχουν βγει, είτε δεν πρόκειται να βγουν ποτέ στην κυκλοφορία. Στην παραγωγή και την παρουσίαση, ο γνωστός δεινόσαυρος Γιάννης Σημαντήρας, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε ο Χρήστος Σιδερίδης. Οι εκπομπές μας ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα, με τη μορφή audio αρχείου πλέον, on demand, podcastικά, στο rteco.gr, την ηχό της ΕΡΤ, με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισοδίου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι ακόμα και αν τον ενδιαφέρει να κλικάρει και να προχωρήσει και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των Διαμαντιών. Και έχουμε έρθει στους Victory Collapse και στο νέο σημερινό άλμπουμ τους, Non-Player Characters.

το Non-Player Characters, αυτό το άλμπουμ που μόλις παίξαμε, τον Victory Collapse, ηχογραφήθηκε άνοιξε καλοκαίρι του 2025 σε ένα αυτοσχέδιο υπόγειο στούντιο στη Νέα Σμύρνη. Ηχογράφηση και η μίξη έγιναν από τον μπασίστα του συγκροτήματος, Κώστα Βαρότσο, η παραγωγή συνολικά από τους Victory Collapse. Ο δίσκος περιέχει 8 τραγούδια που αποτελούν μια σύνοψη του ήχου τους μέχρι και σήμερα σε πιο μελωδικές φόρμες. Έχουμε και την προσθήκη πλήκτρων, τα οποία δεν υπήρχαν σε προηγούμενους δίσκους. Μιλάμε για το νέο άλμπουμ Non-Player Characters των Αθηναίων Victory Collapse, από όπου μόλις ακούσαμε Only Prisoners Have Time to Read, οι οποίοι Victory Collapse, αν τα υπολογίσω σωστά, θα πρέπει να είχαν 10 και πλέον χρόνια να δώσουν σημεία ζωής. Και εδώ έχουμε νέο συγκλάκι με τίτλο No Place Like Home από τους Αθηναίους Deaf Radio. Βγαλμένο σήμερα, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, το τρίτο από το άλμπουμ τους που είναι στο δρόμο να κυκλοφορήσει. Άρα, Deaf Radio, single No Place Like Home, στα Διαμάντια, στο 958 της R3, σημερινή κυκλοφορία, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Death Radio είναι αυτή, έτσι πρέπει να τελειώνουν τα τραγούδια τους. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε, αξιωθήκαμε και φτάσαμε και στους Death Radio. Νέο τραγούδι από τους Αθηναίους Death Radio, με τίτλο No Place Like Home, διάρκεια 7 λεπτά και 39 δεύτερα, κυκλοφόρησε σήμερα που είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 και είναι το τρίτο single από το τέταρτο ακόμη ατιτλοφόρητο άλμπουμ τους. Τώρα αυτό παίζεται, μέχρι πριν από λίγο ήταν... Λίγους μήνες ήταν ακόμη ατιτλοφόρητο από το τέταρτο άλμπουμ τους που είναι να βγει και αναμένεται μέσα στο 2026. Σήμερα όμως, Παρασκευή 29 Μαΐου, βγήκε το νέο άλμπουμ των Smoked Salmon. Δηλαδή Smoked Salmon, για να συνεννοούμαστε και να μην μπλέκουμε με τις προφορές. Smoked Salmon είναι ο Kim Salmon και οι νέοι του παρατρεχάμενοι. Έβγαλαν καινούριο άλμπουμ. Έβγαλαν δεύτερο άλμπουμ που λέγεται Totally Sick. Και για να μας τρομάξει, έχει και δύο θαυμαστικά στον τίτλο. Και μάλιστα. Το παρουσιάζουν ως εξής. Smoked Salmon give you 9 of their catchiest strains. Λίγο που το πέρασα στο ζαπαριστό που λέμε στο γρήγορο, μου κάτσε καλά και από εδώ διαλέγουμε, δηλαδή από το καινούριο άλμπουμ των Smoked Salmon του Kim Salmon, ένα τραγούδι που λέγεται... Έλα ρε μεγάλε Αυστραλέ, εδώ στα όλα. Fix me up.

0: Fix me up.
1: Τι να λέμε τώρα. Ο Kim Salmon είναι φυσιογνωμία του Αυστραλές Rock and Roll και γενικότερα του Αυστραλές Rock and Roll και γενικότερα του Rock and Roll. Και τον ακούσαμε από το νέο του project που λέγεται Smoked Salmon, δηλαδή καπνιστός σολομός. Έχει και χιούμορ σε βάρος του χιούμορ, πώς το λένε αυτό τρολάρισμα. Και έχουν βγάλει, ο καπνιστός σολομός έχει βγάλει καινούριο άλμπουμ, σημερινή κυκλοφορία. Ακούσαμε το τραγούδι Fix Me Up. Μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, άρα έχει νόημα να δώσουμε το email μας, που είναι για όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας. Το email μας είναι isimandiras@r.gr. Εύκολο, i από το Ιωάννης και μετά μια λέξη συνεχίζουμε, Σιμαντήρας μενού και ντου. isimandiras@r.gr. Και αν βολευόμαστε, facebookικά να επικοινωνήσουμε, John Σιμαντήρας, Radio DJ. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος Αργία, ίσως και Τρίτη να μην είμαστε live. Για τη Δευτέρα έχουμε βγάλει μια ωραία λίστα μερακλείδικη. Αν βρεθείτε σε ραδιόφωνο και σας κάνει κέφι, ρίξτε μια αυτιά. Ίσως και Τρίτη, επειδή έχουμε κάποιες άλλες υπηρεσιακές υποχρεώσεις, να μην κάνουμε εκπομπή. Την Τετάρτη σίγουρα θα έχουμε εκπομπή, σίγουρα. Πρώτο Θεός, ο Κύριος αποφασίζει. Θα έχουμε εκπομπή, ψάχνουμε να κάνουμε μια καλή συνέντευξη. Την Πέμπτη θα έχουμε αποκλειστικότητα το καινούριο άλμπουμ των Θεσσαλονικιών και πολύ αγαπημένων μας, και είναι και πολύ ωραίο το άλμπουμ, Minor Mine. Και την Παρασκευή, μέχρι τώρα έχουμε τις συνήθεις νέες κυκλοφορίες, γιατί η Παρασκευή είναι μέρα νέων κυκλοφοριών. Ξαναλέω, το email μας isimandiras@r.gr, στο Facebook John Simandiras Radio DJ, και το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Και παραμένουμε στην Αυστραλία για να ακούσουμε την επανέκδοση του Greatest Hits του συγκροτήματος T-Bones. Μια επανέκδοση που βγήκε από, με κάποιον περιπετειώδη τρόπο, είναι ολόκληρη ιστορία τώρα, δεν είναι της παρούσης να τη διηγηθούμε, από ελληνική εταιρεία. Έχει ανέβει και στο Bandcamp η επανέκδοση του Greatest Hits των T-Bones. Η εταιρεία είναι η Rumble Skunk Records. Την τρέχει ο Σπύρος Πελέκης, δραστήριος. Το άλμπουμ των greatest Hits των T-Bones είναι δισκάρα από το πρώτο έως το ακροτελεύτιο δευτερόλεπτο. Και για να μην τα λέω εγώ, ας τα πούν οι ίδιοι που θα μας παίξουν το My Sympathy. T-Bones.

Και από το No Sympathy, No Sympathy των Αυστραλών T-Bones έχουμε έρθει στο Ghost, πώς το λένε, Ghost, in, Ghost Sky, των True Lies από την Σουηδία. Ευχαριστούμε, καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

0: and ride.
1: Blues και μάλιστα από τις πρώτες δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα τα περισσότερα, παράλληλα με την ανάγνωση ενός σημαντικού τμήματος, ενός άρθρου του Joachim Ernst Behrendt για το blues.

εταιρείας δίσκων Atlantic και μάλιστα αναγνωρισμένος κριτικός, είπε «Επιτρέψτε μου να θέσω ένα ερώτημα. Πιστεύετε ότι ένας μουσικός σαν το Lester Young θα μπορούσε να φυσήξει με τον ίδιο τρόπο μια μελωδία, π.χ. σαν το Body and Soul, αν δεν είχε παίξει προηγουμένως το blues?» Ο Billy Taylor απάντησε «Όχι». Και ο Leonard Feather συνόψισε «Πιστεύω ότι εν τέλει υπάρχει το γεγονός ότι το blues είναι η ουσία της jazz. Απλώς το να έχεις αισθητήριο του blues σημαίνει ότι έχεις αισθητήριο της jazz. Με άλλα λόγια, οι συγχορδίες και οι φθόγγοι που είναι σημαντικοί για το blues είναι οι νότες που είναι σημαντικές για τη jazz. Η ελαττωμένη τρίτη και η μικρή εβδόμη». Κάπου εδώ τον διακόπτει ο Billy Taylor και του λέει «Τώρα διστάζω να το απλοποιήσω το πράγμα, αλλά θα ήθελα να πω ότι πρόκειται για το πνεύμα του blues. Δεν είναι σημαντικό το γεγονός ότι κάποιος ελαττώνει ή δένει ένα διάστημα σε ένα σημείο ή ότι κάνει κάτι που είναι χαρακτηριστικό στο blues. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτό που παίρνουμε από το blues ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι, είναι αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα στο body and soul που φυσά ο Coleman Hawkins και στο ίδιο κομμάτι παιγμένο από το τενόρο σαξόφωνο οποιοδήποτε μουσικού μιας εμπορικής χορευτικής μπάντας». Σε αυτή τη συνομιλία γίνεται σαφές ότι το blues μπορεί να προσδιοριστεί κατά διάφορους τρόπους. Μπορεί κανείς να το ορίσει ως διάθεση από πλευρά ρατσιστική, κοινωνιολογική, μελωδική, αρμονική και μορφολογική. Όμως φαίνεται ότι ο ορισμός του blues που αναφέρεται στη διάθεση είναι ο σημαντικότερος. Ο Λιντ Μπέλι, που τον ακούσαμε λίγο πριν, το είχε πει με ανυπέρβλητο τρόπο. Κανένας λευκός, είχε πει, δεν είχε ποτέ το blues αφού ο λευκός δεν έχει έγνοιες. Όταν είσαι ξαπλωμένος στο κρεβάτι και γυρνάς από τη μια μεριά στην άλλη και δεν μπορείς να κοιμηθείς, τι σου συμβαίνει? Απλά σε έχει πιάσει το blues, έχεις τις μαύρες σου. Ή όταν ξυπνάς το πρωί και μένεις καθιστός στην άκρη του κρεβατιού και εκεί είναι η μάνα και ο πατέρας σου, η αδελφή σου ή ο αδελφός σου, ο φίλος σου ή η φίλη σου, ο άνδρας σου ή η γυναίκα σου. Και δεν θες να πεις κουβέντα με κανένα, χωρίς να σου έχει κάνει κανείς ποτέ τίποτα. Τι σου συμβαίνει? Απλά σε έχει πιάσει το blues, έχεις τις μαύρες σου και δεν γουστάρεις τίποτα. Άλλες φορές πάλι κάθεσαι στο στρωμένο τραπέζι και βλέπεις το πιάτο σου και έχεις κοτόπουλο με ρύζι. Και εσύ σηκώνεσαι από το τραπέζι και μουρμουρίζεις και λες «Θεέ μου, συγχώρεσέ με, δεν μπορώ να φάω και δεν μπορώ να κοιμηθώ». Τι μου συμβαίνει? Τίποτα δεν σου συμβαίνει. Απλά σε έπιασε το blues.

Από την Bessie Smith και τη Mahalia Jackson ακούσαμε My Man Blues από την πρώτη και Dig a Little Deeper από τη δεύτερη. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα κυρία του blues. Ακούμε C.P. Wallace στο Lazy Man Blues.

Ο αναφερόμενος στη διάθεση ορισμός του blues ισχύει επίσης και εκεί όπου το blues είναι χιουμοριστικό, και αυτό συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Ακόμα και μουσική, σε ολόκληρο το έργο των οποίων υπάρχουν τόσα πολλά και εύθυμα blues όσο και θλιμμένα, όπως ο Big Bill Brunzi, ο BB King ή ο Otis Rush, παραμένουν στο βασισμένο στη διάθεση ορισμό. Δίπλα στον ορισμό βάση της διαθέσεως υπάρχουν ο μελωδικός ορισμός και ο μορφολογικός. Πάντως, ο T-Bone Walker είχε πει: «Βασικά, υπάρχει μόνο ένα και μοναδικό blues. Αυτό είναι το 12μετρο αρμονικό σχήμα. Αυτό πρέπει να ερμηνεύσεις. Απλώς γράφεις καινούργια λόγια από πάνω. Αυτοσχεδιάζεις κάτι άλλο και έχεις ένα καινούργιο blues». Ο Ζαν Κοκτό έχει χαρακτηρίσει την ποίηση των blues ως τη μοναδική ουσιαστική συμβολή που εμφανίστηκε στον προηγούμενο αιώνα σαν μια γνήσια λαϊκή ποίηση. Σε αυτά τα κείμενα ταλαντεύονται όλα όσα έχουν σημασία στη ζωή του τραγουδιστή του blues. Η αγάπη και οι φιλετικές διακρίσεις, η φυλακή και η αστυνομία, οι καταστροφές από πλημμύρες και οι σιδηρόδρομοι και η μοίρα που προβλέπουν οι τσιγκάνοι, η δύση του ήλιου και το νοσοκομείο. Η ζωή μπαίνει μέσα στο στιχάκι του blues με μια καταπληκτική ευθύτητα και αμεσότητα που δεν έχει ομοιά της στην παραδοσιακή δυτική ποίηση, τόσο τη λαϊκή όσο και την έντεχνη. Πάντως κάτι παρόμοιο νομίζω ότι συμβαίνει και με το ρεμπέτικο. Θα συνεχίσουμε με μία ακόμα κυρία, Bertha Chippy Hill και Pratt City Blues.

help myself.

Από τη Memphis Minnie και τον Kansas Joe ακούσαμε Crazy Crying Blues. Θα συνεχίσουμε με τον Big Joe Williams στο Baby Please Don't Go.

Στα περισσότερα από τα μισά blues, το στιχάκι είναι πάντα για την αγάπη. Η αγάπη βέβαια είναι σκληρή και απλώς θεωρείται εκείνο στο οποίο καταλήγει. Αλλά παραμένει αγάπη ακόμα και εκεί που το καταστρέφει. Στην εχθρότητα στην οποία έχει μεταστραφεί η σχέση των δύο φίλων. Πράγμα που έχουν αποδείξει οι κοινωνιολόγοι για τα μαύρα γκέτο και τις γειτονιές και η οποία οδηγεί πίσω σε διάσπαση των μαύρων οικογενειών μετά από εκατονταετίες σκλαβιάς. Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η ερωτική ποίηση της καθημερινής ζωής δεν ξεπερνούσε ουσιαστικά το επίπεδο του «μ' αγαπά, δε μ' αγαπά και η καρδούλα του χτυπά», υπάρχει στο blues ένα υπέροχο, άσχετο με το μελό μέγεθος και δύναμη συναισθημάτων και πόνου. Βέβαια υπάρχουν γοργά και εύθυμα blues, αλλά στην αρχή το blues είναι ακόμα η μουσική ενός αγρότη και αργότερα ενός αστικού προλεταριάτου που όλα του πάνε στραβά. Ο κοινωνιολογικός προσδιορισμός του blues είναι τουλάχιστον τόσο σημαντικός όσο και ο φυλετικός του. Δεν ξέρουμε ούτε ένα και μοναδικό, γνήσιο και αυθεντικό blues στο οποίο να μην φαίνεται αμέσως ότι ο τραγουδιστής του ανήκει στην εργατική τάξη.

Από το Skip James ακούσαμε Floor Blues. Η συνέχεια με το Smokey Hog στο I Don't Want Nobody's Bloodstains on My Hands. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Champion Chuck Dupree στο Third Degree.

Η φράση ότι κάποιος έχει το blues ή δεν το έχει δεν περιλαμβάνεται μάτια στο στίχο του blues. Πρέπει κανείς να έχει τις μαύρες του για να μπορέσει να το τραγουδήσει. Από τη διάθεση και την ατμόσφαιρά του, το blues αποκτά συνέχεια, δηλαδή εκείνο που εκ πρώτης όψεως του λείπει. Σχεδόν φαίνεται ότι η έλλειψη συνάρτησης, δηλαδή εκείνο που αντιτίθετο σε κάθε καλλιτεχνική απέτηση, υπό τη δυτική έννοια, μέχρι το τέλος του προπροηγούμενου αιώνα, αποτελεί σχεδόν χαρακτηριστικό σημάδι του blues. Πράγμα, βέβαια, που εξαρτάται από την προφορική παράδοση. Οι στίχοι και οι στροφές, συχνά μονταρισμένες από τα διαφορετικότερα blues και τραγούδια, παρατίθενται χωρίς να δίνουν δεκάρα για εκείνο που αποκαλούμε εμείς οι δυτικοί λογική της διηγήσεως ή της εξελίξεως της πλοκής. Κάποτε φαίνεται ότι την πλοκή ρυθμίζει ο τραγουδιστής. Κάποτε γίνεται λόγος για κάποιον τρίτο. Τη μια στιγμή το υποκείμενο ήταν αυτός, τώρα είναι αυτή. Κυριαρχούσε το παρελθόν, τώρα κυριαρχεί το μέλλον. Τη μια στιγμή υπαγόρευε ο εινικός, τώρα υπαγορεύει ο πληθυντικός. Σε ένα blues αυθεντικό, από πρώτο χέρι που λέμε, φαίνεται ότι ο ποιητής του πολύ συχνά δεν νοιάζεται για οποιαδήποτε συνοχή ή συνάρτηση. Στο New Orleans Blues που ακούσαμε στην αρχή αυτής της ώρας, μολονότι στον τίτλο και στο θέμα, καθορίζεται σαφώς η παλιά Νέα Ορλεάνη, στην πρώτη τελευταία στροφή πάμε στη Μέμφυδα και στην τελευταία ο τραγουδιστής τραγουδάει για το φανάρι που το κουνάει ο αέρας έξω από το σπίτι που κοιμάται ο τραγουδιστής, δηλαδή αυτός. Στο 219 Blues γίνεται λόγος ακόμα και για το σιδηρόδρομο και κατόπιν για μια κοπέλα του δρόμου και ούτω καθεξής. Σχεδόν κάθε blues προσφέρει παράδειγμα αυτής της blues ασυνέχειας, ενώ εξάλλου είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε ένα blues στο οποίο κάθε λέξη να βγαίνει κατά ανάγκη από τα προηγούμενα. Θα ήταν λάθος, βέβαια, να δει κανείς εδώ, σε αυτό το σημείο, αδυναμία στο να επιτευχθεί

συνοχή. Η συνοχή στο blues απλώς δεν έχει σημασία. Δεν πρόκειται περί αυτής. Οι στίχοι και οι στροφές έχουν κάτι το ιμπρεσιονιστικό. Μπαίνουν στη σειρά σαν χρωματιστές τελίτσες πάνω σε μία εικόνα, σε ένα πίνακα. Όποιος δει τον πίνακα από κοντά δεν καταλαβαίνει γιατί υπάρχει κόκκινο δίπλα στο μπλε ή πράσινο δίπλα στο πορτοκαλί. Κι όμως, αν κάνει κανείς λίγα βήματα προς τα πίσω, όλα γίνονται ένα όλον. Το όλον του blues. Το όλον του blues είναι η διάθεσή του. Είναι η ατμόσφαιρα του blues. Αυτή δημιουργεί συνέχεια. Στη διάθεση blues εισραίουν όσα προσφέρει. Γεγονότα, αναμνήσεις, σκέψεις. Και από εκεί βγαίνει πάντα το blues.

0: I feel like getting boogie. Then they have a nice broad to your side, it's tight.
1: Από το Charlie Spahn και το Blind Blake ακούσαμε Hastic Sen. Θα συνεχίσουμε με Pee Wee Creighton και Texas Hope.

Βαδίζοντας προς το τέλος του απόψινου δίωρου, να πω ότι τα κείμενα που διαβάστηκαν ήταν από ένα άρθρο για τον blues του Joachim Ernst Behrendt. Η συνέχεια αλλά και το τέλος με το Leroy Carr στο Midnight Hour Blues. Αν μας χρειαστεί και λίγος Ray Charles θα τον χρησιμοποιήσουμε. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροές σας.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Μεσάνυχτα και κάτι, ή αν προτιμάτε, Round Midnight. Μια ταινία που μιλάει για τη φιλία ανάμεσα σε έναν νεύρο σαξοφωνίστα και έναν Γάλλο θαυμαστή του στη δεκαετία του 50. Ένα φιλμ του Ταβερνιέ, με τους Dexter Gordon, Francis Clouzet, Ron Cortes και Martin Scorsese.

Ακούμε μουσική από το Round Midnight. Βρισκόμαστε στα 1986, είναι τότε που ο Γάλλος σκηνοθέτης Bernard Tavernier αποφασίζει να υλοποιήσει ένα παλιό του όνειρο, να δείξει μέσα από μία ταινία την πραγματική ζωή των Αμερικάν τζάζμεν της δεκαετίας του 50, έτσι όπως την διέσωσε στη μνήμη του και έτσι όπως την έζησε. Με οδηγό το εξαιρετικό soundtrack που έγινε με την επίβλεψη του Herbie Hancock και στο οποίο συμμετέχουν δεκάδες μουσικοί πυλώνες της jazz, αλλά και τη μαρτυρία του ίδιου του σκηνοθέτη για τα μικρά και τα μεγάλα μυστικά της ταινίας του, προσκαλώντας όλους μας σε μια βόλτα στα υπόγεια του παραδείσου και στους διαδρόμους της νύχτας με αληθινούς ανθρώπους, με πραγματικούς μουσικούς ήρωες και με ατόφια συναισθήματα.

δημιουργός που λάτρεψε τον Σίδνεϊ Μπέτσετ και τον Λουίς Άμστρονγκ, την ίδια στιγμή που λάτρεψε τις ταινίες του Αμερικανού σκηνοθέτη Τζον Φόρτ, ο Ταβερνιέ αποφασίζει να ασχοληθεί με τους μεγαλοφύες της jazz μουσικής, Θελόνιους Μογκ, Μπατ Πάουελ, Λέστερ Γιάνγκ και πολλούς ακόμα. Και καταφέρνει να ξαναδημιουργήσει στο στούντιο το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής και όλα τα σημεία αναφοράς της, από το ονομαστό Hotel de Louisiane στην καρδιά του Saint-Germain-des-Prés στο Παρίσι, όπου έβρισκαν καταφύγιο οι Αμερικανοί jazzmen τη δεκαετία του 50 και του 60, έως το μοναδικό Blue Note Club στην οδό Artois, τόπο λατρείας ανακάλυψης της jazz την ίδια περίοδο.

Ακούσαμε την εξαιρετική μουσική που έντυσε το φιλμ του Ταβερνιέ, Round Midnight, μια δουλειά την οποία επιμελήθηκε ο Herbie Hancock.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση, Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Να είμαστε για μια ακόμη φορά εδώ, εδώ στο στούντιο του 958 για μια ακόμη περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία μορφία της μουσικής. Ο Χρήστος Βραχνός επιλέγοντας τις μουσικές και λέγοντας τα 2-3 λόγια που θα χρειαστεί να υποθούν για αυτές από μικροφόνου. Ο Γιώργος Χατζινάκος ρυθμίζοντας τον ήχο και ο Κλέμενς Κουράτλε, ο νεαρός και πολλά υποσχόμενος αυτός ελβετός ντράμερ, πρώτος. Δύο τα συγκροτήματα που καθοδηγεί ο Κουράτλε, Μουρμούγιο και Why Divide τα ονόματά τους. Εμείς από τον Λουμούμπα, τον καινούριο του δίσκο με αυτούς τους τελευταίους είναι που τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Ήταν το No Cynicism, είναι τώρα το Another One for Rose.

Και αυτό, φίλοι και φίλες, που ξεκινήσαμε να ακούμε είναι το Amethyst, δημιουργός του ο Harvey Sutherland, ένας πολυοργανίστας και παραγωγός από την Αυστραλία.

από τα πλέον φημισμένα σχήματα του νέου κύματος της βρετανικής jazz, η Nubian Twist. Τους ακούσαμε μόλις σε ένα από τα πρώτα τους κομμάτια, το Jungle Run. Συνεχίζουμε. Ό,τι είπαμε πριν για τους Nubian Twist ισχύουν και για τους επόμενους της σημερινής μας συντροφιάς, τους Coco Rocco, μόνο που αυτούς θα τους ακούσουμε σε δύο από τα καινούργια τους κομμάτια που υπάρχουν στο φετινό τους δίσκο με τίτλο «Could We Be More». Πρώτο από αυτά, το Tojo.

Τότζο λοιπόν από τους Κόκο Ρόκο και τον πολύ πρόσφατο δίσκο τους με τίτλο Could We Be More. Και πάμε τώρα φίλοι και φίλες και για ένα ακόμη κομμάτι από αυτόν, είναι το Εγουα Ινού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και αυτό, φίλοι και φίλες, ήταν το Πλούι Μπάσκ, ένα από τα πιο όμορφα δείγματα ενός τζαζ κιθαριστή από την Αυστραλία, που ζει όμως εδώ και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, του Άλεξ Στιούαρτ. Συνεχίζουμε όμως, ροκ κιθαριστής ο επόμενος της σημερινής μας συντροφιάς και από τους μεγαλύτερους μάλιστα, στην διασκευή ενός κομματιού των Radiohead θα τον ακούσουμε. Reckoner από την μπάντα του Peter Frampton.

από Πορτογάλο πατέρα και Γαλλοκαναδί μητέρα, ο επόμενος της σημερινής μας συντροφιάς, εξαιρετικός κιθαρίστας και αυτός των blues και του blues rock, ο λόγος για τον Καναδό Άντονι Γκόμεζ, που εδώ σήμερα θα ακούσουμε στο Darkest Before Dawn.

Με αυτά και με τα άλλα όμως, φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας περιπλάνησης. Το τελευταίο μας λοιπόν κομμάτι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία άλλοτε, της Leslie Gore είναι. Εδώ σήμερα στην εκδοχή της Ann Wilson θα το ακούσουμε. You don't own me. Γιώργος Χατζινάκος στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Please try and understand.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις, αντιλαμβάνεστε, θα δοθούν και σήμερα. Μαρσιάνα Λευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Χρήστος Σιδερίδης, καλός φίλος και συνεργάτης, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Οι σωστές λέξεις πάντοτε θα συνθέτουν τη μουσική και η μουσική θα δημιουργεί εικόνες, μικροσύμπαντα, φαντασιακούς κόσμους, τους οποίους αισθανόμαστε μία δική μας ασφάλεια. Μικρόκοσμοι είτε μεγαλόκοσμοι χωράνε όλα τα όνειρα και φυσικά απαραίτητο αξεσουάρ, όπως κάθε φορά και σήμερα, η φαντασία. Ούγκο Καντ, αυτός ο υπέροχος Γάλλος πολιοργανίστας, συνθέτης, παραγωγός, με έδρα του τη Μασσαλία της Γαλλίας, γνωστός για την underground μουσική σκηνή, που συνδυάζει trip hop, jazz, world music, φυσικά με ακουστικά όργανα, φυσικά θέλω να πω, όπως είναι το σαξόφωνο και το πιάνο, πέρα από τον ηλεκτρονικό ρυθμό που αντιλαμβανόμαστε. Το πραγματικό του όνομα, Quentin Leroux, ο οποίος ξεκίνησε το solo project του το 2010 και μεταδώσαμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Ούγκο Καντ, Βαν Χέλσινγκ, ναι, ο υπέροχος αυτός καθηγητής Άμπραχαμ Βαν Χέλσινγκ είναι το πρόσωπο, αυτός ο φανταστικός χαρακτήρας από το γοτθικό αυτό μυθιστόρημα, το Δράκουλα του 1897, γραμμένο από τον Μπραμ Στόκερ. Ο Βαν Χέλσινγκ υπήρξε αυτός ο Ολλανδός πολυμαθής γιατρός με ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων και επιτευγμάτων, διότι ήταν γιατρός, καθηγητής, δικηγόρος, φιλόσοφος, επιστήμονας και μεταφυσικός. Βέβαια, γνωστός, περισσότερο γνωστός, είναι διότι ο μεγάλος εχθρός, ο αρχινέμεσης θα πω του κόμι Δράκουλα, ήτανε ο Dr. Van Helsing. Εκεί πάνω πάτησε και ο Ούγκο Καντ για να μετατρέψει μια ιστορία γοτθική και τρόμου σε ένα ηχοτοπίο το οποίο ακούσατε.

Γιάν Μπλομκβίστ, αυτός ο μουσικός παραγωγός από τη Γερμανία με έδρα το Βερολίνο, είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός disc jockey, ήθελα να πω, DJ. Είναι ένας βιρτουόζος μουσικός, τραγουδιστής, παρουσιάζει ζωντανά πάνω στη σκηνή αυτό το είδος της ηλεκτρονικής κατάστασης. Πολύ ενεργός διότι ταξιδεύει, σόλο καλλιτέχνης. Υπάρχει και ένα σχήμα βέβαια πίσω από αυτών μουσικών όπου μπαίνουν μέσα στο στούντιο για να ηχογραφήσουν. The Space Between Us, το κομμάτι που μεταδώσαμε. Θέλουμε να βγαίνουμε και που έξω από τις νόρμες και... δίχως έτσι να προσπαθούμε να ανήκουμε σε μία κατηγορία, προτιμάμε η μουσική που μεταδίδουμε και ψάχνουμε, ερευνούμε, κινούμαστε πάνω σε αυτή να προέρχεται από ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε πολίτες του κόσμου, επιμένουμε σε αυτό. Η συνέχεια ανήκει στον Νίκο Γκόμεζ. Εδώ τα πράγματα σοβαρεύουν. Ο Νίκο Γκόμεζ γεννήθηκε στο Άμστερνταμ το 1925. Μετακόμισε το 1947 στο Βέλγιο. Γεννημένος ως Νίκολας Μιγγέλ Γκόμεζ Τέκε. Δραστήριος πολύ στις δεκαετίες του 50 αλλά και του 60 και του 70, κάνοντας σημαντική επιτυχία με λατινοαμερικάνικες easy listening και jazz ηχογραφήσεις. Το άλμπουμ συνδυάζει σφιχτά κρουστά grooves με rock εμπνευσμένες ασαφείς κιθάρες και φλεγόμενα κόρνα. Afro Percussion, Νίκο Γκόμεζ.

Αυτό το υπέροχο ναπολιτάνικο ντουέτο, ναι, δύο Ιταλοί μουσικοί, αποτελούν τους Νου Τζενέα. Το σχήμα, όταν εμφανίστηκε, δηλαδή όταν δημιουργήθηκε το 2014, είχε επιλέξει το όνομα Νου Γουινέα. Αργότερα, μετά από διάφορες συνεργασίες, κατέληξαν στο Νου Τζενέα. Το Μαρεκιά είναι το κομμάτι που μεταδώσαμε. Να πούμε ότι οι δύο Ναπολιτάνοι ζούσαν για πολλά χρόνια στο Βερολίνο, ο Μάσιμο δηλαδή Ντιλένα και ο Λούτσιο Ακουαλίνα. Κυκλοφόρησαν τον πρώτο δίσκο, όπως σας είπα, το 14, EP για την ακρίβεια, λιγότερα δηλαδή κομμάτια συγκεντρωμένα σε ένα δίσκο. Το 2015 όμως έρχεται μια έτσι πολύ ιδιαίτερη συνεργασία με τον αγαπημένο Νιγηριανό ντράμερ, τον Τόνι Άλεν. Το 2018 μπαίνουν στην διαδικασία να κυκλοφορήσουν στην δική τους δισκογραφική εταιρεία, γιατί ασχολήθηκαν πολύ και με την παραγωγή βινιλίων, το Nuova Napoli, ένα εξαιρετικό άλμπουμ, μια σύνδεξη έτσι ηλεκτρονικής μουσικής με φωνητικά στην ναπολιτάνικη γλώσσα, ακουστικά όργανα. Η επιτυχία βέβαια ακολούθησε και μια διεθνή περιοδία, η οποία ακολούθησε μάλλον την επιτυχία. Ταξιδέψανε Γαλλία, Ρωσία, Μόσχα, Βραζιλία, Αυστραλία, Ολλανδία. Και το διακολούθησε μάλλον την επιτυχία. Ταξιδέψανε Γαλλία, Ρωσία, Μόσχα, Βραζιλία, Αυστραλία, Ολλανδία. Και το 2021 συνεργάστηκαν με την

Μεταφερθήκαμε στη Μπολόνια, εκεί όπου το 1962 γεννήθηκε ο Λούκα Καρμπόνι. Αυτός ο υπέροχος Ιταλός τραγουδοποιός έκανε τον ντεμπούτο του το 1981 ως κιθαρίστας και κυκλοφόρησε το πρώτο solo album πάνω στη μουσική το 1984. Επίσης είναι ζωγράφος, αλλά είναι και ξυλουργός. Το πιο επιτυχημένο άλμπουμ του Καρμπόνι ήταν το «Καρμπόνι» που κυκλοφόρησε το 1992 και περιείχε τις επιτυχίες το «Ουλά Μια Σιτά» καθώς και το «Μάρε Μάρε», «Θάλασσα Θάλασσα», το κομμάτι που μόλις μεταδώσαμε. Εκείνη την εποχή πούλησε περισσότερο από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και ακολούθησε

μια καλοκαιρινή περιοδία σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Φυσικά η δισκογραφία του περιέχει πάνω από 9 στουντιακά άλμπουμ. Τα 5 έγιναν τεράστια επιτυχία και ένα άλμπουμ Ριμπέλι, μουσικά με Ριμπέλι, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009. Ένα άλμπουμ με διασκευές. There's nothing that I can do. I've set my mind on you. The more they say you're not real, the more I believe I feel. I gotta reach out to you.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Tango Habanera, αυτή την εκτέλεση επέλεξα, φωνή και πιάνο, ένα κομμάτι το οποίο γράφτηκε το 1935 με ερωτηματικό. Κάπως εμπλέκεται και ο Κουρτ Βάιλ μέσα, κάπως και η Τερέσα Στράτας. Το κομμάτι το ερμήνευσε η Τερέσα το 1981 συγκεκριμένα. Ένας ακόμη καλλιτέχνης που σας χρωστώ είναι ο Μάριο Μπιόντι, γεννημένος το 1971 από την Κατάνια της Ιταλίας, Σίσελη, από ντόπιους Σικελούς γονείς. Είναι γιος του δημοφιλούς τραγουδιστή Τζουζέπε Ράνο, γνωστού και με το ψευδόνυμο Στέφανο Μπιόντι. Επέλεξε απευθείας τον χώρο της μουσικής. Από πολύ μικρός άρχισε να τραγουδά σε διάφορες μικρές χοροδίες. Παθιασμένος όμως από πολύ μικρός με τη soul, εκπαιδεύτηκε ακούγοντας δίσκους του Lou Rawls, του Al Jarreau, του Isaac Hayes. Μεταξύ άλλων, ενώ η σημαντική της καλλιτεχνική του, θα λέγαμε, αφύπνιση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συνέντευξη, ήταν η φιλία του με τον συμπολίτη Τζάνι Μπέλα, αυτόν τον υπέροχο Ιταλό συνθέτη τραγουδοποιό, αδελφό της τραγουδίστριας Μαρτσέλα Μπέλα.

Η υπέροχη μουσική του Σόλτο, Swan Plant of the Soul, το κομμάτι που μεταδώσαμε. Ο Όσκαρ Σόλτο Ρόμπερτσον είναι πολιοργανίστας, κυρίως όμως ντράμερ, παραγωγός, μουσικός, με έδρα το Λονδίνο. Μεγάλωσε, βλέπετε, με την αγάπη για τη jazz και τη soul, αλλά και το crowd rock. Τα soundtrack που επιλέγει εκείνος να ακούσει είναι μέσα από τις δεκαετίες 60s και 70s. Νομίζω ότι οι επιρροές είναι πολύ καθαρές στη μουσική του, στο αποτέλεσμα δηλαδή, το δημιουργικό του κομμάτι. Η μουσική δική του προκαλεί, έτσι και προσκαλεί θα λέγαμε, μια ζεστή γκάμα χρωμάτων. Υπάρχει βέβαια και αυτό το γλυκό πικρό της αναλογικής μελαγχολίας μέσα από τους ορχιστρικούς ρυθμούς, αλλά και η εφορική αυτή συναισθηματικότητα. The Sirens, το άλμπουμ όπου περιέχεται το κομμάτι Swamp Plant of the Soul από Σόλτο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2025, όλη η μουσική, όλη η κριτική, οι δισκογραφίες το κατατάσσουν genre jazz, το είδος δηλαδή.